Εδώ στην άκρη της νύχτας, που τα φώτα σβήνουν και οι σκιές παίρνουν μορφή, ξεκινάει ένα ταξίδι μέσα στην πόλη και τις μυστικές της ιστορίες. Όπως κάθε Κυριακή ξημέρωμα, από τις 4 ως τις 6, κοντά σας είναι ο Θανάσης Γούναρης για τις επόμενες 2 ώρες και θα περπατήσουμε μαζί σε δρόμους σκοτεινούς, θα φουγκραστούμε ψιθύρους που χάνονται στον αέρα, θα σταθούμε δίπλα σε ζώα, σε ανθρώπους, σε μνήμες που ξαγρυπνούν.

εδώ από τον αγαπημένο σταθμό της πόλης, από τον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας, από τον Αθήνα 984, η εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας» ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε κόσμους που μένουν αθέατοι στο φως της μέρας. Γιατί η νύχτα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι μόνο σιωπή, είναι ιστορίες, είναι πρόσωπα, είναι όνειρα που ξυπνούν όταν όλα γύρω κοιμούνται. Μείνετε συντονισμένοι, το ταξίδι ξεκινά τώρα.

Η νύχτα απλωνόταν βαριά πάνω από την πόλη. Τα φώτα των δρόμων τρεμόπαιζαν σαν να πάλευαν να κρατηθούν ζωντανά απέναντι σε μια σιωπή που ερχόταν από ψηλά. Σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται πάνω από τις πολυκατοικίες. Στην αρχή ήταν διάφανα, σχεδόν αόρατα, και έπειτα πύκνωσαν, έγιναν σκούρα, σαν σκιές που έπεφταν αργά πάνω στα μπαλκόνια. Ο αέρας άλλαζε κατεύθυνση, έμπαινε μέσα στα στενά, σφύριζε ανάμεσα σε κεραίες και καλώδια και έφερνε μαζί του ήχους που δεν ήξερες αν ήταν αληθινοί

Μια γυναίκα κατέβαινε τις σκάλες της πολυκατοικίας της στην Κυψέλη. Κρατούσε το λουρί ενός σκύλου. Ένας μεγάλος, γεμάτος δύναμη, αλλά και ηρεμία, που την κοίταζε κάθε τόσο, σαν να της έλεγε «Πάμε, ο καιρός αλλάζει, πρέπει να βιαστούμε». Στο πεζοδρόμιο, ο σκύλος σταμάτησε. Σήκωσε τη μουσούδα του ψηλά και μύρισε τον αέρα. Ένας ήχος μακρινός, σαν βρυχυθμός, ερχόταν από τα σύννεφα. Η γυναίκα έμεινε για λίγο ακίνητη. Κοίταξε τον ουρανό. Τα φώτα των πολυκατοικιών άναβαν και έσβηναν, σαν να προσπαθούσαν και αυτά να καταλάβουν τι πλησίαζε.

Στην πλατεία της γειτονιάς, κάτω από τα δέντρα που θρόιζαν, σαν να μιλούσαν μεταξύ τους, είχαν μαζευτεί κι άλλοι νυχτερινοί περιπατητές. Ένας άντρας με ένα καρότσι, μέσα στο καρότσι μια γάτα τυλιγμένη σε κουβέρτα που έβγαζε το κεφάλι της μόνο όταν φυσούσε ο άνεμος. Μια ηλικιωμένη γυναίκα κρατούσε σακουλάκια με τροφή και τάιζε τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της παρόλο που ήταν νύχτα. Ένα παιδί κρατούσε το λουρί ενός αδέσποτου σκύλου που είχε βρει λίγες μέρες πριν. Τον είχε βαφτίσει σύννεφο και από τότε τον έπαιρνε βόλτα όποτε μπορούσε. Ήταν όλοι τους άγνωστοι μεταξύ τους και όμως για μια στιγμή έμοιαζαν σαν να ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας που τους ένιωσε και τους ένωσε κάτι αόρατο.

άνεμος δεν άμουνε. Δεν άμουνε συνέχεια. Σφυρίγματα περνούσαν μέσα από τα στενά. Οι κεραίες έτριζαν. Τα φύλλα στα δέντρα έμοιαζαν με θάλασσα που σηκωνόταν κύμα. Και μετά ήρθαν οι πρώτες ψυχάλες. Μικρές, αθόρυβες στην αρχή, σαν να φοβόντουσαν να αγγίξουν την άσφαλτο. Ύστερα, πιο γρήγορες, πιο δυνατές, που χτυπούσαν τα τσίγκια, τις ομπρέλες, τα πεζοδρόμια και έκαναν μουσική που μόνο η νύχτα μπορούσε να ακούσει.

Τα ζώα ήταν αυτά που αντέδρασαν πρώτα. Ο σκύλος στείναξε το κεφάλι του. Η γάτα κούρνιασε βαθύτερα στην κουβέρτα και τα περιστέρια τίναξαν φτερά και πέταξαν πιο ψηλά, σχηματίζοντας έναν κύκλο στο σκοτεινό ουρανό. Οι άνθρωποι χαμογέλασαν. Κανείς δεν μίλησε. Μα όλοι ένιωσαν ότι συμμετείχαν σε κάτι που δεν τους ανήκε, σε μια τελετή που την όραζε ο αέρας και τα σύννεφα. Ο χρόνος κύλησε αργά. Άλλοι άνοιξαν ομπρέλες. Άλλοι έμειναν να βραχούν. Το παιδί με το σκυλί γέλασε. Η ηλικιωμένη γυναίκα έσκυψε να μαζέψει το σακουλάκι που της πήρε ο άνεμος. Ο άντρας με τη γάτα έσφιξε το καρέωτσι πιο κοντά του. Και κάπου εκεί, μέσα στη βροχή, όλοι κοίταξαν για λίγο ο ένας τον άλλον. Ήταν ξένοι, αλλά εκείνη τη στιγμή, για πρώτη φορά, δεν το ένιωθαν.

Και ύστερα η βροχή δυνάμωσε. Ο αέρας έσπρωξε τα σύννεφα προς τον ημιτό. Η πλατεία άδειασε αργά. Οι άνθρωποι πήραν τα ζώα τους και χάθηκαν στα στενά. Μα κάτι έμεινε. Ένας ήχος μέσα στο κεφάλι τους. Ένας ψήθυρος από τα σύννεφα που Θαρής έλεγε: «Μη με ξεχνάτε, υπάρχω για να σας θυμίζω πως η νύχτα είναι ζωντανή».

Και κάπως έτσι συνειδητοποιούμε εδώ στην άκρη της νύχτας κάτι που το ξεχνάμε συχνά, ότι οι πιο δυνατές συναντήσεις δεν γίνονται την ημέρα μέσα στο θόρυβο και στο φως, αλλά στη σιωπή της βροχής, όταν ο αέρας μας αγγίζει σαν μνήμη και τα σύννεφα σκεπάζουν την πόλη σαν σεντόνι.

οι άνθρωποι της πλατείας δεν θα θυμούνται τα ονόματα ο ένας του άλλου. Δεν θα βρεθούν αύριο για καφέ. Δεν θα συναντηθούν ίσως ποτέ ξανά. Κι όμως εκείνη τη νύχτα έφτιαξαν ένα μικρό κύκλο. Μια κοινότητα στιγμιαία φτιαγμένη από ψυχάλες και βλέμματα. Από ζώα που έδειχναν τον δρόμο. Και από σύννεφα που ψιθύριζαν μυστικά.

Γιατί τα ζώα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, τα ζώα πρώτα απ' όλους μας δείχνουν πώς να ακούμε. Δεν χρειάζονται λέξεις, αρκεί ένα γύρισμα του κεφαλιού, ένα γάβγισμα, ένα τίναγμα φτερών. Και ο άνθρωπος, αν είναι πρόθυμος, μπορεί να μάθει ξανά να στέκεται στη βροχή χωρίς να βιάζεται να φύγει. Να κοιτά τον ουρανό χωρίς να ζητά απαντήσεις. Να φροντίζει χωρίς να περιμένει

Ο άνεμος μας μερθυμίζει ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. Όλα περνούν και όλα αλλάζουν. Τα σύννεφα μας διδάσκουν πως ακόμη και το πιο σκοτεινό πέπλο πάντα αφήνει μια χαράμαδα φωτός. Και τα ζώα μέσα στη σιωπή τους μας μαθαίνουν πως η αληθινή συντροφιά δεν χρειάζεται φωνές.

γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως αυτό να είναι το μυστικό των σύννεφων. Να μας φέρνουν κοντά όσο ακόμα προλαβαίνουμε. Και κάπου εκεί, μέσα στο ψιθύρισμα του ανέμου, να μας θυμίζουν πως είμαστε όλοι φθαρτοί. Όμως δεν είμαστε μόνοι.

νύχτα είχε απλωθεί πάνω στην πόλη σαν παλιό βελούδο, σκούρο, βαρύ, αλλά και απαλό. Οι ταράτσες των πολυκατοικιών έμοιαζαν με μικρές νησίδες μέσα σε μια απέραντη θάλασσα σκοταδιού. Από εκεί πάνω όλα ακουγόντουσαν διαφορετικά. Ο θόρυβος της λεωφόρου γινόταν βουητό μακρινό. Οι φωνές στις γειτονιές χάνονταν και έμενε μόνο ο αέρας. Ο άνεμος περνούσε ανάμεσα σε κεραίες, σε σκουριασμένα σύρματα απλόστρας, σε καμινάδες που έτριζαν, έσπρωχνε παλιά καπάκια από ντεπόζιτα νερού και χτυπούσε μεταλλικά πορτάκια. Οι ήχοι ήταν πολλοί, μα όλοι μαζί σχημάτιζαν κάτι σαν μια γλώσσα. Μια γλώσσα που μόνο όποιος ξαγρυπνούσε μπορούσε να ακούσει.

σε μια ταράτσα της Κυψέλης, μια γάτα κινιόταν αργά, προσεκτικά. Τα μάτια της γυάλιζαν στο σκοτάδι. Σταματούσε κάθε τόσο, σήκωνε τα αυτιά της και άκουγε. Ο άνεμος της μιλούσε και εκείνη φαινόταν να καταλαβαίνει. Στη διπλανή πολυκατοικία ακούγονταν κάποιες φωνές και άλλες γάτες ξεπρόβαλαν. Κάθε ταράτσα είχε τα δικά της ζώα, φύλακες της νύχτας, αόρατους για τους περισσότερους, μα πάντα εκεί.

Κάτω από αυτές τις ταράτσες οι άνθρωποι άκουγαν και εκείνοι, αλλά αλλιώς. Ένας ηλικιωμένος άντρας, μόνος στο διαμέρισμά του, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έβγαλε μια καρέκλα στο μπαλκόνι, δίπλα στις γλάστρες του, και κάθισε. Ο άνεμος γέρναγε τα φύλλα, έκανε τα άνθη να κουνιούνται σαν να χορεύουν. Ο ηλικιωμένος άπλωσε το χέρι του και χάιδεψε ένα λουλούδι και για λίγο ένιωσε πως κάποιος του μιλούσε.

στο απέναντι κτίριο μια νεαρή γυναίκα διάβαζε μπροστά από το παράθυρό της. Ο αέρας έσπρωχνε τις σελίδες του βιβλίου σαν να βιαζόταν να της πει το τέλος. Κοίταξε έξω για μια στιγμή και της φάνηκε πως άκουσε φωνές παιδιών, μα ήξερε ότι ήταν ο άνεμος που περνούσε από τα κάγκελα. Λίγο πιο πέρα, σε μια άλλη ταράτσα, ένας άντρας άναψε ένα τσιγάρο. Ο καπνός ανέβηκε ψηλά, παρασύρθηκε από τον αέρα και χάθηκε. Ο σκύλος του, δεμένος δίπλα, σηκώθηκε, τέντωσε το σώμα του και έπειτα ακούμπησε ξανά κάτω, κοιτώντας τον με υγρά μάτια. Ο άντρας χάιδεψε το κεφάλι του σκύλου και ψιθύρισε σιγανά. «Μόνο εσύ και ο αέρας με καταλαβαίνετε απόψε».

Και ο αέρας συνέχιζε το ταξίδι του. Σταματούσε σε κάθε γωνιά, κουβαλούσε μνήμες από το παρελθόν και τις μοίραζε σε όποιον είχε αυτιά να ακούσει. Στο βόρειο μέρος της πόλης μύριζε γιασεμί από κάποιον κήπο. Στα δυτικά μύριζε καμένο λάδι από συνεργεία. Στο κέντρο έφερνε φωνές από μπαρ που είχαν μείνει ανοιχτά ως αργά. Ο άνεμος έπαιρνε όλα αυτά και τα έκανε ιστορίες ψιθύρους στις ταράτσες.

πειράτες ακολουθούσαν, πηδούσαν από κτίριο σε κτίριο, σαν να κυνηγούσαν τον ίδιο τον άνεμο. Οι άνθρωποι παρατηρούσαν χωρίς να το παραδέχονται. Κι όμως ήταν η ίδια ανάγκη που τους έδαινε να ακούσουν κάτι που δεν φαίνεται, να θυμηθούν ότι δεν είναι μόνοι. Κάποια στιγμή τα σύννεφα βάρυναν κι άλλο. Ο άνεμος άλλαξε τόνο. Έγινε πιο βαθύς, πιο σοβαρός, σαν να ήθελε να προειδοποιήσει ότι η βροχή πλησίαζε. Οι κεραίες έτριζαν, τα παλιά πατζούρια χτυπούσαν, οι τέντες έβγαζαν ήχους σαν πλοία που ταξιδεύουν. Ήταν μια συμφωνία που έπαιζε για λίγους.

ηλικιωμένος στο μπαλκόνι, σηκώθηκε όρθιος. Έκλεισε τα μάτια του και άφησε τον αέρα να του χαϊδέψει το πρόσωπο. «Μιλάς ακόμα», ψιθύρισε. Στην απέναντι πολυκατοικία, η νεαρή γυναίκα με το βιβλίο το άφησε και άνοιξε το παράθυρο διάπλατα. Ο άντρας με το σκύλο έσκυψε και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Όλοι, χωρίς να ξέρουν ο ένας τον άλλον, έκαναν την ίδια κίνηση. Άφησαν τον άνεμο να τους μιλήσει. Και όταν έπεσαν οι πρώτες σταγόνες, δεν ήταν σαν να ξεκινούσε μια καταιγίδα. Ήταν σαν να ολοκληρωνόταν μια ιστορία που είχε υποθεί απόψε μόνο στις ταράτσες.

αγαπημένες και αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ο άνεμος δεν έχει πρόσωπο, ούτε μορφή, και όμως είναι ο πιο πιστός αφηγητής της νύχτας. Τρυπώνει σε ρογμές, σφυρίζει σε κεραίες, χτυπάει μεταλλικά αντικείμενα, σύει δέντρα. Ό,τι αγγίζει το κάνει ήχο, και ό,τι κάνει ήχο το κάνει μνήμη. Στις ταράτσες αυτής της πόλης κάθε άνεμος κουβαλάει και από μια ιστορία. Μια ιστορία χαράς όταν ένα παιδί γελά, μια ιστορία απώλειας όταν κάποιος μένει μόνος στο μπαλκόνι του, μια ιστορία ελπίδας όταν μια γάτα πηδάει από κεραμίδι σε κεραμίδι και δεν φοβάται να συνεχίσει. Ο άνεμος είναι η γλώσσα που δεν χρειάζεται λέξεις, και όμως όλοι την καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι ξεχνούν, τρέχουν, κλείνουν πόρτες, βιάζονται. Μα όποιος σταθεί για λίγο, όποιος αφήσει το πρόσωπό του να το χαϊδεύσει το ρεύμα της νύχτας, ακούει. Και αυτό που ακούει δεν είναι μόνο ο αέρας, είναι τα χρόνια που πέρασαν, είναι τα βλέμματα που χάθηκαν, είναι τα χέρια που κάποτε μας κράτησαν, είναι οι φωνές των ζώων που μας θυμίζουν πως η ζωή συνεχίζεται.

άνεμος, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, ο άνεμος δεν ανήκει σε κανέναν, δεν κρατάει τίποτα, δεν υπόσχεται τίποτα, δεν υπόσχεται ούτε καν διάρκεια. Είναι περαστικός και όμως γι' αυτό ακριβώς είναι πολύτιμος, γιατί μας θυμίζει ότι και εμείς περαστικοί είμαστε, ότι η ύπαρξή μας είναι ένα αφήσιμα, ένα σφύριγμα που θα ακουστεί για λίγο και μετά θα χαθεί. Αλλά όπως και ο άνεμος, μπορούμε να αφήσουμε ίχνη, να ταρακουνήσουμε κάτι, να δώσουμε μια ανάσα σε κάποιον, να ψιθυρίσουμε κάτι που θα θυμάται, έστω και αν δεν ξέρει ποιος το είπε.

Και έτσι, στην άκρη της νύχτας, καταλαβαίνουμε πως οι ταράτσες δεν είναι απλώς τσιμέντο και κεραίες. Είναι σκηνές θεάτρου, όπου παίζεται κάθε βράδυ το ίδιο έργο με διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ο άνεμος, οι γάτες, τα σκυλιά, οι άνθρωποι που ξαγρυπνούν, ένα έργο που δεν έχει θεατές. Ένα έργο που έχει μόνο συμμετέχοντες. Και όταν ξημερώνει και όλα αυτά σβήνουν, ο άνεμος έχει ήδη φύγει. Έχει φύγει για να μιλήσει σε άλλες ταράτσες, σε άλλες πόλεις, σε άλλες ζωές. Και εμείς μένουμε με την ανάμνηση ότι έστω και για λίγο ήμασταν μέρος της φωνής του. Γιατί τελικά ο άνεμος που μιλάει στις ταράτσες

δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο μας τον εαυτό. Μια φωνή που τη φοβόμαστε τη μέρα, αλλά τη συναντάμε τη νύχτα, όπου όλα είναι λίγο πιο αληθινά.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής μας, εδώ στην άκρη της νύχτας, εκεί όπου τα σύννεφα μιλούν με τον άνεμο και οι ήχοι γίνονται ψήθυροι. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης, στον Αθήνα 984, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το ταξίδι συνεχίζεται. Γιατί η νύχτα δεν έχει τέλος, μόνο μεταμορφώσεις. Και κάπου μέσα τους ίσως βρούμε και εμάς τους ίδιους. Μείνετε κοντά μου για ακόμα μία ώρα.

Κι έτσι, ενώ τα σύννεφα αλλάζουν σχήματα και όνεμος γράφει μυστικούς ήχους πάνω στις ταράτσες, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, στην άκρη της νύχτας, εκεί όπου οι σκιές γίνονται ιστορίες και τα ζώα βαδίζουν δίπλα στους ανθρώπους σαν αθόρυβοι συνοδοιπόροι. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης, στον Αθήνα 984, στο ραδιόφωνο που αγαπά να ψιθυρίζει ψυχεδελικούς μύθους όταν η πόλη κοιμάται. Μείνετε εδώ, γιατί τώρα η νύχτα βαθαίνει περισσότερο και έρχονται ίσως όσα δεν έχουν υποτιθεί ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο.

Η βραδιά είχε ξεκινήσει ήσυχη, αλλά όλοι το ένιωθαν πως κάτι ερχόταν. Ο ουρανός βάραινε, τα σύννεφα στριφογύριζαν σαν να μιλούσαν μεταξύ τους και ο αέρας γέμιζε από μια μυρωδιά μεταλλική, προμήνυμα καταιγίδας. Στα στενά της πόλης τα φώτα έπεφταν πάνω σε βρεγμένες πλάκες. Ήδη η υγρασία έκανε τα τζάμια να θολώνουν και τα παγκάκια να στάζουν πριν καν πέσει η πρώτη σταγόνα.

ένα αδέσποδο σκυλί με το τρίχωμα σγουρό και βαρημένο από τη σκόνη των ημερών, άρχισε να τρέχει ανήσυχο, σαν να ήξερε ότι έπρεπε να βρει καταφύγιο πριν το νερό το βρει απροετοίμαστο. Στάθηκε μπροστά σε ένα παλιό αυτοκίνητο, σκουριασμένο, με ρόδες ξεφουσκωμένες. Εκεί κούρνιασε, κοιτώντας τον ουρανό με μάτια υγρά, λες και ήταν ανθρώπινα.

λίγο πιο πέρα, σε μια παιδική χαρά, ξεχασμένη, τρεις γάτες μάζεψαν τα σώματά τους κάτω από μια τσουλήθρα. Στα αυτιά τους ο αέρας δεν ήταν θόρυβος, ήταν απλά οδηγός. Τις έκανε να τεντώνουν το κεφάλι τους, να ακολουθούν το ρυθμό του, σαν να υπήρχε μια μουσική που μόνο εκείνες καταλάβαιναν.

Και τότε ήρθε η πρώτη σταγόνα. Μία, δύο, μετά πολλές. Στην αρχή απαλές επέφταν πάνω στα σκουριασμένα κάγκελα και στους τσίγκους, κάνοντας ήχους σαν νότες που σχημάτιζαν μελωδία. Έπειτα έγιναν πιο δυνατές, σαν τύμπανα που χτυπούσαν σε αργό ρυθμό. Ο ουρανός είχε ανοίξει. Η πόλη γέμισε νερά που κυλούσαν, λακκούβες που καθρέφτιζαν φώτα, πεζοδρόμια που έγιναν ποτάμια. Κι όμως εκεί μέσα εμφανίστηκαν άνθρωποι. Μια κοπέλα κρατούσε σακούλες γεμάτες τροφή για ζώα. Στάθηκε σε μια γωνιά και άρχισε να σκορπίζει ξηρά τροφή, παρόλο που η βροχή μουσκεύε τα πάντα. Γάτες ξεπρόβαλαν από στενά, σκυλιά πλησίασαν με επιφυλακτικότητα και εκείνη έσκυψε, τα κοίταξε στα μάτια και γέλασε με το ίδιο γέλιο που έχουν τα παιδιά όταν συναντούν ένα παλιό φίλο.

Ένας δελιβεράς σταμάτησε το μηχανάκι του. Τα ρούχα του είχαν γίνει μουσκεμά. Το κράνος του ήταν γεμάτο σταγόνες. Έβγαλε από το κουτί του ένα κομμάτι ψωμί και το άφησε δίπλα σε ένα αδέσποτο. «Εγώ θα φάω αύριο», μουρμούρισε. Έπειτα ξανακάθισε στο μηχανάκι και χάθηκε μέσα στη βροχή σαν φάντασμα με κόκκινα φώτα. Κάπου πιο πέρα, μια παρέα νέων βρήκε κουτάδια που είχαν τρυπώσει κάτω από χαρτόκουτα. Γέλασαν, έβγαλαν τα μπουφάν τους, τα τύλιξαν και τα πήραν μαζί τους. Ήταν βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο, μα εκείνη τη στιγμή έμοιαζαν πιο ζωντανοί από ποτέ.

Κι έτσι, ενώ η βροχή συνεχιζόταν, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, τα ζώα και οι άνθρωποι έμοιαζαν να έχουν μπει μαζί σε μια κοινή τελετή. Τα νερά κυλούσαν, ο άνεμος σφύριζε μέσα από τις πολυκατοικίες, τα φώτα της πόλης τρεμόπαιζαν πάνω στις λακκούβες και όλοι, άνθρωποι και ζώα, κινούνταν αργά, σαν χορός που δεν είχε χορογράφο, αλλά είχε ψυχή. Ώσπου κάποια στιγμή η βροχή άρχισε να πέφτει πιο απαλά. Τα σύννεφα υποχώρησαν λίγο, σαν να κουράστηκαν, και μέσα σε εκείνη την ηρεμία έμεινε μόνο ένας ήχος. Ο αναστεναγμός της πόλης. Ένας ήχος φτιαγμένος από χιλιάδες σταγόνες, από χιλιάδες νιαουρίσματα, από χιλιάδες γαυγίσματα και από χιλιάδες βήματα που χάνονταν μέσα στη νύχτα.

βροχή είναι πάντα μια δοκιμασία, φίλες και φίλοι. Μας φέρνει αντιμέτωπους με την αλήθεια μας. Όταν τα νερά πέφτουν ανελέητα, δεν υπάρχουν μάσκες, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ή βγαίνεις και φροντίζεις, ή μένεις κλεισμένος και περιμένεις να περάσει. Τα ζώα το ξέρουν. Δεν ψάχνουν λογικές εξηγήσεις, ψάχνουν μόνο καταφύγιο. Μια στέγη, ένα χέρι που θα τα αγγίξει. Ο άνεμος και τα σύννεφα γίνονται για αυτά προειδοποίηση, μουσική και σημάδι. Και οι άνθρωποι, μερικοί κλείνουν τα μάτια και τρέχουν να σωθούν. Μα υπάρχουν και εκείνοι που ανοίγουν τα χέρια και μοιράζουν ψίχουλα, μπουφάν και χαμόγελα.

Η βροχή, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, είναι καθρέφτης. Αν σε δει να τρέχεις μακριά, σε δείχνει μικρό. Αν σε δει να στέκεσαι όρθιος, να φροντίζεις κάποιον άλλο, σε δείχνει μεγάλο. Κι ίσως γι' αυτό η βροχή έχει τόση δύναμη. Γιατί δεν κοιτάει ποιος είσαι. Κοιτάει τι κάνεις. Μέσα στην καταιγίδα η πόλη αποκαλύπτει το μυστικό της. Δεν είναι οι δρόμοι, ούτε τα κτίρια, ούτε τα φώτα. Είναι οι στιγμές που ένας άνθρωπος και ένα ζώο μοιράζονται την ίδια ανάγκη. Να μην μείνουν μόνοι. Εκεί, στο πιο σκοτεινό στενό, στο πιο βρεγμένο παγκάκι, κάτω από την πιο σκληρή βροχή, γεννιέται η αληθινή συντροφικότητα. Και όταν το νερό σταματάει, όταν τα σύννεφα ανοίγουν και ο ουρανός καθαρίζει, δεν μένει μόνο η υγρασία στα ρούχα ή το κρύο στα κόκαλα. Μένει η μνήμη ότι κάποιος στάθηκε δίπλα σου, ότι δεν ήσουν μόνος. Μένει το βλέμμα ενός ζώου που σε εμπιστεύτηκε χωρίς καν να σε ξέρει.

Και αυτό είναι η νύχτα, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι η βροχή, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Μια υπενθύμηση ότι πιο δυνατές πράξεις γίνονται όταν όλα γύρω μας καταραίουν. Όταν δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε παρά μόνο την καρδιά μας. Γιατί τελικά τα ζώα της βροχής δεν είναι μόνο εκείνα που γλίτωσαν κάτω από τσίγκους και κουτιά. Είμαστε και εμείς που για λίγο αφήσαμε πίσω μας τη βιασύνη και θυμηθήκαμε ότι η ζωή είναι φτιαγμένη για να μοιράζεται.

νύχτα τραβούσε σιγά σιγά προς το τέλος της. Όχι όμως αθόρυβα. Τα σύννεφα είχαν απλωθεί πάνω από την Αθήνα σαν πέπλο. Βαριά, γεμάτα υγρασία και μυστικά. Άλλαζαν μορφές κάθε λεπτό. Άλλοτε γίνονταν βουνά που έπνιγαν τον ορίζοντα. Άλλοτε θάλασσες που κυμάτιζαν αργά. Άλλοτε σκιές από πλάσματα που δεν ξέραμε αν υπήρξαν ποτέ. Στο Λιγαβητό λίγοι άνθρωποι είχαν μαζευτεί. Δεν ήταν τουρίστες, δεν ήταν περαστικοί. Ήταν εκείνοι που ξέρουν ότι η πόλη αποκαλύπτει το πιο αληθινό της πρόσωπο λίγο πριν ξημερώσει.

Ένας άντρας με τον σκύλο του που τον άφησε να τρέχει ελεύθερος ανάμεσα στα βράχια. Μια νεαρή γυναίκα που κρατούσε έναν παπαγάλο. Τον είχε βγάλει από το κλουβί και τον άφηνε να ακούει τον άνεμο. Ένας μοναχικός άνθρωπος που κουβαλούσε σακούλες με τροφή και μοίραζε σε γάτες που είχαν μαζευτεί γύρω του σαν στρατιώτες έτοιμοι να υπερασπιστούν τη σιωπή. Ο άνεμος φυσούσε δυνατά εκεί πάνω. Έφερνε μυρωδιές από το δάσος, σκόνη από τα χαμηλά, αναμνήσεις από θάλασσες μακρινές. Στα αυτιά τους έμοιαζε με μουσική που δεν είχε συνθέτη, με συμφωνία που έγραψε το ίδιο το σύμπαν. Ο σκύλος σήκωνε το κεφάλι του και ακολουθούσε τους ήχους. Ο παπαγάλος τυναζόταν και βγάζε κραυγές, σαν να απαντούσε στον αέρα που μιλούσε. Οι γάτες, πιο αθόρυβες, απλώς κάθονταν και κοιτούσαν σαν να περίμεναν κάτι.

Τα σύννεφα κινήθηκαν γρήγορα. Μια χαραμάδα άνοιξε στον ουρανό και μια αχτίδα φωτός έπεσε πάνω στην πόλη. Όλα μοιάζαν διαφορετικά. Οι ταράτσες έλαμψαν σαν χρυσάφι. Τα βρεγμένα πεζοδρόμια αντανακλούσαν σαν καθρέφτες. Οι κεραίες των σπιτιών έμοιαζαν με πλοία που ετοιμάζονταν να σαλπάρουν. Οι άνθρωποι έμειναν σιωπηλοί. Ο καθένας τους κουβαλούσε τις δικές τους σκέψεις. Μα όλοι ένιωθαν το ίδιο, πως αυτή η στιγμή δεν τους ανήκε, ήταν ένα δώρο. Ο σκύλος γάβγησε, ο παγάλος φώναξε, οι γάτες έτρεξαν όλες μαζί προς μια κατεύθυνση, σαν να κυνηγούσαν το φως. Και τότε κατάλαβαν όλοι ότι η νύχτα είχε σχεδόν τελειώσει.

Το τελευταίο φως των σύννεφων δεν ήταν φως της μέρας. Δεν ήταν όμως ούτε και φως της νύχτας. Ήταν κάτι ενδιάμεσο. Μια υπόσχεση ότι τίποτα δεν χάνεται τελείως. Ότι κάθε σκοτάδι αφήνει πίσω του μια λάμπη.

Και κάπως έτσι η νύχτα έφτασε στο τέλος της. Όχι με θόρυβο, αλλά με ένα ψήθυρο. Με έναν τελευταίο άγγιγμα φωτός που τρύπωσε μέσα από τα σύννεφα για να μας θυμίσει ότι το σκοτάδι ποτέ δεν είναι απόλυτο. Στην άκρη της νύχτας καταλαβαίνεις πως οι ώρες δεν είναι όλες ίδιες. Υπάρχουν ώρες που τρέχουμε. Υπάρχουν οι ώρες που κρυβόμαστε. Οι ώρες που ξεχνάμε. Και ύστερα υπάρχουν οι ώρες που στεκόμαστε ακίνητοι και αφήνουμε τον κόσμο να μας μιλήσει. Αυτές είναι που μένουν. Τα ζώα το ξέρουν καλύτερα από μας. Ο σκύλος που μυρίζει τον αέρα, η γάτα που ακολουθεί το βλέμμα σου, το πουλί που τεινάζει τα φτερά του στην αυγή. Δεν χρειάζονται καμία απόδειξη για να πιστέψουν πως η ζωή συνεχίζεται. Τη νιώθουν. Εμείς αντίθετα την αμφισβητούμε, την ψάχνουμε σε ρολόγια, σε προγράμματα, σε ημερολόγια. Μα η ζωή δεν είναι γραμμένη σε χαρτιά, είναι γραμμένη στον ουρανό, στα σύννεφα που αλλάζουν μορφές, στον άνεμο που μας αγγίζει και μεταχάνεται. Η πόλη το ξημέρωμα είναι πιο αληθινή από την πόλη της ημέρας, γιατί είναι γυμνή. Δεν φοράει φωνές, δεν φοράει θορύβους, δεν φοράει βιασύνη. Είναι μόνο αυτή με τα κτίρια της, με τα ζώα που περιμένουν φροντίδα, με τους ανθρώπους που ακόμα ξέρουν να σηκώνουν το βλέμμα. Και εκεί, στην πιο σιωπηλή ώρα, όλοι γινόμαστε ίσοι, ένα κομμάτι της ίδιας αναπνοής.

Το τελευταίο φως των σύννεφων είναι το βλέμμα που αφήνει η νύχτα πριν φύγει. Σαν να μας λέει, μη με ξεχνάτε, θα ξανάρθω. Και κάθε φορά σας φέρνω κάτι που δεν ξέρατε ότι το χρειαζόσασταν. Και έτσι μένει μέσα μας η μνήμη ότι δεν ήμασταν μόνοι, ότι σταθήκαμε μαζί με ζώα και ανθρώπους κάτω από τον ίδιο ουρανό, ότι ο άνεμος και τα σύννεφα μας στήληξαν σαν σεντόνι, και όταν αύριο όλα ξαναγεμίσουν με φασαρία και ήλιο, θα θυμόμαστε αυτή τη στιγμή, όχι γιατί ήταν σπάνια, αλλά γιατί ήταν αληθινή.

γιατί η νύχτα, όσο και αν μοιάζει με σιωπή, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ακροατές και ακροάτριες, εδώ του Αθήνα 984, η νύχτα, όσο και αν μοιάζει με σιωπή, είναι γεμάτη από φωνές, από ψιθύρους σύννεφων, από γάβγισμα σκύλων, από φτερουγίσματα πουλιών, από την καρδιά μας που χτυπάει πιο δυνατά όταν αφήνουμε τα μάτια μας να χαθούν στον ουρανό. Και στο τέλος, όταν όλα σβήνουν, αυτό μένει, ότι ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι πάντα θα υπάρχει ένα φως που θα περνάει μέσα από τα σύννεφα. Και αυτό το φως δεν θα είναι άλλο από τη δική μας ανάγκη να μην χαθούμε, να μείνουμε μαζί και να συνεχίσουμε.

Τέσσερις ιστορίες μας κράτησαν απόψε στην άκρη της νύχτας. Η ψήθυρη των σύννεφων, ο άνεμος που μιλούσε στις ταράτσες, τα ζώα της βροχής και το τελευταίο φως των σύννεφων. Όλες διαφορετικές και όμως όλες το ίδιο. Αφηγήσεις για κάτι που δεν πιάνεται, αλλά μας αγγίζει. Ο αέρας, τα σύννεφα, η βροχή, τα ζώα, οι άνθρωποι. Στοιχεία φαινομενικά απλά, καθημερινά, που όμως όταν τα κοιτάς τη νύχτα γίνονται μυστήρια, γίνονται μνήμες, γίνονται καθρέφτες.

σαν να μας λένε πως κάτω από τον θόρυβο της μέρας υπάρχει ένας κόσμος άλλος, αληθινός, όπου όλα ενώνονται. Το βλέμμα μιας γάτας, το γαβισμένο σκύλου, η ανάσα ενός άγνωστου που περπατά δίπλα σου στη βροχή, το φως που τρυπώνει μέσα από τα σύννεφα πριν χαθεί. Αυτές οι τέσσερις ιστορίες δεν είναι τέσσερις, είναι μία. Είναι η ιστορία της ανάγκης μας να μην μένουμε μόνοι. Η ιστορία της πόλης που αναπνέει μέσα από τα ζώα της και τους ανθρώπους της, μέσα από τον άνεμο και τη βροχή. Η ιστορία μιας αόρατης κοινότητας που γεννιέται κάθε νύχτα και σβήνει κάθε ξημέρωμα, αλλά μένει μέσα μας σαν τραγούδι που δεν το ξεχνάμε ποτέ.

και αν κάτι μάθαμε απόψε, είναι πως η νύχτα δεν είναι ερημιά, είναι συνάντηση, είναι διάλογος. Είναι η στιγμή που η σιωπή μιλάει πιο δυνατά από όλα τα λόγια της μέρας. Μας διδάσκει να αφουγκραζόμαστε, να φροντίζουμε, να μοιραζόμαστε, να ακούμε ακόμα και τον πιο αδύναμο ψήθυρο, γιατί μέσα του κρύβεται η αλήθεια. Και όταν τα σύννεφα θα διαλυθούν, όταν η μέρα θα πάρει ξανά τα δικαιώματά της, θα μας μείνει αυτή η αίσθηση ότι για λίγες ώρες σταθήκαμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, ακούσαμε την ίδια γλώσσα, μοιραστήκαμε την ίδια σιωπή. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το νόημα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Να βρούμε ξανά τον εαυτό μας, όχι μόνο μέσα στον καθρέφτη, αλλά μέσα στον αέρα, μέσα στη βροχή, μέσα στο βλέμμα ενός ζώου, μέσα στη σιωπή ενός αγνώστου. Γιατί η νύχτα δεν είναι απλώς σκοτάδι, είναι το μεγάλο εργαστήρι της ψυχής. Εκεί που οι ιστορίες μας γίνονται μία και οι ψήθυροι του κόσμου γίνονται δικοί μας.

Κι έτσι η νύχτα μας φτάνει στο τέλος της. Οι ψήθυροι των σύννεφων, οι φωνές του ανέμου, τα ζώα της βροχής, το τελευταίο φως που γλίστρησε μέσα από τις χαραμάδες του ουρανού, όλα σβήνουν αργά, αφήνοντάς μας μια γεύση από όνειρο. Για 2 ώρες, αγαπημένος και αγαπημένη μου, περπατούσαμε μαζί στην άκρη της νύχτας, σε δρόμους σιωπηλούς, σε πλατείες που άκουσαν το γέλιο ενός παιδιού και το γάβγισμα ενός σκύλου, σε ταράτσες που μίλησαν με τον άνεμο και σε σημεία που μόνο το σκοτάδι ξέρει. Εκεί όπου η πόλη δείχνει το μυστικό της πρόσωπο και μας θυμίζει πως δεν είμαστε μόνοι. Ήμουν μαζί σας και σε αυτή την άκρη της νύχτας. Ο Θανάσης Γούναρης στον αγαπημένο Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης μας, στην εκπομπή στην άκρη της νύχτας. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε παρέα και σε αυτό το ψυχεδελικό μονοπάτι της σιωπής και των ήχων. Και αν κάτι θέλω να μείνει από απόψε, είναι αυτό, ότι η νύχτα δεν είναι σκοτάδι, είναι μια πρόσκληση να φουγκραστούμε, να φροντίσουμε και να ονειρευτούμε. Μέχρι την άλλη Κυριακή λοιπόν, ξημερώματα, θα είμαστε πάλι εδώ. Και μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 άτομα τραυματίστηκαν στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο τύπου Βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος ωστόσο έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την εκκίνηση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, νέες εντολές εκένωση εξέδωσαν οι αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς, η οποία μένεται από την Τετάρτη στη Ζηράτ. Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός δύο ταχύτητες σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι επέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου χθες στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποτυχία ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα καταγραφής των τιμών των ατμοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού παρατηρητηρίου τιμών. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση διεξάγεται στο Μπουσόν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η ελληνική υποψηφιότητα. 34 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, τραυματίστηκαν σε αυτοκινητόδρομο της κεντρικής Γερμανίας όταν αυτοκινούμενο τροχόσπιτο έπεσε πάνω σε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί από μποτιλιάρισμα. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κατά των 23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Πρόκειται για τη Μιλένα Κοντού και την Ελένη Διαβάτη στο τελικό σκιφ γυναικών και τους Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και Αντρέα Μπούρκα στη δίκοπο άνευ πιδαλιούχου. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο Βυσσινόκηπος». Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
5: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
4: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια.
6: το φεγγάρι.
4: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Και φευγαλέη και αιώνιοι με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Σήμερα θα ήθελα να συμπορευτούμε με τη ζωή και το έργο του Ρώσου συνθέτη της σύγχρονης λόγιας μουσικής του 20ου αιώνα, του Άλφρεντ Σνίτκε. Γεννήθηκε το 1934 στο Έγγελς, δίπλα στις όχθες του ποταμού Βόλγα. Η μουσική εκπαίδευση του Άλφρεντ Σνίτκε ξεκίνησε στη Βιέννη, όπου βίωσε τις πρώτες του πνευματικές εμπειρίες και μοιήθηκε στην πειθαρχία της γνώσης. Αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο οδείο της Μόσχας. Ο Άλφρεντ Σνίτκε άρχισε τη δημιουργική του σύνθεση μετά το θάνατο της μητέρας του, με την επιθυμία να αφιερώσει το έργο του στη μνήμη της. Ο αδελφός του Άλφρεντ είχε πει γι' αυτόν ότι ήδη από τα πρώτα χρόνια της σύνθεσής του ένιωθε την ανάγκη να αποδείξει την αξία του, να δείξει τη δύναμή του, να καταστήσει σαφές πως δεν θα συμβιβαστεί ποτέ. Έδινε έναν από τους πιο σκληρούς αγώνες της ζωής του και πολλές φορές πίστευε πως τον έδινε μόνος. Τώρα όμως μοιάζει να προχωρά με τη συνείδηση ότι δεν είναι πια μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Η μουσική του γίνεται πιο οικουμενική. Αν στα πρώτα έργα του κυριαρχούσε το προσωπικό του δράμα, τώρα αγκαλιάζει το δράμα της ανθρωπότητας και η συμπόνια παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο. Είναι εκείνη που του υπαγορεύει την ανάγκη για περισσότερη μελωδία, με υφή πλουσιότερη και πιο απαλή. Σε ηλικία 50 ετών, ο Άλφρεντ Σνίτκε υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που τον οδήγησε σε κόμμα. Θεωρήθηκε κλινικά νεκρός, αλλά επέστρεψε στη ζωή σαν από θαύμα. Όταν ξύπνησε, δεν μπορούσε να μιλήσει, ούτε να κινηθεί κανονικά. Κι όμως, μέσα σε λίγες εβδομάδες, επέστρεψε στη σύνθεση με πυρετόδη ρυθμό. Μετά από αυτό το δραματικό επεισόδιο, η μουσική του Άλφρεντ Σνίτκε πήρε έναν ακόμη βαθύτερο υπαρξιακό τόνο. Έγραψε μερικά από τα πιο συγκλονιστικά του έργα σε αυτή τη δεύτερη ζωή, γεμάτα σιωπές, σκοτεινές αποχρώσεις, πικρές ηρωνίες και βαθιά πνευματικότητα. Ο ίδιος έλεγε αργότερα, μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα τρομερό. Το τρομερό τελικά είναι η επιστροφή. Αυτή η φράση αποτυπώνει όχι μόνο τη φυσική και πνευματική του δύναμη, αλλά και το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει μέσω επιβίωσης, αντίστασης και προσωπικής υπέρβασης. Σε άλλη του συνέντευξη, ο Άλφρεντ Σνίτκε είχε δηλώσει: «Δεν πιστεύω πως η αληθινή πραγματικότητα βρίσκεται στον ορατό κόσμο. Ίσως με έναν παράδοξο τρόπο, αυτή η βαθύτερη αλήθεια να μπορεί να εκφραστεί καλύτερα μέσα από τη σιωπή ή, ας πούμε, μέσα από τη μουσική. Όχι με λόγια για την αλήθεια, αλλά με την ίδια τη μουσική ως αλήθεια. Και έτσι, το δικό μου καθήκον είναι να ακούω προσεκτικά τον κόσμο, να αφουγκράζομαι, να περιμένω, ώσπου κάποια στιγμή να καταφέρω να εχμαλωτήσω, έστω για λίγο, την αλήθεια». Η μουσική του συνδύαζε τα διαφορετικά στυλ, τα οποία αντλούσε από το παρελθόν και τα ανέπλαθε δημιουργικά στο παρόν. Βάλς, μπαρόκ φόρμες, σειραϊσμό, χρωματικότητα, μικροδιαστήματα και κινηματογραφικές αναφορές. Εκτός από κουαρτέτα, κουιντέτα, σονάτες και συμφωνίες, έγραψε και έργα εμπνευσμένα από χριστιανικά θέματα. Αργότερα εγκατέλειψε τη Σοβιετική Ένωση και εγκαταστάθηκε στο Αμβούργο, τη γενέτειρα της μητέρας του. Εκεί όμως υπέστη νέο εγκεφαλικό επεισόδιο, που αυτή τη φορά στάθηκε μοιραίο. Ο Άλφρεντ Σνίτκε απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη φήμη όταν Σοβιετικοί μετανάστες, ερμηνευτές μουσικής και μαέστροι άρχισαν να θαυμάζουν και να προβάλλουν το έργο του. Πολλοί μουσικοί εργάστηκαν πάνω στις δυσανάγνωστες παρτιτούρες του, προσπαθώντας να τις αποκρυπτογραφήσουν. Ο Άλφρεντ Σνίτκε υπήρξε δημιουργός ενός νέου ύφους που ονομάστηκε πολυστηλισμός. Ένα ιδίωμα όπου συνυπάρχουν στοιχεία φαινομενικά ασύμβατα σε μια διαρκή ισορροπία, όμως ανάμεσα στη σύγκρουση και τη σύνθεση. Η φράση του ζωγράφου Βασίλη Καντίνσκι προς τον Άρνοντ Σόενμπεργκ αναγνωρίζει ακριβώς αυτό. Η δυσαρμονία του σήμερα είναι η αρμονία του αύριο. Κάτι που ο Σνίτκε ενσάρκωσε στη μουσική του με τόλμη και διορατικότητα. Ο Άλφρεντ Σνίτκε υπήρξε παράδειγμα δύναμης και αντοχής. Παρά την ασθενειά του, επεδίωκε άοκνα να παραμείνει δημιουργικός μέχρι το τέλος της ζωής του, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να είναι ένα είδος λύτρωσης και βαθιάς επικοινωνίας και με το ανθρώπινο και με το θεϊκό. Μενουέτο και Αντατίνο από τη σουίτα Έργο 80. Βιολί Βαντίν Γκλούσμαν. Πιάνο Άντζελα Γιώφε. Άλφρεντ Σνίτκε.

Θα ακούσουμε Allegro από το τρίτο κονσέρτο Grosso. Παίζει η ορχήστρα δωματίου της Στοκχόλμης υπό τη διεύθυνση του Λεύ Μαρκής, Alfred Schnittke.

Ακολουθεί η Αντάντε από τη Σουίτα Γκόγκολ. Παίζει η Κρατική Ακαδημαϊκή Συμφωνική Ορχήστρα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Βαλερί Πολιάνσκι. Άλφρεντ Σνίτκε.

Ακολουθεί Allegro, μουσικό θέμα της ταινίας «Η ιστορία του άγνωστου ηθοποιού». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Αμίν Χατσατουριάν.

θα ακούσουμε ταγκό, μουσικό θέμα της ταινίας Άγκονη. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Φρανκ Στρόμπελ. Άλφρεντ Σνίτκε.

ακολουθεί τάγκο, άρια, από την όπερα Φάουστ. Ερμηνεύουν η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία Καπέλα της Ρωσίας, υπό τη διεύθυνση του Γκενάντι Ροσδεσβένσκι. Κοντράλτο, Ραΐσα Κότοβα. Άλφρεντ Σνίτκε.

θα ακούσουμε βάλς από το πιάνο κουιντέτο. Ερμηνεύουν το κουαρτέτο Κέλλερ, πιάνο Αλεξέη Λουμπίμοφ. Alfred Schnittke.

Ακολουθεί Ρόντο Ατζιτάτο από το πρώτο κονσέρτο Γκρόσο. Ερμηνεύουν η Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Χάινριχ Σιφ. Βιολιά Γκίτον Κρέμερ και Τατιάνα Γκριντένκο. Τσέμπαλο Γιούρι Σμίρνοφ. Άλφρεντ Σνίτχε.

Θα ακούσουμε ψαλμό αριθμός 10 από το χοροδιακό έργο «Ψαλμή της Μετάνοιας». Ερμηνεύει η χοροδία του ραδιοφώνου της Σουηδίας υπό τη διεύθυνση του Τόνου Καλιούστε. Άλφρεντ Σνίτκε.

Θα ακούσουμε «Πεζάντε» από το δεύτερο κονσέρτο Γκρόσο. Παίζει η κρατική συμφωνική ορχήστρα καπέλα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Γκενάντι Ροσδεσβένσκι. Βιολοντσέλο Νατάλια Γκούτμαν. Βιολί Όλεγ Γκαγκάν.

Ακολουθεί Αντάτζιο, μουσικό θέμα της ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων Γυάλινη Φυσαρμόνικα. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Φρανκ Στρόμπελ. Άλφρεντ Σνίτκε.

Θα ακούσουμε την προσευχή, ένα παραδοσιακό τραγούδι μελοποιημένο από τον Άλφρεντ Σνίτκε, σε ποίηση του φιλέλληνα Ρώσου Αλεξάνδρου Πούσκιν, από το σύνολο Δημήτρη Ποκρόφσκι.

0: αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ και τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που φρόντισε τον ήχο. Θα σας αφήσω με μια φράση με τη δύναμη ψυχής του συνθέτη Άλφρεντ Σνίτκε. Η γλώσσα της μουσικής χρειάζεται να είναι παγκόσμια. Στόχος μου είναι να ενώσω τη λόγια μουσική με την ελαφρά, ακόμη και αν χρειαστεί να σπάσω το κεφάλι μου για να τα καταφέρω. Και εδώ προσωπικά θα ήθελα να προσθέσω, και ίσως εκεί, σε αυτόν τον αγώνα για ένωση και αλήθεια, να κρύβεται η βαθύτερη αποστολή κάθε αληθινού, ακόμα και απλού δημιουργού. Αντάτσιο, μουσικό θέμα της ταινίας «Το παραμύθι των περιπλανήσεων». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Φρανκ Στρόμπελ.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Άλφρεντ Σνίτκε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αν ο Όλυμπος θα χαρακτηριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση διεξάγεται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η ελληνική υποψηφιότητα. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο Βερολίνο όταν έπεσε με το αυτοκίνητο τύπου Βαν που οδηγούσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Από την επίθεση, μια γυναίκα έχασε τη ζωή τους και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος στην αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν οι αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός Γιοταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλυσε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου χθες στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Την νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποτυχία ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα καταγραφής των τιμών των ατμοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού παρατηρητηρίου τιμών. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο ξαμετάλλια κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντούσμπουργκ της Γερμανίας. Πρόκειται για τις Μιλένο Κοντού και Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ γυναικών και τους Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα στη δίκοπο άνευ πιδαλιούχου. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα 26 του Ιουλίου. Είναι μια γιορτή σημαντική σήμερα. Είναι της Αγίας Παρασκευής. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις Παρασκευές, στις Βούλες, στη δική μου τη Βούλα, στον Παρασκευά και σε όποιους έχετε. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Εδώ σήμερα έχουμε στον Γκάζι 22 βαθμούς. Ανεβαίνει όμως σήμερα η θερμοκρασία. Ο καιρός θα παρουσιάσει άνοδο της θερμοκρασίας. Θα έχουμε άνοδο δηλαδή της θερμοκρασίας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Η μέγιστη τιμή από όσο μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες μας φτάνει και τους 35. Οι άνεμοι θα είναι μέτρη. Και γενικά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Δεν έχουμε ακόμη κάτι για νέο καύσωνα. Θα το παρακολουθούμε βέβαια και θα το δούμε. Έχουν πει οι μετεωρολόγοι ότι μάλλον μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα έχουμε ένα νέο κύμα καύσωνα. Θα το δούμε όμως αυτό. Θα το παρακολουθούμε και θα σας το επικοινωνήσουμε. Συνεχίζουμε με μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα αρκετά θέματα και μας και για σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά.

Η καθημερινότητα συνεχίζει να είναι δύσκολη για όλους μας, όχι όμως μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα συνεχίσουμε με μια είδηση, με μια τραγική είδηση στο Βερολίνο. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα συγκεκριμένα, έχασε τη ζωή της και 15 τουλάχιστον τραυματίστηκαν. Κάποιοι μάλιστα είναι και σε κρίσιμη κατάσταση. Όταν ένα λευκό βαν έπεσε σε συγκεντρωμένο πλήθος κοντά στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, το όχημα κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς το πλήθος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο. Έχει συλληφθεί ο ύποπτος, υπήρχε ανθρωποκυνηγητό για την έβρεσή του. Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και τα ειδησιογραφικά δίκτυα έχουν μεταδώσει, ο δράστης είναι Ισλαμιστής και ουσιαστικά αρχικά δηλαδή εγκατέλειψε το βαν και διέφυγε πεζός, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο της Christopher Street Day, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις Pride στην Ευρώπη και προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας. Τώρα, τα μέτωπα της φωτιάς μένονται ακόμα στην Μαδρίτη. Υπάρχουν μαζικές εκενώσεις κοντά στο Μπορντό. Οι κάτοικοι μάλιστα που ζουν σε συνοικίες γύρω από το Μπορντό έχουν δηλώσει ότι συνεχίζεται η μάχη με την πύρινη λέλαπα και έχουν δοθεί και νέες εντολές κένωσης από τις γαλλικές αρχές, καλώντας δηλαδή περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό για να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς, η οποία μένεται από την περασμένη Τετάρτη. Την ίδια ώρα όμως και στην Ισπανία εκδόθηκε με τα μεσονικτή εντολή εκένωσης για 8 δήμους, παρακαλώ, στο Τολέδο. Τουλάχιστον 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα σχηματίζουν κλειοδυτικά της Μαδρίτης, τη στιγμή που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα. Επίσης, να συνεχίσουμε λιγάκι στις εξωτερικές ειδήσεις. Στη Γερμανία, τροχόσπιτο παρέσυρε οχήματα σε αυτοκινητόδρομο. Είναι 34 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Από ώρα σε ώρα θα σας δώσω τώρα μία είδηση πάρα πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για το εάν ο Όλυμπος, ο δικός μας Όλυμπος, θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση διεξάγεται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η ελληνική υποψηφιότητα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουμε την ανακοίνωση και εντός της εκπομπής μας, εντός της ώρας της εκπομπής μας. Οπότε αν αυτό ανακοινωθεί και η ελληνική υποψηφιότητα κατακτήσει την πρωτιά, θα σας το πούμε αμέσως, γιατί είναι κάτι σημαντικό να ανακηρύσσεται ο Όλυμπος ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας, παρακαλώ, για την ανθρωπότητα. Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο έτσι που μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το παρατηρούμε έτσι εδώ πέρα στα site που διαβάζουμε. Υπάρχει, λέει, ρεκόρ ζήτησης για την ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών. Ναι, πολυτελών κατοικιών, όχι απλώς κατοικιών. Μπορεί να υπάρχει, στεγαστική κρίση όπως την ξέρουμε και όπως πραγματικά εννοείται, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες. Πάνω, λέει, από 6 δις το πρώτο εξάμηνο. Κινούμαστε σε ανωδική τροχιά και μάλιστα τα ποσοστά είναι ρεκόρ για την ζήτηση στις πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα, ξεπερνώντας μάλιστα κατά 19% τον μέσο όρο πενταετίας στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Βέβαια, σε επίπεδο εθνικότητας αγοραστών, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά τους, να μην νομίζετε δηλαδή ότι ενώ εμείς οι Έλληνες από τη μία πλευρά θέλουμε φθηνά ενίκια, αναζητούμε μία αγορά συμφέρουσα, στο τέλος αυτό που μένει είναι το να αγοράσουμε πολυτελείς κατοικίες. Όχι, δεν είμαστε εμείς επιτοπλίστων που ζητάμε πολυτελείς κατοικίες για αγορά, αλλά οι Βρετανοί, οι οποίοι επιστρέφουν και δυναμικά μάλιστα. Η εγχώρια ζήτηση έχει παραμείνει σε ποσοστό 18,8% επί του συνόλου των αιτημάτων, με αύξηση 60% σε αιτήσια βάση του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, όσο έτσι διαβάζουμε εδώ, η ισχυρή επάνωδος της βρετανικής αγοράς έχει συνδεθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την κατάργηση του βρετανικού καθεστώτος non-dom, εξέλιξη δηλαδή που τροφοδότησε αντίστοιχα και τη ραγδαία ανάπτυξη του ελληνικού non-dom καθεστώτος. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι σε όλο αυτό έχει συντελέσει και η ταχύ απορία των έργων, όπως το ελληνικό, έτσι, που συνεχίζει να αναδεικνύει την Αθηναϊκή Ριβιέρα σε καθοριστικό παράγοντα της υπηρετικής αγοράς, διαμορφώνοντας μάλιστα ένα νέο προφίλ αγοραστή διαφορετικό από τον παραδοσιακό αγοραστή νησιωτικών κατοικιών. Η μέση ζητούμενη τιμή, εδώ πρέπει λίγο να κρατηθούμε, η μέση λοιπόν ζητούμενη τιμή στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας διαμορφώνεται στα 10.213 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με τα branded off plan ακίνητα να ξεπερνούν τα 26.000 ευρώ ανά τετραγωνικά μέτρα, παρακαλώ.

Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές μας, τις αντοχές όλων των πολιτών, με οικονομία, υγεία και στέγαση να βρίσκονται στάθερα, πάντοτε δηλαδή, στην κορυφή της ατζέντας, από τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις ρυθμίσεις οφειλών μέχρι τις ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος στέγασης. Παρόλο το θέμα, παρόλο αυτά, αναφέραμε δηλαδή και προηγουμένως ότι υπάρχει και ζήτηση για τις πολυτελείς κατοικίες, κλείνει παρένθεση. Πρόκειται όμως για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά. Στην σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα των πολιτών. Θα μιλήσουμε με φοροτεχνικό για τις ρυθμίσεις οφειλών και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιαίτερα για τις δυσκολίες στελέχωσης των νοσοκομείων στα νησιά, ενώ θα δούμε τι συμβαίνει στην αγορά ακινήτων και πόσο δύσκολο είναι σήμερα για έναν φοιτητή ή μια οικογένεια έστω να βρει προσιτή κατοικία. Για σήμερα στον ήχο ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στις μουσικές επιλογές η Κάτια Παυλίδου. Στο μικρόφωνο και για σήμερα η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μέσω email είναι ο ένας τρόπος, στη διεύθυνση 984onair@gmail.com, αλλά μπορείτε και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Μείνετε στην παρέα μας στον Αθήνα 984 στους 983. Ενδιαφέροντα θέματα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Μείνετε στην παρέα μας στον Αθήνα 984 στους 983.

0: Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το πρώτο μας θέμα. Ένα θέμα που αφορά άμεσα χιλιάδες φορολογούμενους. Άνοιξε η νέα δυνατότητα ρύθμισης λήξη πρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, ενώ την ίδια ώρα στο επίκεντρο βρίσκεται και το Ποθενέσχες, καθώς χιλιάδες υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση. Σύμφωνα με την αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καταγράφηκαν 8.650 λευκές δηλώσεις, δηλαδή περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τους ελέγχους και τις συνέπειες. Για όλα αυτά και για πάρα πολλά άλλα θα συνομιλήσουμε με τον φοροτεχνικό κύριο Απόστολο Αλωνιάτη. Κύριε Αλωνιάτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχει ανοίξει πλέον η ρύθμιση των οφειλών σε έως και 72 δόσεις. Μπορείτε να μας πείτε λίγο ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις. Έτσι.

0: Ναι, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει αν τον αφορά ή όχι.
1: Λοιπόν, κατά πρώτον να πούμε ότι είναι μια ρύθμιση η οποία δεν είναι έτσι όπως τη ζητάει ο εμπορικός κόσμος. Δηλαδή τι εννοώ, ο εμπορικός κόσμος ήθελε μια επαναφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων, όπου εκεί έχουμε και κούρεμα αν πληρώσει σε λιγότερες δόσεις των προσαυξήσεων που υπάρχουν. Και υπήρχαν και άλλα ωφέλη από αυτά τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη ρύθμιση των έως 72 δόσεων, όπως σωστά είπατε. Γιατί λέμε έως 72 δόσεων, γιατί αν έχω ένα χρέος 1.800 ευρώ, επειδή η μικρότερη δόση είναι 30 ευρώ, είναι 60 οι δόσεις. Ένα παράδειγμα δίνω.
0: Ναι, δεν θα μπορούσε να βγει.
1: Ναι. Το υπόλοιπο πρόβλημα, αν το πούμε έτσι, είναι το ότι δεν αφορά όλα τα ληξιπρόθεσμα που υπάρχουν, όπου πρέπει να πούμε ότι είναι 4.300.000 αυτοί οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμα προς την εφορία. Δηλαδή είναι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας χρωστάει κάτι στην εφορία, έστω και ένα πεντάρικο.
0: Είναι αδιανόητο αυτό. 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια πολίτες να χρωστάνε κάτι στην εφορία, δεν λέμε απαραίτητα κάτι μεγάλο, έστω και κάτι μικρό.
1: Λοιπόν, τώρα τι έχουμε εδώ. Η ρύθμιση αυτή αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31/12 του 2023.
0: Για οποιοδήποτε ποσό. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει, κύριε Λιονιάτη, 50 ευρώ, τι θα κάνει, θα μπει ας πούμε σε δόσεις?
1: Μια δόση είναι, δεν μπορεί να μπει.
0: Δεν μπορεί.
1: Γιατί το κατώτερο όπως είπαμε είναι 30 ευρώ.
0: Ναι, είναι 30.
1: Δεν μπορεί να μπει.
0: Σωστό.
1: Να πληρώσει 30 και 20. Έτσι, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα της όλης υπόθεσης είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να έχουν ρυθμιστεί μέχρι 21/4/2026. Μπαίνουν όλα τα χρέη μέχρι 31/12 και προαιρετικά μπαίνουν σε ρύθμιση και οι υποχρεώσεις, οι οφειλές που είναι σε αναστολή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, εδώ είναι το μεγάλο αγκάθι αυτής της ρύθμισης, θα πρέπει να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1η-1η του 2024 μέχρι σήμερα. Αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να μπουν όσοι χρωστάνε στην πάγια ρύθμιση, έτσι ώστε να ρυθμίσουν αυτές τις οφειλές που υπάρχουν από 1η-1η 2024 και μετά, και να πάνε μετά να κάνουν την αίτηση, αφού έχει γίνει δεκτή η ρύθμιση που έχουν κάνει, να πάνε να κάνουν μετά την αίτηση για τη ρύθμιση έως 72 δόσεις για τα χρέη που έχουν μέχρι 31/12/2023.
0: Άρα πρέπει να ρυθμίσουν πρώτα τα χρέη του 24 και μετά να μπουν στα χρέη του 23.
1: Και πρέπει να έχουν βάλει, να έχουν καταθέσει τις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας για να μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, και βέβαια να μην έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και ελαφρεμπορία. Αλλά το μεγάλο θέμα, όπως βλέπετε εδώ, που γι' αυτό και ο κόσμος δεν είναι τόσο ζεστός όσον αφορά τη ρύθμιση, τουλάχιστον μέχρι τώρα και από την πείρα που έχουμε, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει, επειδή η άλλη προϋπόθεση για να κρατήσει τη ρύθμιση είναι να μην δημιουργήσει άλλα ληξιπρόθεσμα, θα πρέπει να πληρώνει τη δόση των 72, να πληρώνει τη δόση της πάγιας ρύθμισης που πρέπει να πούμε ότι είναι 24-48 δόσεις ανάλογα με ποιο είναι το χρέος. Δηλαδή αν είναι χρέος από φορολογική δήλωση, από ΦΠΑ, από έμφυα κτλ. Είναι μέχρι 24 δόσεις, που και αυτοί και αυτές έχουν επιβάρυνση, γιατί να πούμε ότι η ρύθμιση έως 72 δόσεις έχει ετήσια επιβάρυνση 5,84%. Όμως για να μπει στην άλλη τη ρύθμιση, στις πάγιες δηλαδή ρυθμίσεις, έτσι, έχουν και αυτές μέχρι 12 δόσεις 4,34 και μέχρι πάνω από 12 δόσεις έχει 5,84 και αυτή επιβάρυνση. Άρα βλέπουμε εδώ ότι έχουμε να πρέπει να κάνεις τρία πράγματα, δηλαδή να πληρώνεις τη δόση σου, να πληρώνεις τη δόση της πάγιας ρύθμισης και να πληρώνεις και τις τρέχουσες υποχρεώσεις να τις ρυθμίζεις.
0: Άρα αυτό δεν λύνει κανένα πρόβλημα ουσιαστικά.
1: Όχι βέβαια, αυτό λέμε ότι δεν είναι αυτή η ρύθμιση που περίμενε ο εμπορικός κόσμος. Για ποιο λόγο, έτσι, γιατί εάν είχε να πληρώσει τα χρήματα αυτά των τριών, θα πλήρωνε και το κανονικό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, πότε χάνε, μέχρι πότε μπορούμε να υποβάλουμε. Υποβάλλουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ηλεκτρονική υποβολή. Εάν θα μπει κάποιος στις ρυθμίσεις της ΑΔΕ, θα δει δύο πράγματα. Θα δει τη μία ρύθμιση, η οποία είναι η υπάρχει ρύθμιση αυτή με τους 48, που λέμε από 24 μέχρι 48 δόσεις. Και το δεύτερο που θα δει θα είναι η υπάρχει ρύθμιση των 72 δόσεων. Εκεί αυτό είναι αίτηση ρύθμισης οφειλών για το νόμο 5313 του 2026. Θα δει 2026 δίπλα και θα καταλάβει ότι είναι οι 72 δόσεις. Γίνεται με αίτηση, η οποία αίτηση θεωρείται ότι είναι υπεύθυνη δήλωση, άρα δεν μπορούμε να δηλώσουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: θα πρέπει για να γίνει δεχτή η αίτηση μέσα σε 3 μέρες από την υποβολή της να πάμε να πληρώσουμε την πρώτη δόση. Το δοσολόγιο βγαίνει μέσα στην αίτηση που κάνουμε, δηλαδή όταν πατήσουμε για να κάνουμε την αίτηση θα μας βγάλει και το δοσολόγιο ποια είναι η επιβάρυνση που έχει το συγκεκριμένο ανάλογα με τις δόσεις και τα λοιπά. Εάν κερδίσουμε το λαχείο και πάμε και εξοφλήσουμε ολόκληρο το χρέος μας, το λέω περιπεκτικά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα πληρώσουμε κανονικά τις προσαυξήσεις που μας αντιστοιχούν, παρόλο που το εξοφλούμε νωρίτερα, θα πληρώσουμε κανονικά τις προσαυξήσεις που μας αντιστοιχούν και βέβαια θα εξοφλήσουμε το υπόλοιπο.
0: Για ποιο λόγο όμως να πληρώσουμε τις προσαυξήσεις που μας αναλογούν όταν ας πούμε θα κάνουμε μια πρόωρη εξόφληση των...
1: Είναι μια καλή ερώτηση που η απάντησή της είναι γιατί το λέει ο νόμος. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Δεν έχει λογική, πείτε. Σωστά το βάζετε.
0: Ναι, δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει και κίνητρο όμως, έτσι, κύριε Αλωνιάτη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μπορεί να κερδίσει όντως κάτι, ένα χρηματικό ποσό από οτιδήποτε, και θέλει να πάει να εξοφλήσει, τι κίνητρο έχει για να το εξοφλήσει νωρίτερα?
1: Σας πληροφορώ ότι πολλοί, ακόμα στην πάγια ρύθμιση,
0: ναι,
1: πολλοί φορολογούμενοι, επειδή είναι μια τρελή διαδικασία για να πληρώσεις λιγότερο από τις προσαυξήσεις που μπαίνουν,
0: ναι,
1: έτσι. Γιατί τι θέλω εγώ? Θέλω να αγοράσω ένα σπίτι ή θέλω να ξοφλήσω ένα δάνειο και πουλάω ένα σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα έχω τα λεφτά. Πάω λοιπόν που έχω βάλει σε πάγια ρύθμιση τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου να πάω να τις εξοφλήσω. Είναι μια τρελή διαδικασία για να μπορέσεις το δημόσιο μετά από 2 ή 3 μήνες, mm-hmm, να σου μειώσει το ποσοστό των προσαυξήσεων. Ο άλλος θέλει να πληρώσει το δάνειο, μάλλον θέλει να πάρει η φορολογική ενημερότητα για να μπορέσει να πουλήσει το σπίτι. Άρα τι κάνει? Πάει και πληρώνει απλά τις προσαυξήσεις χωρίς να κάνει τη διαδικασία να πάρει πίσω το ποσό που πρέπει να πάρει από τις προσαυξήσεις. Ακόμα δηλαδή και να ήταν μέσα στο νόμο να ήταν μειωμένες οι προσαυξήσεις,
0: ναι,
1: θέλει μια διαδικασία 2 με 3 μήνες για να μπορέσεις να μειώσεις το ποσό αυτό. Όταν λοιπόν εσύ βιάζεσαι να κάνεις την οποιαδήποτε για να πάρεις φορολογική ενημερότητα, λες δεν βαριέσαι, πληρώνω και τις προσαυξήσεις και τελειώνει η υπόθεση.
0: Βέβαια, για να μπορέσεις να τρέξεις την υπόθεσή σου, θα κάνεις ό,τι χρειαστεί.
1: Όπως ακριβώς το λέτε, έτσι.
0: Θα κάνεις ό,τι χρειαστεί για να μπορέσεις να καταλήξεις τέλος πάντων κάπου. Γιατί τώρα αυτά τα πράγματα είναι τρελά και να τα ακούμε και τρελά και να συμβαίνουν. Δεν το συζητάω. Είναι ουσιαστικά παγίδες αυτά που μας αναφέρετε, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν τα ξέρει. Και για τις προσαυξήσεις και για τις δόσεις, τις 72 τις προϋποθέσεις που είπαμε. Υπάρχουν όμως και άλλες παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι, κύριε Αλωνιάτη?
1: Βεβαίως, γιατί να πούμε πότε χάνεται η ρύθμιση. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη χάνουμε και τα λοιπά. Μετά την παρέλευση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, αν δεν έχει εξοφληθεί ή δεν έχει μπει σε πάγια ρύθμιση, τα χρέη τα οποία θα δημιουργηθούν, δηλαδή λίγη 31 εβδόμου υποχρέωση που έχουμε, έχω μπει στη ρύθμιση, έχω ρυθμίσει και τα άλλα τα χρέη μου που είναι από 1η-1η του 2024, αλλά πρέπει να πληρώσω την πρώτη δόση του φόρου. Γιατί 31 του μήνα,
0: ναι,
1: του Ιουλίου θα πρέπει να πληρώσουμε όλη την πρώτη δόση του φόρου. Ή δεν πληρώνω τη δόση του έφτια, γιατί δεν έχω να πληρώσω επιπλέον φόρο, μου τον έχουν παρακρατήσει όλο στην δουλειά μου και πρέπει να πληρώσω τη δόση. Αν μέσα σε ένα μήνα δεν πάω να τη ρυθμίσω, χάνω τη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Δεν είναι και πολύ δελεαστικό τώρα όλο αυτό όμως. Δηλαδή όλη αυτή η δυνατότητα τελικά της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει πάρα πολλές παγίδες, έχει πολλές προϋποθέσεις.
1: Νομίζω και ένας Σωσοπούλου το είπα από την αρχή ότι δεν είναι αυτό που ζητάνε.
0: Δεν δηλαδή, είναι αυτό που φαίνεται ουσιαστικά.
1: Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις τι είχαν, σου έλεγε ότι έχεις να ξεκινήσουμε από την πρώτη ρύθμιση που έγινε το Μάρτιο του 2015, που ήταν οι 100 δόσεις και μετά έγιναν 120, mm-hmm, έτσι, με την αλλαγή της κυβέρνησης. Σου λέγε λοιπόν, εάν μου εξοφλήσεις όλο το ποσό, θα πληρώσεις μόνο το 95%, θα πληρώσεις μόνο το 5% των προσαυξήσεων. Σου κάνω έκτος δηλαδή στις προσαυξήσεις 95%. Και πήγαινε ανάλογα με τις δόσεις, σου έκανε μείωση στις προσαυξήσεις. Γιατί το ποσό που χρωστάς δεν είναι το αρχικό ποσό του νόμου. Είναι και οι προσαυξήσεις, γιατί εάν δεν πας να το εξοφλήσεις, έχουμε 0,73% κάθε μήνα, mm-hmm, προσαύξηση χωρίς να υπάρχει ταβάνι.
0: Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι. Φοβερόλες. Άρα λοιπόν, δηλαδή με τον παλιό νόμο των 2238 και το παλιό ποινολόγιο, υπήρχε ταβάνι και σου λέγει ότι οι προσαυξήσεις φτάνουν μέχρι το 60%. Ήταν βέβαια 1,5%, τότε ήταν πολύ περισσότερο. Τώρα δεν υπάρχει ταβάνι, δηλαδή εάν φύγεις εσύ στο εξωτερικό και γυρίσεις και υπάρχει ένα χρέος,
0: ναι,
1: το χρέος αυτό το κύζεται με 0,73% το μήνα.
0: SAE.
1: SAE. Ναι. Δεν υπάρχει ταβάνι. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε στο παλιό το νόμο που έλεγε ότι φτάνει η προσαυξής μέχρι το 60%.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως ένα ταβάνι, δηλαδή...
1: Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Δεν έχει προβλεφθεί προφανώς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Στο καινούργιο το νόμο εμείς το είπαμε, ναι, το ζητήσαμε, γιατί παρακολουθούμε και εμείς σαν λογιστές χωροτεχνικοί την νομοθεσία και είπαμε ότι παιδιά παλιά υπήρχε το 60%. Τώρα γιατί δεν υπάρχει και δεν πήραμε καμία απάντηση.
0: Καμία απάντηση.
1: Εντάξει. Να πούμε ακόμα, ναι, ότι αν χαθεί μία δόση μπορούμε, ναι, να την πληρώσουμε μέσα στο μήνα που τρέχει, τον επόμενο δηλαδή μήνα, με προσάυξη 15%. Εντάξει, για να μην χάσουμε, να μην πάνε δύο δόσεις μαζί και χάσουμε ολόκληρη τη ρύθμιση.
0: Και χάσουμε τη ρύθμιση. Αν κάποιος όμως είχε μία παλαιότερη ρύθμιση, έτσι, που έχει χαθεί η ρύθμιση αυτή, μπορεί να επανενταχθεί στη νέα διαδικασία?
1: Όχι. Αν υπάρχει μια ρύθμιση η οποία είναι ζώσα, γι' αυτό λέει μέσα σαν προϋπόθεση ότι, ναι, δεν θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί. Αν την έχει χάσει μπορεί να ενταχθεί. Αν όμως είναι μέχρι 21 Τετάρτου του 2026 έχει ρυθμίσει το οτιδήποτε,
0: ναι,
1: ενώ στις παλιές ρυθμίσεις τέτοιες για τα ληξιπρόθεσμα μπορούσες να χαλάσεις αυτή τη ρύθμιση που έχεις κάνει με την πάγια ρύθμιση και να τη βάλεις στην καινούργια ρύθμιση, εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν την έχεις χάσει, βεβαίως μπορείς, γιατί δεν υπάρχει ρύθμιση πλέον. Δεν έχει ρυθμίσει κάτι τέτοιο. Άρα μπορείς να πάρεις το παλιό. Και εδώ βέβαια υπάρχουν και οι χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή ποινικών διώξεων, αναστολή αναγκαστικών μέτρων που είναι οι κατασχέσεις στις τράπεζες ή οι κατασχέσεις ακινήτων και αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων από τις κατασχέσεις ισχύρες τρίτων μετά από αίτημα του φορολογούμενου.
0: Οι βασικές προϋποθέσεις δηλαδή.
1: Αυτές είναι τι κερδίζεις αν μπει σε αυτή τη ρύθμιση για τις 72. Και βέβαια πρέπει να
0: υπάρχει
1: πούμε.
0: Υπάρχει τελικά και κάτι που κερδίζεις, έτσι. Γιατί έτσι όπως τα ακούμε.
1: Πρέπει να υπάρχει και το τυράκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί έτσι όπως τα λέμε μέχρι στιγμής, δεν βλέπω και το κίνητρο για να πάει κάποιος να το κάνει όλο αυτό.
1: Μα σας λέω και πάλι ότι η αποτυχία των ρυθμίσεων όλων αυτών, έτσι, είναι το ότι πρέπει να τρέχεις και τα ληξιπρόθεσμα. Δηλαδή αυτά τα τρέχοντα να τα εξοφλήσει, αλλά αν είχε κάποιος να εξοφλήσει τα τρέχοντα, έτσι, και να εξοφλήσει και τις παλιές χρεώσεις.
0: Δεν θα υπήρχε λόγος να ενταχθεί.
1: Δεν θα υπήρχε λόγος να έχει την ανάγκη να κάνει ρύθμιση.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι εκτός από τις 72 δόσεις που έχει ανοίξει και για το ΚΕΑΟ, δηλαδή και για τις ασφαλιστικές φορές με τις ίδιες προϋποθέσεις, υπάρχει και αύριο θα ανοίξει η καινούργια πλατφόρμα που αφορά τον αξιολογιστικό διακανονισμό, όπου εκεί είναι, ξεκινάει το χρέος από 5.000, δηλαδή αν έχεις 5.000 και πάνω μπορείς να μπεις. Και το σημαντικό είναι ότι εκεί είναι μέχρι 240 δόσεις, αφορά, έχει σχέση και με τα χρέη, αλλά έχει σχέση και με την περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου. Δηλαδή όσο περισσότερη περιουσία έχει, τόσο λιγότερες είναι οι δόσεις. Εκεί μπορείς να βάλεις όλα τα χρέη και του δημοσίου, αλλά και των τραπεζών.
0: Α, και των τραπεζών μπορείς να εντάξεις αυτό.
1: Όχι εδώ σε 72.
0: Όχι σε 72.
1: Για τις 240.
0: Για τις 240, ναι. Αυτό που είπατε ότι ανοίγει από Δευτέρα.
1: Αυτό ανοίγει από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει, και γιατί δεν την προτιμάνε, γιατί έχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Θέλει πάρα πολλά, θέλει εκτιμήσεις, θέλει περιουσιακής κατάστασης, θέλει διάφορα άλλα. Έτσι, εμείς έχουμε ζητήσει να γίνει απλούστευση
0: στη διαδικασίας,
1: έτσι ώστε να μπορούν πολύ περισσότεροι, και βέβαια είχαμε ζητήσει από 10.000 που ήταν να πάει στις 5, να καταργηθεί αυτό το όριο των 10.000. Τελικά με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε πήγε στις 5.000. Ας κοιτάξουν οι ακροατές μας που έχουν πρόβλημα, και αν μπορούν να ενταχθούν στις 240 ή στο 380 ανάλογα με το χρέος που είναι δόσεις, είναι πιο κοστοβόρο, γιατί πρέπει να έχει σύμβουλο για να μπορέσει να το τρέξεις, άρα πρέπει να αποτανθεί σε κάποιο γραφείο από αυτά που κάνουν τη διαδικασία.
0: Οι φοροτεχνικοί κάνουν αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι. Είναι εξειδικευμένα γραφεία αυτά. Γιατί πρέπει να μαζέψεις όλα σου τα χρέη για να κάνεις την αίτηση. Να δεις χρέη στις τράπεζες. Να δεις...
0: Τα χρέη στις τράπεζες μπορούν να αφορούν και πιστωτικές κάρτες.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα, έτσι.
1: Χρέη στις τράπεζες, μιλάμε για χρέη στις τράπεζες. Σε αυτή τη διαδικασία το μεγάλο αγκάθι είναι οι τράπεζες. Οι οποίες τράπεζες είναι λίγο δύσκολες, για να μην πω καμιά άλλη λέξη γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν,
0: καταλαβαίνουμε.
1: Στο να κάνουν τις ρυθμίσεις. Και αφορά και αυτά, αφορά του σέρβισερ, αφορά διάφορα πράγματα. Δηλαδή όποιος έχει πρόβλημα και με τράπεζες, καλό θα είναι να το ψάξει, να δει μήπως μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να έχει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι θα έχει με τις έως 72 δόσεις.
0: Ωραία. Τώρα να σας πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα, να σας πάω λίγο στο πόθεν έσχες, γιατί έχει βγει τώρα
1: Κλείσαν οι δηλώσεις, άρα σημαίνει ότι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μέχρι 31 Οκτωβρίου πρέπει όσοι είναι υπόχρεοι και έχουν πάρει ήδη το email, γιατί έχει στείλει ήδη, έχει αρχίσει και στέλνει το πόθεν έσχες στα email, έχουν πάρει ήδη το email, θα πρέπει όλοι αυτοί να κάνουν δήλωση. θα πρέπει οι καινούργοι που μπαίνουν, και κοιτάξτε να δείτε, βγήκε αυτή η ανακοίνωση που είπατε προηγουμένως.
0: Ναι, γιατί έχουν καταγραφεί 8.650 λευκές δηλώσεις για το πόθεν έσχες, κύριε Αλωνιάτη.
1: Το θέμα είναι, εγώ βλέπω πολλούς και ειδικά στον κλάδο σας, νέους, οι οποίοι παίρνουν την άδεια από την ΕΣΥΑ, δηλαδή γράφονται στην ΕΣΥΑ και είναι υποχρεωμένοι να μην κάνουν την αρχική δήλωση. Mm-hmm. Γιατί, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει τη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε μια, μέσα σε 90 μέρες από όταν αναλάβουμε πόστο ή όταν είμαστε δημοσιογράφοι ή όταν προσληφθούμε στο δημόσιο και είμαστε υπόχρεοι, τις περιπτώσεις που είμαστε υπόχρεοι. Μέσα στις πρώτες 90 μέρες πρέπει να κάνουμε την πρώτη δήλωση για να δηλώσουμε τι είχαμε τα περιουσιακά στοιχεία πριν αναλάβουμε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο στον υπόχρεων, πρέπει να κάνουμε τον συζύγων, ενώ παλιά ήταν μέσα στη δήλωση του υπόχρεου ήταν και οι σύζυγοι, τώρα πρέπει να κάνουν δικιά τους δήλωση. Οι σύζυγοι είναι υπεύθυνοι. Η ανακοίνωση που έχει έρθει λέει ότι η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 3 Αυγούστου του 2026 και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 3 Νοεμβρίου του 2026.
0: Ναι, για είναι πείτε το... μας όμως λίγο ποιοι είναι οι υπόχρεοι και τι προβλέπετε όταν δεν υποβάλλεται δήλωση. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι εντάξει, δεν υπέβαλα, δεν πειράζει, δεν τρέχει και
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι. Μπορούμε να υποβάλλουμε τη δήλωση. Μέσα σε ένα μήνα μπορούμε να κάνουμε διόρθωση στη δήλωση που έχουμε... που έχουμε υποβάλει και είναι μόνο ένα κατοστάρικο, αλλά από εκεί και πέρα μιλάμε για πρόστιμα τα οποία είναι αρκετών χιλιάδων.
0: Άρα στις κυρώσεις λοιπόν είναι και τα πρόστιμα, έτσι, για κάποιον που...
1: Βεβαίως. Και διοικητικά και... από εκεί και πέρα υπάρχει... και διαδικασία, γιατί μιλάμε για, μπορεί ο άλλος να έχει να κατηγορηθεί, ναι, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος επειδή δεν υποβάλλει τη δήλωση.
0: Ναι, θα ελεγχθεί λογικά, ναι, λογικά, ναι, θα, ναι, ελεγχθεί ο άνθρωπος που δεν έχει δηλώσει, ας πούμε, δεν έχει υποβάλει τη δήλωση. Αφήστε τώρα τα αδήλωτα εισοδήματα ή τα περιουσιακά στοιχεία, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την υπόχρεη, δηλαδή τα νέα τα παιδιά, όπως είπατε, που εγγράφονται στην ΕΣΥΑ, δεν γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να υποβάλουν τη δήλωση αυτή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην το κάνει και εμένα όλο αυτό.
1: Εμείς ενημερώνουμε, έτσι, ναι, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ενημερώνουν και
0: οι φορείς.
1: Και οι φορείς που έχουν.
0: Ναι, ναι, όπως ας πούμε, ναι, κατάλαβα τι λέτε, ότι η ΕΣΥΑ θα μπορούσε, ας πούμε, να... που μπορεί και να το κάνει ήδη, έτσι, μπορεί να τους ενημερώνει τους ανθρώπους που εγγράφονται για πρώτη φορά ως μέλη, αυτό δεν το ξέρω για να το πω ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν το κάνει.
0: Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, είναι κάτι που δεν το ξέρω, μπορεί και να μην το κάνει και γι' αυτό το λόγο να φτάνουμε στο σημείο άνθρωποι και ειδικά νεαροί σε ηλικία να μην το γνωρίζουν και να μην το κάνουν. Γιατί δεν έχουν όλοι κάποιον που να τους συμβουλεύει από πίσω. Δηλαδή δεν έχουν όλοι λογιστές και φοροτεχνικούς, εντάξει. Υπάρχουν λοιπόν, και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα.
1: Στις επόμενες 30 μέρες από τη λήξη προθεσμίας που βάλουμε δήλωση είναι 200 για τους υπόχρεους, 50 mm-hmm. για τους λοιπούς υπόχρεους, 400 για τους υπόχρεους που είναι ελεγχόμενοι και 100 για τους υπόλοιπους.
0: Και οι υπόχρεοι ποιοι είναι, κύριε Αλωνιάτη, οι υπόχρεοι?
1: Τώρα είναι πολλοί. Είναι,
0: οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι?
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά θέματα, mm-hmm. δηλαδή εάν είσαι ένας απλός δημόσιος υπάλληλος, αλλά μπει σε μια επιτροπή παραλαβής, ας πούμε, ενός έργου.
0: Πρέπει, ναι.
1: Πρέπει να κάνεις. Τώρα, όσοι δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικές ποινές. Αν ο υπόχρεος τελέσει το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη του περιουσιακού στοιχείου, πάει δύο έτη η ποινή φυλάκιση και είναι από 10.000 έως 500.000.
0: Είναι σημαντικές κυρώσεις.
1: Βεβαίως. Ναι. Μιλάμε ότι αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου και η συνολική του αξία της περιουσίας που έχει αποκριβεί είναι πάνω από 300.000, έχουμε κάθριξη 10 χρόνια, γιατί είναι κακούργημα πλέον, και ποινή από 20.000 έως 1 εκατομμύριο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική.
1: Μιλάμε για μεγάλα πρόστιμα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, για να πάμε και εμείς σε δελτίο ειδήσεων. Θέλω να μου πείτε λίγο τα πιο σημαντικά φορολογικά θέματα που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι πολίτες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
1: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είναι η πρώτη δόση του φόρου και μετά πάμε διακοπές. Από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση όσοι είναι κάτω από 1 εκατομμύριο, που ξεκινάει από 1η Οκτωβρίου. Από 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η δεύτερη φάση του δελτίου αποστολής, όπου εκεί θα δουλέψει πολύ σκάνερ, γιατί θα πρέπει κάθε μετακίνηση που γίνεται να σκανάρεται όταν ξεκινάει και να σκανάρεται όταν φτάνει σε αυτό που θα πρέπει να το πάρουμε. Και περιμένουμε τη ΔΕΘ για να δούμε τα καινούργια μέτρα.
0: Ακριβώς.
1: Τουλάχιστον εσείς και εμείς, δηλαδή εσείς ως δημοσιογράφοι και εμείς ως πορεοτεχνικοί, η ΔΕΘ είναι πολύ μεγάλο σχολείο, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε.
0: Δεν το συζητάμε. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή, είμαστε σε αγωνία για να δούμε τι ακριβώς θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
1: Και βέβαια με βάση τις πληροφορίες σας, γιατί βλέπω ότι πήγε και 59, έτσι.
0: Ναι,
1: περιμένουμε
0: ναι.
1: Για να δούμε αν θα γίνουν εκλογές 27 Σεπτέμβρη, 4 Οκτώβρη ή 11 Οκτώβρη.
0: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία πάντως υπενθυμίζει ότι δεν θα γίνουν εκλογές μέσα στο 26.
1: Όπως είπα και σε κάποιον συνάδελφό σας προχτές στη τηλεόραση που μου βγήκα, λέω ότι με βάση την παλιά ρίση, έτσι, η υποτίμηση που δεν υπάρχει τώρα λόγω του ευρώ, και οι πρόορες εκλογές δεν ανακοινώνονται.
0: Πολύ σωστό, να σας ευχαριστήσω για την πολύ ωραία μας κουβέντα και για τις πολλές πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε και εμείς σε Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και θα επιστρέψουμε στο πρόγραμμά μας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τον 29χρονο Αμπντούλ Μπι, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητά η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση χθες το βράδυ σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα και φωτογραφία του. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βάν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απόφαση της Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η συνεδρίαση διεξάγεται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, όπου συζητείται η ελληνική υποψηφιότητα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός δύο ταχύτητες σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου χτες στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Την νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποτυχία ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα καταγραφής των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες, με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού παρατηρητηρίου τιμών. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού νεκρό έναν άνδρα ηλικίας περίπου 65 ετών. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουεσμπουργκ της Γερμανίας. Πρόκειται για τις Μιλένα Κοντού και Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ γυναικών και τους Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα στην δίκοπο άνευ πιδαλιούχου. Ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. My beautiful home to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
5: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
4: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 1984.

Μάλλον θα αναρωτιέστε κι εσείς αν θα επιβιώσουμε. Πολύ σωστά επέλεξε η Κάτια Παυλίδου την συγκεκριμένη επιλογή στο κομμάτι, γιατί όλα αυτά που σας έχουμε πει μέχρι τώρα είναι ζητήματα επιβίωσης. Τελικά θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Θα κάνουμε νομίζω το καλύτερο που μπορεί ο καθένας, βέβαια. Μπορεί εμείς να οφείλουμε έτσι να αναδεικνύουμε όλες αυτές τις δύσκολες πλευρές. Όμως οφείλουμε να αναδεικνύουμε και τις φωτεινές πλευρές, γιατί πάντοτε υπάρχουν. Δεν υπάρχει μόνο μαύρο στον κόσμο, υπάρχει και φως. Θα σας αναφέρω τώρα μία περίπτωση, την περίπτωση του Μάρκ Κουκουρέγια. Είναι Ισπανός ποδοσφαιριστής, ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος αναδείχθηκε και πρόσφατα παγκόσμιος πρωτοαθλητής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο οποίος εκτός βέβαια από την πορεία του στο ποδόσφαιρο, η οποία είναι γνωστή στους ποδοσφαιρόφιλους γιατί είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι όμως και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ο 28χρονος Ισπανός αμυντικός πριν από λίγα χρόνια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωση του παιδιού του με αυτισμό και είχε συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί υποστηρίζει πάρα πολύ το παιδί του μαζί με την σύντροφό του και κάνει τα πάντα για να ξεπερνάει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις. Τώρα λοιπόν πολύ πρόσφατα ήρθε πάλι στο προσκήνιο η οικογενειακή του αυτή ιδιαιτερότητα και κατάσταση, γιατί αποκάλυψε ο ίδιος το λόγο που δεν κόβει ή δεν πιάνει τα μαλλιά του πίσω κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό, γιατί όπως είπε ο ίδιος, επιλέγει να μην τα κόψει ή να μην τα δέσει κατά τη διάρκεια των αγώνων, για να μπορεί να τον εντοπίσει πιο εύκολα ο γιος του κατά τη διάρκεια των μάτς. Αν δεν είναι αυτό συγκινητικό, τότε τι μπορεί να είναι?

0: Από το φως στο σκοτάδι και από το σκοτάδι στο φως, έτσι είναι η ζωή, αγαπημένη μου. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, πρέπει να επιβιώνουμε και πρέπει να επιβιώνει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας, έτσι δεν είναι? Το Εθνικό λοιπόν Σύστημα Υγείας μας βρίσκεται και φέτος αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όπου όλες οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα και ιδιαίτερα στα νησιά λόγω του τουρισμού. Οι ελλείψεις μάλιστα του προσωπικού εξακολουθούν να απασχολούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό θέμα, με τον κύριο Γεώργιο Αβραμίδη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ, για να μας δώσει λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικότερα. Κύριε Αβραμίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Θέλετε να μας δώσετε λίγο τη σημερινή εικόνα του ΕΣΥ?
1: Η σημερινή εικόνα του ΕΣΥ αναφορικά με την στελέχωση είναι τραγική. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ελλείψεις τόσο στην υπηρετική Ελλάδα όσο και στην νησιωτική Ελλάδα, ειδικότερα έτσι στους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η αύξηση των τουριστών δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για έτσι πλέον προσωπικό που θα πρέπει να καλύψει τον υπεράριθμο, τον μεγάλο αριθμό τουριστών που έρχονται στη χώρα μας έτσι για τουρισμό. Οι ελλείψεις βέβαια γενικότερα για νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικότερα για νοσηλευτές είναι τεράστιες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας διαχρονικό, που χρόνο με τον χρόνο επιδεινώνεται. Και όπως προφανώς θα γνωρίζετε, έχουμε τους χαμηλότερους δείκτες στελέχωσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, τι φταίει όμως, κύριε Αβραμίδη, και έχουμε τους χαμηλότερους δείκτες στελέχωσης? Γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα, εξακολουθεί να υπάρχει? Γιατί δεν είναι τώρα ένα φαινόμενο, όπως είπατε, καλοκαιρινό. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο αυτό.
1: Είναι διαχρονικό αυτό το οποίο παρατηρήσαμε και φέτος στην επιλογή των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις να επιλέξουν την νοσηλευτική στις πανεπιστημιακές σχολές. Η επιλογή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έχουν μείνει, για να καταλάβετε, 35% κενές θέσεις στις σχολές των πανεπιστημίων στην νοσηλευτική. Αυτό σημαίνει, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία 2-3 χρόνια, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και τον απαιτούμενο αριθμό αποφύτων από εδώ και πέρα. Επιπλέον, δηλαδή, προστίθεται ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα σημαντικό, το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει σοβαρά, είναι η έλλειψη νοσηλευτών αποφύτων. Δηλαδή, ακόμη και να θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές, δεν θα βρίσκουμε.
0: Δεν επιλέγουν δηλαδή τα παιδιά τις σχολές αυτές, προφανώς, γιατί βλέπουν τι γίνεται, δεν έχουν κίνητρο για να το κάνουν.
1: Είπατε την κατάλληλη λέξη. Δεν υπάρχουν κίνητρα προκειμένου κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του νοσηλευτή στη χώρα μας. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο δράσης, αφού γκραζόμενοι έτσι αυτό το τεράστιο και σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχουμε. Το έχουμε καταθέσει στον Υπουργό Υγείας, ένα σχέδιο το οποίο θα έχει να κάνει με τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στους νοσηλευτές, προκειμένου να επιλέξουν να σπουδάσουν, να επιλέξουν το δημόσιο σύστημα στη συνέχεια να εργαστούν και φυσικά και αυτοί οι οποίοι ήδη εργάζονται να παραμείνουν σε αυτό. Γιατί επιπλέον, ξέρετε, αντιμετωπίζουμε ένα ακόμη πρόβλημα, το ότι συνάδελφοι νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, μετά από 15 χρόνια έχοντας και εμπειρία, δηλαδή ένα έμπειρο προσωπικό,
0: να παρετούνται,
1: να επιλέγουν κάποια άλλη θέση εργασίας εκτός ΕΣΥ ή να φεύγουν τελείως από το επάγγελμα. Θα πρέπει επομένως η πολιτεία να δώσει ισχυρά κίνητρα για τους νοσηλευτές. Εκεί πάσχει το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι η έλλειψη νοσηλευτών.
0: Βέβαια, όταν βλέπει κίνητρα ο άλλος αυτές τις εικόνες, πώς θα επιλέξει να σπουδάσει κάτι τέτοιο? Είναι σαν να βάζει τα χέρια του και να βγάζει τα μάτια του, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
1: Ποια έκφραση μας έχουν δώσει οι συνάδελφοι οι οποίοι παραιτήθηκαν από το ΕΣΥ και πηγαίνουν και εργάζονται ως σχολικοί νοσηλευτές? Έφυγα, λέει, από την κόλαση και βρέθηκα στον παράδεισο. και ως σχολικός νοσηλευτής, ένας αναγκαίος θεσμός, έτσι,
0: αναγκαιότατος,
1: υπεύθυνος, ναι, ακριβώς, και τον οποίο προφανώς υποστηρίζουμε και θα πρέπει να υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές σε κάθε υγειονομική, σε κάθε σχολική μονάδα, επαρκής αριθμό σχολικών νοσηλευτών ανάλογα του αριθμού των μαθητών. Οι συνθήκες φυσικά είναι τελείως διαφορετικές από το νοσοκομιακό περιβάλλον, στο οποίο εργάζεται ο νοσηλευτής. Πολλές φορές, ξέρετε, με ένα ρεπό, χωρίς ρεπό, έχουμε υπόλοιπα κανονικών αδειών εδώ και 2, 3 και 4 χρόνια. Και ο κάθε νοσηλευτής έχει και οφειλόμενα ρεπό, πέρα από τις οφειλόμενες κανονικές άδειες, που πλησιάζουν τα 100 ρεπό. Δηλαδή, τώρα και να καταλάβετε, ένας νοσηλευτής να πάρει 2 εβδομάδες άδεια, θα πρέπει αυτοί οι οποίοι είναι πίσω στην υπηρεσία να δουλέψουν χωρίς ρεπό. Οι συνθήκες δηλαδή είναι εξαιρετικά σκληρές από άνθρωπες. Μεγάλο ποσοστό υπάρχει με επαγγελματική εξουθένωση, μυοσυκλετικά προβλήματα, αγχώδης διαταραχή, αυτοάνωση από τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται συχνά. Καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτό εδώ το πλαίσιο, δεν είναι έτσι επιλέξιμο το επάγγελμα του νοσηλευτή.
0: Όχι, και είναι λογικό. Άρα καταλήγουμε με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, ότι τα κίνητρα δεν αρκούν, τουλάχιστον αυτά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, για την προσέλκυση γιατρών και νοσηλευτών, νέων γιατρών και νέων νοσηλευτών. Θα σας ρωτούσα αν έχετε καταθέσει προτάσεις, όμως μου το είπατε. Θα ήθελα λιγάκι να μου πείτε αν τις προτάσεις τις έχετε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή αν τις έχετε καταθέσει σχετικά τώρα, αυτό το χρονικό δηλαδή διάστημα, και τι αντίδραση εισπράξατε από το Υπουργείο το αρμόδιο.
1: Κοιτάξτε, το καμπανάκι της υποστελέχωσης το έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Το πρόβλημα επιβνόηται χρόνο με το χρόνο. Σχετικά υπομνήματα δηλαδή είχαμε καταθέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς καθίσαμε τους τελευταίους μήνες και μαζέψαμε σε εισαγωγικά όλα αυτά εδώ τα αιτήματα, τα κίνητρα δηλαδή τα οποία λέμε, και τα συντάξαμε σε ένα υπόμνημα το Μάρτιο, το δώσαμε το 26. Τα οποία αναφέρονται, έχουν να κάνουν δηλαδή με την θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου για τους νοσηλευτές. Ξέρετε, οι νοσηλευτές, αν και είναι όπως περιγράψαμε το επάγγελμα εξαιρετικά δύσκολο, αμείβονται όπως αμείβονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί να επιλέξει κάποιος την νοσηλευτική κάτω από αυτές εδώ τις συνθήκες και να μην επιλέξει κάποιο οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Από ό,τι θα πρέπει να έχει, όπως και οι γιατροί έχουν ειδικό μισθολόγιο, που φυσικά και για τους γιατρούς θα πρέπει να, πέρα από το ειδικό μισθολόγιο, θα πρέπει να έχουν επιπλέον αυξήσεις, έτσι και για τους νοσηλευτές θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ειδικό μισθολόγιο με τις ανάλογες αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις ευθύνες και το έργο το οποίο, το σοβαρό και σημαντικό και υπεύθυνο έργο το οποίο αναλαμβάνουν. Επιπλέον έχουμε πει ότι θα πρέπει να δοθούν και κάποια θεσμικά κίνητρα. Οι νοσηλευτές τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα και με τη μεταρρύθμιση των ειδικοτήτων, μετά τη λήψη του πτυχίου μπορούν να κάνουν ειδικότητες, έχουν 10 ειδικότητες. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν και αντίστοιχα συστήματα, αντίστοιχο σύστημα προσλήψεων, ώστε να προσλαμβάνονται σύμφωνα με την ειδικότητα την οποία έχουν κάνει. Γιατί τώρα μπορεί να τελειώσει κάποιος μια ειδικότητα καρδιολογίας, καρδιολογικής νοσηλευτικής, και με το σύστημα το γενικό το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα μέσω ΑΣΕΠ, η υπηρεσία να τον αξιοποιήσει σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο παρά από αυτό το οποίο έχει επιλέξει να ειδικευθεί. Επιπλέον είναι να υπάρχει και ένα σύστημα αξιολόγησης και κρίσεων με αντικειμενικά κριτήρια, γιατί καταλαβαίνετε μέχρι τώρα όλα αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης είναι κυρίως με κομματικά κριτήρια, κάτι που απαξιώνει τον θεσμό και το επάγγελμα του νοσηλευτή. Και το σημαντικότερο φυσικά από όλα είναι η στελέχωση. Θα υπάρξουν δηλαδή απαιτούμενο αριθμό προσλήψεων έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε ένα με τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια τέλος πάντων να έχουμε να προσεγγίσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Το Υπουργείο σας έχει απαντήσει, κύριε Αβραμίδη. Καταθέσατε μία πρόταση, μία επιστολή, ένα υπόμνημα, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το πει, στο αρμόδιο Υπουργείο τον Μάρτιο του 2026. Έχουν περάσει λίγοι μήνες βέβαια από τότε, αλλά μήνες. Σας έχει απαντήσει το Υπουργείο? Έχει ζητήσει ο Υπουργός μία συνάντηση μαζί σας ή ενδεχομένως κάποιος άλλος από το Υπουργείο για να συζητήσετε επί του θέματος σε μία βάση ρεαλιστική? Γιατί εμείς βλέπουμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, σε πολλές δηλώσεις του να λέει ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο παρουσιάζονται, ότι υπάρχουν προσλήψεις, ότι τα προβλήματα σιγά σιγά αρχίζουν και μειώνονται. Άρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ποιος έχει δίκιο? Έχει απαντήσει κάτι συγκεκριμένο το Υπουργείο?
1: Ο Υπουργός Υγείας, μελετώντας με τους συνεργάτες του το υπόπνημα το οποίο έχουμε καταθέσει, ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ θετικά, έχει κάνει πολύ θετικές έτσι δηλώσεις.
0: Κινήσεις, δηλαδή, ναι, δηλώσεις, ναι, έχει κάνει.
1: Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι δηλώσεις από την πράξη
0: απέχουν πολύ.
1: Πολύ. Εμείς περιμένουμε επομένως έτσι την έμπρακτη έτσι αναγνώριση αυτών των υπομνημάτων και να μπουν σε σχέδια νόμου και πολιτικές αποφάσεις και έκδοση πολιτικών αποφάσεων, προκειμένου αυτά εδώ να γίνουν πράξη και να μην παραμένουν για περισσότερο χρονικό διάστημα στα σιρτάρια του Υπουργού. Γιατί το πρόβλημα, ξέρετε, είναι πλέον είμαστε σε αδιέξοδο. Αν δεν δοθεί λύση εδώ και τώρα, σας ανέφερα στην αρχή έτσι, για το πρόβλημα το οποίο και φέτος διαπιστώσαμε με τις πανελλήνιες εξετάσεις και την επιλογή των φοιτητών. Εάν δεθούν λοιπόν αυτά εδώ, αν δεν πάρουν μορφή διατάξεων νόμων και υπουργικών αποφάσεων, δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.
0: Έχει καταστεί σαφές το πόσο προβληματική είναι η κατάσταση και ότι οδηγούμαστε ουσιαστικά σε αδιέξοδο? Δηλαδή το καράβι πάει στα βράχια, να το πούμε δηλαδή, να το πούμε λαϊκά. Έχει δοθεί στον Υπουργό εικόνα η πραγματική για να αντιληφθεί το

0: 9,2, καταλαβαίνετε την απόσταση.
1: Αν είναι δυνατόν. Βεβαίως.
0: Όταν δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, σε μια παθολογική κλινική, σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικά και τεκμηριωμένους δείκτες, θα πρέπει να είναι ένας νοσηλευτής ανά 5 ασθενείς στη Βάρδεια, και στη χώρα μας έχουμε 2 νοσηλευτές σε 35 ασθενείς και 40 ασθενείς, καταλαβαίνετε την απόσταση την οποία έχουμε. Δηλαδή τη δουλειά των 7 νοσηλευτών την κάνει ένας.
1: Η οποία απόσταση μεταφράζεται σε εξάντληση. Δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να δουλεύει στο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Έχει να κάνει με την επαγγελματική εξουσία των εξάντλων νοσηλευτών, έχει να κάνει και με την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας προς τους ασθενείς μας. Γιατί ο στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα. Έχουμε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα των νοσηλευτών. Πηγαίνουν στο εξωτερικό.
1: Και των γιατρών μας και των νοσηλευτών μας.
0: Προφανώς. Ναι. Έχουμε 3.500 νοσηλευτές οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό από και μερικά χρόνια. Οι οποίοι έχουν το επίπεδο σπουδών τους έχει αναγνωριστεί απευθείας. Και αναλαμβάνουν σε προηγμένα συστήματα υγείας πολύ γρήγορα θέσεις ευθύνης και με πολλά μπόνους που φυσικά δεν έχουν κανένα λόγο να επιστρέψουν στη χώρα μας.
1: Και αυτά τα 3.500 παιδιά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εδώ και να έχουν λύσει πάρα πολλά προβλήματα από αυτά που συζητάμε τώρα.
0: Δεν έχουν όμως κανένα κίνητρο να γυρίσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ποιες χώρες επιλέγουν, ποιες χώρες επιλέγει ένας έτσι, νοσηλευτής για να φύγει.
0: Ο αριθμός έχει πάει στις σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και αρκετά και επίσης μεγάλος αριθμός στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία.
1: Άρα μήπως πρέπει να δούμε τι κάνουν οι Σκανδιναβοί ή οι Βρετανοί και να κάνουμε και εμείς το αντίστοιχο, εφόσον δηλαδή κάποιος το έχει κάνει και προσελκύει νέους νοσηλευτές, να κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο έστω.
0: Από αυτές τις χώρες είναι σχεδιάσαμε και εμείς αυτό το εθνικό σχέδιο με το σχετικό υπόβλημα.
1: Α, πήρατε το παράδειγμα δηλαδή των χωρών των συγκεκριμένων.
0: Τι κάνουν αυτές οι χώρες και θέλουν και κρατάνε τους νοσηλευτές και προσελκύουν
1: νοσηλευτές. Ακριβώς.
0: Πάνω σε αυτό εδώ το δεδομένο σχεδιάσαμε και εμείς το αντίστοιχο για τη χώρα μας προκειμένου να σώσουμε το σύστημα υγείας. Γιατί ξέρετε, χωρίς νοσηλευτές δεν μπορεί να είναι βιώσιμο το σύστημα υγείας.
1: Βέβαια.
0: Καταραίει, λυγίζει. Πρέπει δηλαδή όσο λυγίζουν οι νοσηλευτές και δεν μπορούν, κουράζονται και δεν μπορούν να τα αποκριθούν, έτσι αντίστοιχα λυγίζει και το σύστημα υγείας.
1: Το ένα πόδι του ΕΣΥ είναι προφανώς οι γιατροί και το άλλο είναι οι νοσηλευτές, ξεκάθαρα.
0: Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο κρατάει το σύστημα υγείας με φιλότιμες προσπάθειες, αλλά ξέρετε και αυτό το φιλότιμο κάποια στιγμή εξαντλείται.
1: Εξαντλείται, βέβαια, εξαντλείται. Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και πίσω οικογένειες, υπάρχουν πίσω από κάθε γιατρό και νοσηλευτή ανάγκες, οι οποίες δυσκολεύονται τα αποκριθούν.
1: Εντάξει, πρέπει και ο κάθε άνθρωπος να προστατεύσει και τον εαυτό του και την οικογένειά του σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να δοθούν κίνητρα.
0: Οικονομικά και θεσμικά, έτσι ώστε το επάγγελμα να είναι ελκυστικό.
1: Να είναι ελκυστικό.
0: Και το δημόσιο σύστημα υγείας να είναι ελκυστικό. Γιατί να μην είναι ελκυστικό για το ανθρώπινο δυναμικό. Μιλάμε για ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Θα πρέπει δηλαδή να είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να επιδιώκει να υπάρχει ανταγωνισμός για να θέλουν να δουλέψουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Προς το παρόν όμως δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει και φεύγουν, αποχωρούν, παρετούνται και δεν επιθυμούν να εργαστούν.
1: Να μου πείτε έτσι δύο παραδείγματα απλά εκτός του μισθολογικού κομματιού, εντάξει, τι θα μπορούσε να θεωρηθεί κίνητρο. Δηλαδή, ας αφήσουμε το μισθό, που είναι σαφές, είναι το πρώτο, εντάξει.
0: Το πρώτο είναι. Ναι,
1: είναι το πρώτο για τον καθένα μας.
0: Οι συνθήκες είναι.
1: Δηλαδή...
0: πρέπει να βελτιωθούν. Δηλαδή, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι συνθήκες εργασίας, δηλαδή η καθημερινότητα του νοσηλευτή, θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να θέλει να πάει να δουλέψει.
1: Δηλαδή να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες και στο ωράριο, φαντάζομαι, έτσι.
0: Στελέχωση, ναι, αυτό. Η στελέχωση. Όταν εγώ, σαν νοσηλευτής, αναλαμβάνω ευθύνες που δεν μπορώ να ανταποκριθώ, καταλαβαίνετε πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό. Δηλαδή, όταν θα πρέπει να έχω ένα περιθώριο να νοσηλεύω σε

0: 5 ασθενείς και πηγαίνω και νοσηλεύω 15, έχω ένα τεράστιο φόρτο ευθύνης, το οποίο με επιβαρύνει και σωματικά και ψυχολογικά. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν σημαντικός αυτό κίνητρα φύτησης, να θέλει να σπουδάσει με κίνητρα φύτησης για τους απόφοιτους των σχολών, και να υπάρχουν συνθήκες εργασίας τέτοιες που να μπορούν να πάμε να επιλέξουν να δουλέψουν. Οι συνθήκες θα πρέπει να βελτιωθούν. Όταν ο νοσηλευτής εργάζεται κυκλικό ωράριο, απόγευμα, νύχτα, πηγαίνει το πρωί στην βάρδια και μετά μπορεί να ξαναχρειαστεί αρκετά συχνά μέσα στην εβδομάδα να δουλέψει και νύχτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλαβαίνετε πόσο αυτό εδώ πέρα κοπιαστικό και δύσκολο είναι. Και έχοντας μεγάλο αριθμό ασθενών στην ευθύνη του.
1: Ναι, βέβαια, κύριε Βραμίδη.
0: Θα πρέπει να βελτιωθούν με τις ανάλογες, γιατί μπορεί να γίνονται προσλήψεις, αλλά αυτές οι προσλήψεις, ένα μεγάλο μέρος των προκηρύξεων, των θέσεων, καλύπτονται από νοσηλευτές οι οποίοι είναι επικουρικοί, δηλαδή δεν είναι νέοι νοσηλευτές οι οποίοι μπαίνουν στο σύστημα, είναι συμβασιούχοι οι οποίοι απλά μπαίνουν στη διαδικασία της προκήρυξης, ανακτήσουν της προκήρυξης για μόνιμες θέσεις και αλλάζουν σχέση εργασίας, δηλαδή από συμβασιούχοι γίνονται μόνιμοι.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλος αριθμός δηλαδή είναι τέτοιοι.
1: Είναι ήδη υπάρχοντες, ας πούμε,
0: υπάρχοντες στο σύστημα. Ναι. Ακριβώς. Και κάποιοι άλλοι είναι που θέλουν να αλλάξουν τόπο διαμονής. Δηλαδή εργάζονται στην Αθήνα, η υπηρεσία δεν τους δίνει άδεια για να μετακινηθούν στον τόπο που επιθυμούν, σε μια άλλη πόλη. Mm-hmm. Επιλέγουν μια νέα προκήρυξη προκειμένου να τα καταφέρουν. Και πάλι δηλαδή ένας άλλος αριθμός, πάλι είναι μόνιμοι νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν σύστημα, αλλά επιλέγουν μια νέα προκήρυξη για να αλλάξουν τόπο εργασίας. Ένας πολύ μικρός αριθμός είναι αυτός οι οποίοι επιλέγουν. Και ξέρετε τι γίνεται. Επιλέγουν, προσλαμβάνονται, πηγαίνουν για μια μέρα, μια εβδομάδα και αποχωρούν. Βλέπουν πως είναι οι συνθήκες εργασίας και λένε εγώ και θα πάω να κάνω ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.
1: Κατανοητό.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν συμπερασματικά ότι είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα και έχει αναδειχθεί οι δυσκολίες του επαγγέλματος και μέσα στην πανδημία, και θα πρέπει η πολιτεία να δώσει εδώ και τώρα κίνητρα, γιατί κινδυνεύει το δημόσιο σύστημα υγείας.
1: Κρατάμε αυτή την πολύ σημαντική φράση. Πρέπει να δοθούν λύσεις εδώ και τώρα για να μην καταρρεύσει το εθνικό σύστημα υγείας. Κάτι τελευταίο, κύριε Αβραμίδη, για να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια δεν εξαντλείται ούτε ολοκληρώνεται σε 5, σε 10 ή σε 20 λεπτά. Όμως δώσαμε το στίγμα λιγάκι στους ακροατές μας για να καταλάβουν κάποια πράγματα. Θέλω λίγο να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση στα νησιά αυτή την περίοδο. Το εξειδικεύω από την άποψη της κατακόρυφης αύξησης του τουρισμού λόγω της περίοδου. Έχετε εικόνα για το τι γίνεται στα νησιά?
0: Κοιτάξτε, μια γενική εικόνα προφανώς υπάρχει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε μέσα και από αυτά τα οποία είπαμε και πιο πριν, ότι έτσι κι αλλιώς το επίπεδο στελέχωσης είναι εξαιρετικά χαμηλό, τόσο στην υπηρετική Ελλάδα όσο και στα νησιά. Όταν ο αριθμός δεκαπλασιάζεται του πληθυσμού στις νησιωτικές περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχα δεκαπλασιάζονται και οι υγειονομικές ανάγκες. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις όπου έχουμε περιορισμένο αριθμό κλινικών, κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό προκειμένου να ανοιχθούν όλες οι κλίνες. Υπάρχουν ελλείψεις ειδικοτήτων γιατρών.
1: Και σε ειδικότητες,
0: ναι. Στο κομμάτι το δικό μας είναι μεγάλες ελλείψεις νοσηλευτών. Δηλαδή τα κίνητρα τα οποία οικονομικά τα οποία έχουν δοθεί δυστυχώς δεν είναι ικανά προκειμένου να προσελκύσουν νοσηλευτές έτσι ώστε να επιλέξουν να μετακινηθούν. Εξάλλου δεν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή υπάρχουν κίνητρα τα οποία λένε ότι αν κάποιος που εργάζεται στην υπηρετική Ελλάδα μπορεί να πάρει 1.200 ευρώ έξτρα μπόνους για να πάει σε μια νησιωτική περιοχή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για 3-4 μήνες, αλλά αδυνατεί η υπηρεσία να τον διαθέσει. Οι ελλείψεις παντού είναι εξαιρετικά μεγάλες. Δεν μπορεί δηλαδή το οικονομικό κίνητρο το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή για να μετακινηθεί ένας νοσηλευτής από ένα νοσοκομείο της Αθήνας για την Πάρο ή την Μύκονο ή οποιοδήποτε άλλο νησί, να έχει αντίκρισμα, γιατί οι ανάγκες των νοσοκομείων της Αθήνας και των άλλων περιοχών της υποδοτικής Ελλάδας είναι μεγάλες και δεν του επιτρέπει η υπηρεσία να μετακινηθούν.
1: Κατανοητό, κύριε Αβραμίδη, ελπίζουμε να...
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να δώσουμε τη λύση έτσι όπως είναι τα δεδομένα.
1: Όχι. Τη λύση πρέπει να τη δώσει άλλος και είναι σαφές. Ελπίζουμε να γίνει κατανοητό αυτό πολύ σύντομα και από το αρμόδιο Υπουργείο, να απαντήσει άμεσα για να μην καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επαναλαμβάνω. Δεν είναι κάτι μικρό, είναι το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να μας απασχολήσει θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την...
0: Έχει δικαίωμα ο πολίτης, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι...
1: Είτε όχι, τουρίστες, ναι, ναι.
0: Να έχει έτσι,
1: πρόσβαση.
0: Στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, δημόσιες υπηρεσίες υγείας, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.
1: Δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βραμίδη, για την σημερινή σας παρουσία και για τις σημαντικές πληροφορίες. Καλή συνέχεια.
0: Είμαστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Οικονομία, υγεία, στέγαση, αυτά δεν είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι είναι τα πιο σημαντικά και είναι τα πιο σημαντικά. Όπως θέλετε βάλτε τα στη σειρά. Αυτά τα τρία έχουν μεγάλη σημασία για την ποιότητα της ζωής μας και για την ίδια μας τη ζωή γενικά. Η αναζήτηση βέβαια της κατοικίας, γιατί πάμε τώρα σε ένα άλλο δύσκολο θέμα, εξελίσσεται σε μια έτσι υπόθεση δύσκολη για χιλιάδες πολίτες. Μάλιστα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, οι οικογένειες των νέων φοιτητών αναζητούν ήδη στέγη στις πόλεις όπου πέρασαν τα παιδιά, την ώρα που τα ενίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όχι μόνο όμως για τους φοιτητές, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για όλους. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate, να μας δώσει λιγάκι την εικόνα. Κύριε Μπάκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θέλετε λίγο να μου πείτε γενικότερα, εντάξει, εγώ προλόγησα βέβαια για τα φοιτητικά σπίτια, αλλά θέλετε λίγο να μου πείτε την εικόνα σήμερα της αγοράς όσον αφορά τα ενίκια.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εξής. Από 2017 ως και σήμερα καταγράφηκε μια μεσοσταθμική αύξηση των τιμών ενοικίας στα σπίτια τα οποία είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, δηλαδή σπίτια που είναι τετραγωνικά, που αγγίζει περίπου το 70-75%. Τη φετινή χρονιά καταγράφηκε μια διπλή αύξηση που κυμαίνεται περίπου στο 5-7%, κυρίως ακίνητα πλήρως ανακυρισμένα και με περισσότερων οικοσκευών. Σε ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, καταγράφει μια σωριστική αύξηση για το ίδιο χρονικό διάστημα, που είναι περίπου στο 60-65%.
0: Είναι πολύ ψηλά ποσοστά και τα δύο είναι πολύ ψηλά ποσοστά.
1: Ταυτόχρονα σας αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, το μέσο όρο των αυξήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 28,3%. Δηλαδή εντός 15 ετών. Εμείς σχεδόν στο μισό χρονικό διάστημα καταγράφουμε διπλάσεις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίας. Παράλληλα, είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή το κόστος στέγασης για μια οικογένεια είναι το σύνολο καλού μισθού. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ζευγάρι, μια οικογένεια και δουλεύουν και ο μπαμπάς και η μαμά, ο ένας μισθός πάει αποκλειστικά κόστος στέγασης. Αν αναφερόμαστε σε ακία τα οποία είναι μικρότερης επιφάνειας, κατάλληλα για εργένιδες, είναι περίπου το 60-70% του εισοδήματός τους. Εδώ αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν κάποιος δαπανά πάνω από 30% του εισοδήματός του κόστος στέγασης, βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση. Εμείς αντί μας αυτή τη στιγμή έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το ποσοστό που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποιος βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση. Και θα σας αναφέρω και το εξής δεδομένο.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα πάλι με τη Eurostat, το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες με λίγα λόγια, ζει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το νοικείο, είτε οφείλει ο αερούς δέκο. Η δεύτερη χώρα με συναρτητική κατάταξη είναι η Ρουμανία, με 18,5%. Δηλαδή, σκεφτείτε τη διαφορά μεταξύ της χώρας μας, 41,8%.
0: Άρα, δηλαδή, έχουμε την πρωτιά και σε αυτό. Μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι έχουμε την πρωτιά σε αυτό.
1: Θα σας πω και άλλα στοιχεία που είναι αυτό. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε, είναι 9%. Ένα στους 10. Εμείς είμαστε ένα στους 2. Και η δεύτερη χειρότερη χώρα στην κατάταξη είναι 2 στους 10. Άρα, κατανοείτε τη βαθιά στεγαστική κρίση.
0: Γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, κύριε Μπάκα? Τι συμβαίνει, γιατί...
1: Είναι πολλοί παράγοντες, να ξέρετε. Ένας βασικός παράγοντας είναι η οικονομική κρίση, η οποία το χρονικό διάστημα 2010-2017-2018, ένα πολύ μεγάλο ποσό των συμπολιτών μας δεν έπαιρνε στη διαδικασία αγοράς κατοικίας και έμπαινε πραγματικά στην ενοικίαση κατοικίας, μαζικά. Το ίδιο χρονικό διάστημα πάλι, τα τραπεζικά ιδρύματα είχαν κλείσει την κάνονα τραπεζικών ιδρυμάτων.
0: Ναι.
1: Οι τράπεζες έδιναν περίπου 150-200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο εκδόσεις στεγαστικών δανείων. Το 2007 οι τράπεζες έδιναν, σκεφτείτε, περίπου στα 17 δις ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Το 2025 κλείσανε περίπου με 1,8-2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένας μήνας του 2007 είναι περίπου το σύνολο της χρονιάς του 2025. Δηλαδή το τραπεζικό σύστημα...
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι πραγματικά ανύπαρκτο σε σχέση με τα δεδομένα του παρελθόντος. Επιπλέον, όταν αφήσει μια δεκαετία ολόκληρη Ο κόσμος δεν έπαιρνε σε δικασία να αγοράσει σπίτι και δεν δημιουργούνταν και καινούργια σπίτια. Συμφέρει ότι κάθε χρόνο 15-20.000 συμπολίτες μας ήταν αυτοί που αγόρασαν σπίτι με στόχο να καλύψουν τη στεγαστική τους ανάγκη. Στην δεκαετία, εμείς συζητάμε μια συσσωρευτική ζήτηση 150-200.000 σπίτια. Αυτές οι 150-200.000 σπίτια, ουδέποτε η χρηματαγορά διέθετε τόσο υψηλή δυναμική σπιτιών προς ενοικίαση. Την ίδια χρονική στιγμή τώρα όμως, είχαμε το φαινόμενο των βαϊχών μισθώσεων. Αρχικά ξεκίνησε με κλειστά σπίτια.
0: Να είναι και αυτό στη μέση, βέβαια.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησε με κλειστά σπίτια, μετά ξεκίνησε με την αλλαγή χρήση επαγγελματικών χώρων, γραφειακού χώρου που δεν νοικιάζουν σε κέντρο και είχαν και αυτά σπίτια. Και μετά μπήκαμε σε διαδικασία να βλέπουμε σπίτια που νοικιάζονταν σήμερα από χρόνια συμβατική μίσθωση, με ιδιοκτήτες να επιλέγουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο το υψηλότερο κέρδος.
0: Άρα η βραχυχρόνια μίσθωση, κύριε Μπάκα, έχει επηρεάσει βαθύτατα την αγορά?
1: Όχι. Όχι, θα σας εξηγήσω το λόγο που το λέω αυτό. Να. Όχι, είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες. Μετά ήρθε ταυτόχρονα να ξέρετε ένα εξομπιστηριασμό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που εφανευόμαστε όλοι και λέγαμε ότι έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, 85% στοιχείται λέγαμε το 2005.
0: Και τώρα πόσο είναι το ποσοστό?
1: Χρόνια, ναι. 69,4. Ξέρετε τι σημαίνει να χάνει η Ελλάδα 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 19 μέχρι το 25 στην ιδιοκατοίκηση? Σημαίνει περίπου 150.000 σπίτια που χάθηκαν στον πληστηριασμό.
0: Και αυτά τα σπίτια πάνε, πού ακριβώς πάνε μετά τον πληστηριασμό, σε άλλον, στον πλειοδότη?
1: Ναι, να ακούσετε τι συμβαίνει τώρα. Αυτά τα 150.000 σπίτια που συζητάμε, που βγήκαν από την ιδιοκατοίκηση, είναι τα σπίτια που έχουν επέλθει πλέον σε επενδυτικά σχήματα. Επενδυτής, είτε ιδιώτης, είτε επενδυτικό σχήμα, νομικό πρόσωπο, είτε στους σερβισερ, είτε στα funds. Γι' αυτό το λόγο η Τράπεζα της Ελλάδος, στην έκθεσή της ανέφερε το 2025, ότι στην Ελλάδα ζούμε εισαγωγικά σε μια τεχνητή έλλειψη κατοικιών. Διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ακινήτων αυτών παραμένουν κλειστά. Δεν είναι κάτι που το γνωρίζει ο κόσμος. Και θα σα πω ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή της Ελστάτ. Ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, στο Δήμο της Αθήνας έχουμε περίπου 113.000 κατοικίες, όχι ακίνητα γενικά, κατοικίες, δηλωμένες ως κλειστές.
0: 113.000 είπατε.
1: Ακριβώς, ναι. 113.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας σύμφωνα με την Ελστάτ για το έτος 2021 είναι δηλωμένες ως κλειστές. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μια περίπτωση μπορεί να είναι οι κατοικίες που έχουν επέλθει σε fund και services και είναι κλειστές. Μια δεύτερη περίπτωση είναι να έχουμε μισθώσεις μαύρες. Δηλαδή, σπίτια τα οποία.
0: Να μην φαίνονται. Να μην φαίνονται.
1: Ακριβώς. Ναι. Τρίτη περίπτωση μπορεί να είναι τα οποία έχουν πολεοδομικά ή νομικά προβλήματα ή ακόμα και προβλήματα με κληρονομία.
0: Κληρονομικά προβλήματα, αυτό πήγα να σας πω.
1: Ακριβώς. Και ένα άλλο στοιχείο είναι σπίτια τα οποία είναι παλαιά. Μην ξεχνάμε ότι το οικιστικό απόθεμα, κυρίως στο Δήμο της Αθήνας, σε ποσοστό 80-85% είναι έως το 1980, που το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι περίπου στο 1970-1975, που σημαίνει ότι μιλάμε για σπίτια που σε μεγάλο ποσοστό ο ιδιοκτήτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανακαινήσει αυτό το σπίτι. Θα μου πει κάποιος, μα κύριε Μπάκα, έχουμε τόσα προγράμματα που έχουν τρέξει. Ανακαινήσω, νοικιάζω, εξοικονομώ, 100.000 προγράμματα. Το θέμα ποιο είναι? Ο ιδιοκτήτης, όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν πήρε συγκεκριμένα κριτήρια οικονομικά και δεν μπορεί είτε να περάσει το πατώ του τραπεζικού δανεισμού, είτε δεν διαθέτει η ίδια κεφάλαια, δεν κάτω λεφτά στην τσέπη τα αποταμιεύσεις, δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Όλα καλά να θα το συζητάμε στα προγράμματα, αλλά κανείς δεν μπορεί να ενταχθεί πουθενά, αν δεν έχει δικιά του δικές του αποταμιεύσεις και ή αλλιώς ταυτόχρονα δεν μπορεί να περάσει το κατώ του τραπεζικού δανεισμού.
0: Εντάξει, γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια κυβερνητική πρωτοβουλία και μια άλλη διαχείριση του προβλήματος του συγκεκριμένου. Δηλαδή.
1: Θα απαντήσω και γι' αυτό πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι εξής. Το 2019 το ελληνικό δημόσιο είχε έσοδα από τις βαϊχρόνιες μισθώσεις 200 εκατομμύρια το 2019. Το 2025, σύμφωνα με τον διοικητή της Εξέταρχης Δημοσίων Μισθών, τον κ. Πιτσιλή, είχαμε 958 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι
1: μέσα σε 5-6 χρόνια αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ σε μία χρονιά. Αφήστε το 20, το 21, το 22, το 23. Το 25 μόνο φτάσαμε σε αυτά τα νούμερα, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε ένα μέρος αυτών των εσόδων από έναν κλάδο που ενδεχομένως να δημιουργεί πρόβλημα στο στεγαστικό στη χώρα, να ανακατευθύνονται αυτά τα χρήματα, αυτά τα έσοδα, τα δημοσιονομικά, και να πηγαίνουμε στη δικασία να κάνουμε στεγαστικές πολιτικές. Παράδειγμα, να δώσουμε χρήματα σε έναν άνθρωπο να ανακαινήσει τα χώρα
0: ακριβώς
1: με ένα κλειστό σπίτι του, ο οποίος δεν διαθέτει τα ιδέα κεφάλαια, από δεδειγμένα δεν το διαθέτει, και να βγάλει αυτή τα κίνηση στην αγορά με ένα προσιτό ενίκιο. Θα σου πω παράδειγμα ακόμα. Πολυδιαφημίζουμε πολύ έντονα και καλά κάνουμε σαν χώρα το πρόγραμμα Ανακαινήσεων Νοικιάζων. Αυτό το πρόγραμμα, ξέρουν οι ακροατές μας, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει στην Κύπρο και δουλεύει εδώ και 3 χρόνια. Εμείς από εκεί το πήραμε, δεν είναι δική μας εφεύρεση.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει όμως με αυτό το πρόγραμμα στην Κύπρο? Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία? Λέει, θα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι για να μείνεις μέσα εσύ. Πάρα πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα. Θα είναι και η ακατοικία σου, έτσι αλλιώς είσαι υποχρεωμένος να μείνεις τουλάχιστον 5 χρόνια. Θα πάρεις χρήματα όμως για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και θα το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση. Άρα δηλαδή θα αυξήσεις την αξία της περιουσίας σου και ταυτόχρονα θα εισπράττεις και χρήματα κάθε μήνα που δεν είσαι εκτρατές, δεν θα έχεις ένα επιπλέον έσοδο. Πολύ ωραία. Αυτό το έσοδο, αυτό το ενίκιο που θα ζητήσεις, θα είναι μειωμένο, λέει και η Τεχνική Δημοκρατία, κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής. Και για όποιον δεν καταλαβαίνει, έχει ένα πολύ ωραίο πινακάκι και λέει: ένα σπίτι με 2 δωμάτια, αυτά τα τετραγωνικά μέτρα, στο Δήμο Τάδε, στην περιοχή αυτή, κάνει 1.000 ευρώ. Εσύ που μπαίνει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να ζητήσει έως 700. Αν ζητήσει παραπάνω ενίκιο, θα σου πάω τα χρήματα όλα πίσω.
0: Είναι φοβερό αυτό, κύριε Μπάκα. Είναι φοβερό, δεν το ξέρει κανένας. Δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρουν κάποιοι του χώρου, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει αυτό που αναφέρεται τώρα.
1: Εμείς το έχουμε αναδείξει αυτό από την πρώτη ημέρα που βγήκε το πρόγραμμα αυτό και λέμε, ξέρετε κάτι, καλά είναι και πήραμε αυτό το πρόγραμμα από την Κύπρο και το κάναμε ένα copy paste και το φέραμε. Αλλά εμείς τι είπαμε, κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα. Και τι λέμε εμείς? Παγωμένο ενίκιο 3 ετών. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το ενίκιο που θα συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη σου σήμερα, στα αυξημένα ενίκια που συζητάμε όλοι μας, των 500-700 χιλίων ευρώ το μήνα, το ίδιο ενίκιο δεν θα πληρώσει για 3 χρόνια. Είναι σε ερωτώμεθα, δημόσια. Είναι αυτό κάτι το οποίο θα αλλάξει τις ισορροπίες σήμερα? Η απάντηση είναι όχι. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι δεν υπάρχει στόχευση. Τι είναι δεν υπάρχει στόχευση? Όταν βγάζουμε ένα πρόγραμμα στεγαστικό και ο σκοπός μας είναι να επηρεάσουμε τις τιμές, να διορθώσουμε τις τιμές των ενοικίων και να ελαφρύνουμε τον κόσμο στο στεγαστικό κόστος, αυτό που λέμε πάντα εμείς πρέπει να υπάρχει μια στόχευση. Και λέμε, στόχος μας είναι σε 6 μήνες να βγουν 500 σπίτια στην Καλλιθέα προς ενοικίαση, 300 σπίτια στον Νέο Κόσμο, 600 σπίτια στο Μαρούσι, 300 σπίτια στο Εγάλιο. Το να θεωρούμε επιτυχία ότι κάποιοι, μάλλον ότι το γεγονός ότι 65.000 συμπόλοιπους έκαναν αίτηση και αυτοί μπορεί να είναι στη Δράμα, στη Σέρες, στην Αμαλιάδα, στο Αίγιο. Καλό είναι αυτοί οι άνθρωποι να ανακοινούν σας πήρες να βγάλουν στην αγορά. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα για να λυθεί θέλει συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση πού θες να κατευθυνθείς, για ποιο λόγο και σε πόσο χρονικό διάστημα και με τι αποτελέσματα.
0: Κύριε Μπάκα, να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει φως στο τούνελ? Δηλαδή, τι θέλω να πω, κυκλοφορεί έτσι όχι είδηση, δεν θα την έλεγα είδηση, κυκλοφορεί μια φήμη, ας το πούμε και έτσι, ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα λίγα χρόνια. Αυτό ισχύει, εννοώ με την εικόνα της αγοράς σε σχέση με τα ενίκια, ότι δηλαδή θα αρχίσουν πλέον να σταθεροποιούνται, να πέφτουν, να πηγαίνουμε σε εικόνες τώρα λίγο πιο λογικές και πραγματικές.
1: Να σας απαντήσω μόνο με την αλήθεια σε αυτό το επίπεδο, ναι. Σημαντικό πράγμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα και θα σας εξηγήσω το λόγο.
0: Ναι.
1: Το μόνο που θα αλλάζει είναι αυτή η ραγδαία αύξηση του διψήφιου ποσοστού μέσα στη χρονιά που καταγράφαμε το 2024 ή το 2023 ή το 2022, πλέον θα είναι σε μονοψήφιους αριθμούς. Δηλαδή εκεί που λέγαμε αύξηση, δεν είχε 12%, θα αλλάξαν 3%, 5%. Αλλά αυτό το 3-5% έχετε και προστίθεται σε ένα ποσοστό 60%, 65% των προηγούμενων ετών. Επομένως, το ότι θα αλλάξει ο ρυθμός αύξησης εννοείται, αλλά αύξηση θα έχουμε. Εμείς θα έχουμε αυξήσεις, διότι όσο ο κόσμος δεν μπορεί να στραφεί στην αγορά κατοικίας και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, θα έχουμε αυξημένη ζήτηση, αυξημένες τιμές. Παράλληλα, όσο θα υπάρχει ο ψηλός πληθωρισμός και αυτό το κόστος ενεργειακό, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ υψηλό, όλο αυτό το κόστος, να ξέρει ο κόσμος, μετακυλείται στο κόστος κατασκευής και από το κόστος κατασκευής μετακυλείται στις ζητούμενες τιμές πώλησης νεότερων σπιτιών. Επομένως, η αγορά θα καταγράφει θετικούς δείκτες κάθε χρόνο από εδώ και πέρα με μικρότερο ρυθμό. Αυτό που ενδεχομένως να αλλάξει είναι ιδιοκτήτες παλαιών μη ανακοινισμένων κατοικιών τις δεκαετίες του 70 ή αρχές του 80 που έχουν ζητήσει πολύ υψηλά ζητούμενα μισθώματα και βλέπουν ότι αυτά τα σπίτια δεν νοικιάζουν. Δηλαδή, και να μην έχει κάποιος να μείνει σε αυτή τη σπίτι, να μείνει σε μια περιοχή που επιθυμεί, θα αλλάξει περιοχή για να πάει να δει ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο νεότερο ηλικιακά, με αποτέλεσμα αυτοί αυτοί να αναγκαστούν ενδεχομένως να μειώσουν τα ζητούμενα μισθώματα. Και ο λόγος είναι ο σαφής και πολύ συγκεκριμένος. Δεν είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος ο οποίος βγάζει μια γυλαίκη, ζητάει 600 ευρώ για ένα σπίτι, να θεωρείται ότι θα κρατάει 3 μήνες ανίκεια ότι είναι κερδισμένος για να πάρει 600 ευρώ την το μήνα. Άμα ο νοικιαστής σου ζητάει 50 ευρώ μείωση, το 50 είναι ο ένας μήνας που έχει χάσει όλη τη χρονιά.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τον λόγο πολλές φορές, που ακόμα και συνάδελφοί μου, οι οποίοι δεν μπαίνουν σε διαδικασία να εξηγήσουν τον ιδιοκτήτη ότι όσο ένα σπίτι παραμένει μη νοικιασμένο, ο ιδιοκτήτης χάνει. Το να
0: μειώσει
1: 50 ευρώ είναι σαν να έχασε το μήνα τον ολόκληρο που σου είναι ξενίκια σου. 3 μήνες, να έχει χάσει 50 ευρώ για 3 χρόνια. Δηλαδή αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν συζητάμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Είναι αλήθεια όλο αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Το έχουμε αντιμετωπίσει και ήδη δηλαδή στην προσωπική μας ζωή αυτό.
1: Και το είναι άλλο θέμα, ξέρετε, επειδή είναι φοιτητές τώρα, είναι το εξής.
0: Ξεκινήσαμε από τους φοιτητές, η αλήθεια είναι, αλλά καταλήξαμε λίγο αλλού.
1: Ναι, να σα πω ένα στοιχείο του φοιτητές όμως, γιατί είναι σημαντικό να ακούσουν ακροατές.
0: Ναι.
1: Έχουμε 361.000 φοιτητές, οι οποίοι είναι στη χρονιά τους, στα χρόνια τους. Δηλαδή δεν είναι αιώνιοι φοιτητές. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν, να μετακομίσουν από την κύρια κατοικία πάνω σε άλλη πόλη για να σπουδάσουν. Εμείς σαν χώρα έχουμε περίπου 9.500 με 10.000 περίπου φοιτητικές εστίες δημόσιες. Δηλαδή λίγο λιγότερο από 5%. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 15 με 18%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και τους φοιτητές που συζητάμε σήμερα, που είναι η μέρα τους ουσιαστικά αυτή η εβδομάδα, είμαστε μια χώρα η οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε, δεν έχουμε καλύψει ουσιαστικά την δυνατότητα των φοιτητών μας να μπορέσουν να μείνουν σε μια δημόσια ανθρώπινη φοιτητική εστία.
0: Ναι. Κύριε Μπάκα, επειδή πραγματικά δεν έχω ούτε ένα λεπτό στη διάθεσή μου, θέλω πολύ σύντομα κάτι. Θέλω να μου δώσετε μια συμβουλή για γονείς και φοιτητές που ξεκινούν τώρα την αναζήτηση κατοικίας. Μια πολύ έτσι σύντομα, για να κλείσουμε.
1: Δεν δίνουμε λεφτά σε κανένα αποκαταβολικά. Ούτε από τις πολλές αγγελίες στο ίντερνετ, ούτε από επιτίδιους έξω της πλήρης των πανεπιστημίων. Και προσέχουμε πραγματικά με αυτό που συζητάμε και κάνουμε στο τήριο συμβόλαιο να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Υπάρχουν πολλές απάτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα με ανθρώπους που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και δεν είναι ιδιοκτήτες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την παρουσία σας στη σημερινή
1: καλά.
0: Εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια και καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζουμε να μην ολοκληρώσατε όμως εσείς την συμμετοχή σας με το να μας ακούτε. Θέλουμε να συνεχίσετε να μας ακούτε, να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984 για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Μαρία. Να έχετε μια όμορφη ημέρα από όλη την ομάδα εδώ και από τη Μαριλένα Αναστασοπούλου. Καλημέρα και πάλι.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τη φωτογραφία και το όνομα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης χτες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Μπι, 21 ετών, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο, ο οποίος είναι ο ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βάν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της Λεκάνης, του Αρκασόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό, έχει μετατρέψει σε στάχτη 420.000 στρέμματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντι, η οποία από την Τετάρτη έχει απομακρύνει συνολικά 220.000 ανθρώπους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου χθες στην Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποτυχία ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα καταγραφής των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες, με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού παρατηρητηρίου τιμών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα παγκοσμίου κυπέλου για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται από σήμερα ο Όλυμπος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν χαρά και υπερηφάνεια για την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO να εγγράψει την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου της, η οποία διεξάγεται στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η συμπερίληψη του Μυθικού Βουνού στο συγκεκριμένο κατάλογο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα αναφέρεται στην ολοκλήρωση έργων, μεγάλων έργων υποδομής. Την εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε αποτυχία ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από αύριο θα τεθεί σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα καταγραφής των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού παρατηρητηρίου τιμών. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που σχεδιζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών. Εκτιμώ ότι επέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου χθες στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τη φωτογραφία και το όνομα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης χθες στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, 21 ετών, γερμανό πολίτη, λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως υποστηριχτής του Ισλαμικού κράτους. Φέρεται ως ο κύριος ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυθέσεις λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον την περιφέρεια της Μητρόπολης του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε καμένη έκταση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ. Από την Τετάρτη έχει απομακρύνει συνολικά 220.000 ανθρώπους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκκαινώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα παγκοσμίου κυπέλου για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου. Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη «Ο Βυσσινόκηπος». Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα. Η Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, είναι ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια και τον γνώρισε μέσα από μία συνέντευξη. Ξένια, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ πάλι και μαζί σου και λέω ότι σήμερα θα υπάρχει και μία αντιστροφή. Περισσότερο η συνεντευξιαζόμενη θα είσαι εσύ, εμένα θα είναι περισσότερο βιωματικά αυτά που θα πω. Εσύ έχεις μία πάρα πολύ καλή ακαδημαϊκή σχέση με τον Μιχάλη Κακογιάννη και σαν δουλειά αλλά και σαν άνθρωπο, με την έννοια ότι τον μελέτησες, ότι έκανες μια πάρα πολύ αξιόλογη διατριβή πάνω στην Ηλέκτρα, η οποία αποτελεί ντοκουμέντο, και ήσουνα και στην τελευταία του ταινία στον Βυσσινόκηπο με ένα συγκλονιστικό σκηνικό, σκηνογραφία και κουστούμια από το Διονύση Φωτόπουλο.
0: Ήταν τόσο συγκλονιστικό όπως το χαρακτήρισες που δεν μπορούσα να ξεχωρίσω, ειδικά στον κήπο, γιατί τα γυρίσματα έγιναν στα θερινά ανάκτορα της θέως βασιλικής οικογένειας και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ποια από τα δέντρα ήταν σκηνικό και ποια ήταν τα δέντρα του κήπου. Ήταν τόσο ακριβής η σκηνογραφία του Φωτόπουλου. Και βεβαίως αφορμή για να βρεθούμε είναι η συμπλήρωση 15 ετών από την ημέρα που έφυγε ο Μιχάλης Κακογιάννης, στις 25 Ιουλίου του 2011, σε ηλικία 90 ετών.
1: Μόλις είχε πατήσει τα 90, να πούμε για τον Βυσσινόκηπο και να μην παραλείψουμε, να μνημονεύσουμε και τον Άρη του Σταύρου, ο οποίος κέρδισε και το βραβείο φωτογραφίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος και αυτός έκανε μια συγκλονιστική δουλειά. Υπάρχουν κάποια κάδρα που είναι αληθινοί πινάκες.
0: Αλήθεια είναι και ο Άρης ο Σταύρου ήταν η αιτία για να βρεθώ στην Κρήτη να πάρω συνέντευξη από τον Γόλτερ Λάσαλη, έναν πολύ στενό συνεργάτη του Μιχάλη Κακογιάννη σε αρκετές ταινίες, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μου είπε κάποια στιγμή, γιατί μείναμε αρκετές μέρες στην Βουλγαρία και παρακολουθούσαμε τα γυρίσματα του Μιχάλη Κακογιάννη, τα γυρίσματα της ταινίας, μου λέει: ξέρεις, στην Κρήτη βρίσκεται ο Γόλτερ Λάσαλη, ο οποίος έχει έρθει από την Αγγλία και ζει τα τελευταία χρόνια εκεί και μάλλον θα ζήσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Γιατί δεν του παίρνεις μια συνέντευξη? Και αργότερα, 3 χρόνια μετά, βρέθηκα στην Κρήτη να συνομιλώ με αυτόν τον πολύ σημαντικό διευθυντή φωτογραφίας, τουλάχιστον για κάποιες από τις ταινίες, όχι μόνο του Μιχάλη Κακογιάννη, αλλά και κάποιες που γύρισε αρκετές στην Αγγλία. Και είχε πάρει και το Όσκαρ ασπρόμαυρης φωτογραφίας για την ταινία «Ζορμπάς», που γυρίστηκε μάλιστα στην Κρήτη, στο χωριό όπου επέλεξε να μείνει ο Γόλτερ Λάσαλη, στο Σταυρό.

0: ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ το ελληνικό φως. Οι συνεργάτες του ως διευθυντές φωτογραφίας πραγματικά ήταν η Αφρόκρεμα. Ο Γόλτερ Λάσαλη, ο Άρης Σταύρου, ο Αρβανίτης είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα στη διεύθυνση φωτογραφίας. Έδινε ιδιαίτερο βάρος αυτό.
1: Στην ταινία Βυσσινόκηπος, αφού ξεκινήσαμε από την τελευταία του ταινία, πρωταγωνιστούσαν η Σαλότ Ράμπλινγκ και ο Άλαν Μπέιτς. Ο Άλαν Μπέιτς είχε συνεργαστεί μαζί του βεβαίως στο Ζορμπά. Και αναπόφευκτα, οι ερωτήσεις που τους έθεσα, μεταξύ άλλων, ήταν για τον Μιχάλη Κακογιάννη. Δεν ξέρεις πώς μιλούσανε για το σκηνοθέτη. Και η Σαρλότ Ράμπλινγκ, που είναι πιο ψυχρός άνθρωπος, μιλούσε με ενθουσιασμό, δηλαδή άλλαξε η έκφρασή της όταν μιλούσε για το Μιχάλη. Έτσι τον αποκαλούσε, ο Μιχάλης. Και ο Άλαν Μπέιτς, ο οποίος είναι από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχω συναντήσει σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία μου στην δημοσιογραφία. Ένας γλυκύτατος, ευγενέστατος πρωταγωνιστής, πολλά χρόνια πρωταγωνιστής, ο οποίος επίσης μιλούσε με σεβασμό και θαυμασμό για τον Κακογιάννη.
0: Ο Άλαν Μπέιτς ήταν ένας μεγάλος Άγγλος ηθοποιός. Ήταν και θεατρικός, πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Λένε, ως αστικός μύθος έχει φτάσει στα αυτιά μου, ότι κάποτε στην Αγγλία ήταν ότι απαγορεύονται στους έγχρωμους, απαγορεύεται στους τάδε, απαγορεύεται και στους Έλληνες. Για να νοικιάσουν υπήρχαν τέτοιου τύπου απαγορεύσεις. Και μετά το Ζορμπά, με τη συμμετοχή του Άλαν Μπέιτς, άλλαξε αυτό το πράγμα και από αυτό το απαγορεύεται αφαιρέθηκαν οι Έλληνες. Αυτό είναι μια ιστορία που μου την έχουν διηγηθεί, μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει.
1: Και μια που αναφερθήκαμε, γιατί η αφήγησή μας δεν είναι γραμμική, είναι αυτά που σκεπτόμαστε ή αυτά που σκέπτομαι εγώ και ρωτάω και λέω. Ήταν υποψήφια για πολλά Όσκαρ η ταινία Ζορμπάς. Ήταν καταρχάς σεναρίου, σκηνοθεσίας και παραγωγής και τα τρία τα έκανε ο Μιχάλης Κακογιάννης. Αλλά είναι από τις στιγμές που ένας σκηνοθέτης, μια ταινία είναι λίγο άτυχη, γιατί χρωστούσανε στο George Cukor το Όσκαρ και το πήρε για την ωραία μου κυρία. Δηλαδή είναι το με ποιες ταινίες συμπίπτεις και με ποιους σκηνοθέτες που κάτι τους χρωστάει το Hollywood.
0: Το ήξερε πάντως ο Μιχάλης Κακογιάννης και γι' αυτό δεν πήγε στην απονομή. Ήξερε δηλαδή, επειδή ήταν μέσα στο χώρο, ήξερε ότι πού θα πάει το Όσκαρ.
1: Το λέει μάλιστα σε αυτό το βιβλίο που έχει τίτλο «Μιχάλης Κακογιάννης σε πρώτο πλάνο». Είναι η βιογραφία του Κακογιάννη, γραμμένη από τον Χρήστο Σιάφκο, μια πολύ επιμελημένη έκδοση όπου κανείς μπορεί να διαβάσει όλη τη ζωή και το έργο
0: το
1: του Μιχάλη
0: Κακογιάννη. Το δουλέψανε μαζί, όταν μαζί ατέλειωτες νύχτες, ατέλειωτες μέρες, το δουλέψανε μαζί ο Χρήστος ο Σιάφκος με τον Μιχάλη Κακογιάννη. Ήμασταν κι εμείς εκεί και βοήθησε πάρα πολύ και πρέπει να το μνημονεύσω και η Ελένη Κυπριώτη τότε.
1: Να ξεκινήσουμε όμως από τη γνωριμία σου με τον Κακογιάννη. Έγινες ο άνθρωπός του, πιο στενή του συνεργάτηδα και ουσιαστικά σου εμπιστεύτηκε το Ίδρυμα Κακογιάννης.
0: Η γνωριμία έγινε απλά, όπως συμβαίνουν αυτά τα απλά πράγματα. Έκανα μία συνέντευξη στο Μιχάλη Κακογιάννη. Ήταν τότε μία εκπομπή που είχα ο καλεσμένος του Sky. Έκανα μία συνέντευξη και από τότε ήμασταν μαζί. Δηλαδή κάτι του άρεσε σε αυτή τη συνέντευξη, κάτι είδε και ελπίζω να μην τον απογοητεύω σε καθημερινή βάση.
1: Νομίζω ότι θα ήταν χαρούμενος με αυτό που θα έβλεπε αν ζούσε ό,τι συμβαίνει στο Ίδρυμα. Γιατί πάντα κάτι συμβαίνει και πάντα συμβαίνει κάτι πολύ καλό στο Ίδρυμα Κακογιάννης.
0: Μπορώ να πω ότι αυτό που έμαθα και από τον Μιχάλη Κακογιάννη ήταν η προσήλωση στην ομαδική δουλειά. Παρόλο που ως σκηνοθέτης πάντα ξεχωρίζει, αλλά παρόλα αυτά έδινε πολύ μεγάλο βάρος στην ανική δουλειά, την ομαδική δουλειά και εμπιστευόταν τους νέους ανθρώπους πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι αποτέλεσμα πραγματικά μιας ομάδας η οποία λειτουργήσε ως μια οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή ένα-ένα τα παιδιά, η δυναμική μας είναι μικρή, δηλαδή στην ουσία είμαστε 15 άτομα. αλλά ένα-ένα τα παιδιά προσφέρουν ό,τι καλύτερο έχουν σε αυτό που λέγεται Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
1: Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο αρχηγός, ο οποίος εμπνέει τους υπολείπους για να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ το πιστεύω αυτό και εσύ είσαι επικεφαλής στο Ίδρυμα Κακογιάννης, που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία και είναι ενδιαφέρουσες οι παραστάσεις, οι εκθέσεις. Ό,τι συμβαίνει είναι από αυτά που συζητούνται στην πόλη.
0: Μου άφησε μια παρακαταθήκη η οποία με οδηγεί στο σχεδιασμό και οδηγεί και όλη την ομάδα, για να πω την αλήθεια. Όταν του έλεγα Μιχάλη μου, ο Ζορμπάς αυτός που πραγματικά, γιατί ακόμη και το ίδρυμα αυτή τη στιγμή έχει έσοδα από τον Ζορμπά, για να γυρίσω σε σένα και να αρχίσει να μιλάς εσύ, μου λέγε Έλενα Χατζιωάννου, για να λέμε και τα ονόματα, μου έλεγε η Ηλέκτρα, όλα τα οφείλω στην Ηλέκτρα.

0: Ακούσαμε την Ειρήνη Παπά από το soundtrack της ταινίας Ηλέκτρα. Τη μουσική έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης. Η ταινία που, όπως είπες Ξένια, ήταν σταθμός για εκείνον και χάρη σε αυτή την ταινία νομίζω μετά πέρασε στο Ζορμπά. Η ταινία βγήκε στο κινηματογράφο το 1962. Παράλληλα με μια ταινία του Τζαβέλα, την Αντιγόνη, και εκεί φαίνεται η διαφορά του σκηνοθέτη που μεταφέρει στον κινηματογράφο την τραγωδία και το σκηνοθέτη που απλώς την αποτυπώνει στο σελιλόιτ. Η Αντιγόνη του Τζαβέλα, στην οποία έπαιζε η Ειρήνη Παπά, είναι μία αναπαράσταση τραγωδίας. Είναι περίπου σαν να την βλέπεις στην επίδαυρο, απλώς υπάρχει μία κινηματογραφική αφήγηση. Η μεταφορά της Ηλέκτρας στον κινηματογράφο από τον Μιχάλη Κακογιάννη είναι ταινία. Έχει πάρει την τραγωδία του Ευρυπίδη, που μάλιστα, όπως ο ίδιος είχε πει, δεν την γνώριζε, βρισκόταν στην Αγγλία και προσπαθούσε να βρει μεταφράσεις διαφόρων τραγωδιών. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπει Ηλέκτρα του Ευρυπίδη μεταφρασμένη. Ήξερε την Ηλέκτρα του Σοφοκλή όπως περισσότεροι. Και αμέσως ενθουσιάστηκε, γιατί η τραγωδία τοποθετείται στην Ήπεθρο. Και αυτό τον βόλευε στο γύρισμα, στο να κάνει μία ταινία που όλη η αφήγηση είναι στην Ήπεθρο, εκτός από το παλάτι του Αγαμέμνονα, που δεν εμφανίζεται όμως τόσο πολύ στην ταινία, δεν παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο. Πρωταγωνίστρια η Ειρήνη Παπά, όπου αυτό που είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το διηγότανε σε εσάς, είναι ότι την έπεισε αμέσως να κόψει τα μαλλιά της.
1: Αυτό τότε ήταν καινοτόμο, το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι...
0: Δεν το συζητώ. Ήταν καινοτόμο, την καθοδήγησε και νομίζω ότι αυτό που διακρίνει κανείς στις ταινίες, όλες τις ταινίες του Κακογιάννη, είναι ότι υπάρχει ένας σκηνοθέτης που καθοδηγεί. Δεν παίζει κανείς τον εαυτό του. Δηλαδή η Ειρήνη Παπά αλλιώς είναι Ηλέκτρα, αλλιώς μερικά χρόνια αργότερα Ελένη, είναι άλλος άνθρωπος. Γιατί υποδίεται την Ελένη στις Τροάδες, ήταν ξένη παραγωγή, ήταν αγγλόφωνη παραγωγή, και αλλιώς Κλυτεμνίστρα μερικά χρόνια αργότερα, το 76-77, στην Ιφηγένεια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που αποτύπωσε τις τραγωδίες ο Κακογιάννης στον κινηματογράφο. Με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Μάλιστα τότε στην έρευνα που έκανα για την Ηλέκτρα, είχα μιλήσει και με τον Γιάννη Φέρτη. Είχα μιλήσει και με τον Κώστα Καζάκο, που παίζει ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο. Και είχα μιλήσει και με την Έλλη Φωτίου, που έπαιζε στο χορό. Ήταν κορίτσια από το Εθνικό Θέατρο. Ήταν ακόμα μαθήτριες του Εθνικού Θεάτρου. Και βεβαίως η συγκλονιστική φωτογραφία του Γόλτερ Λάσαλη, για την οποία και αυτός θεωρεί τον εαυτό του πολύ χαρούμενο που συμμετείχε σε αυτή την ταινία, και από ό,τι μου είπε, πιστεύει ότι ήταν η καλύτερη ταινία την οποία φώτισε σε όλη του την καριέρα.
1: Το ίδιο αναφέρει και ο Μίκης Θοδωράκης για τη μουσική. Τη θεωρεί από τις κορυφαίες στιγμές τη μουσική του στην Ηλέκτρα. Ήταν ένα θαύμα. Του το χαρίσαν αυτό μεγάλοι σκηνοθέτες και συγγραφείς του Μιχάλη Κακογιάννη, και ο Παζολίνη μίλησε με τα καλύτερα λόγια όσον αφορά στην τραγωδία στην οθόνη, πώς τη μεταφέρει ο Μιχάλης Κακογιάννης, και ο Ιονέσκο. Δηλαδή έδωσε στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, έδωσε ένα πολύ σημαντικό προϊόν.
0: Παρόλο που δημοφιλής σε όλο τον κόσμο, έγινε αργότερα από το Ζορμπά.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος δεν ξεχνάει ποτέ πώς ξεκίνησε. Και το ξεκίνημά του, δηλαδή αυτό που του άνοιξε τις πόρτες, ήταν η Ηλέκτρα.
0: Mm-hmm. Η ζωή του Μιχάλη Κακογιάννη ήταν μυθιστορηματική. Βρέθηκε στην Αγγλία, εργάστηκε στο BBC, σπούδασε νομικά, γιατί αυτό το επέβαλε η οικογένεια.
1: Το εργάστηκε στο BBC, ήταν μαζί με τον Καζαντζάκη, ήταν μαζί με τον Όργουελ.
0: Στα διπλανά γραφεία με τον Όργουελ, απλώς δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση. Δεν νομίζω ότι του ήταν πολύ συμπαθής ο Όργουελ.
1: Όχι, για να λέμε την αλήθεια. Και στεναχωριόταν πάρα πολύ, γιατί ενώ το συζητούσαν με τον Καζαντζάκη για τη μεταφορά κάποιου έργου του, τελικά όταν έγινε το έργο δεν ήταν εν ζωή ο Καζαντζάκης. Ναι. Αυτό τον στεναχωρούσε. Αλλά φιλοξένησε για ένα διάστημα τον Δημήτρη Χόρν στο Λονδίνο, μείναν περίπου ένα χρόνο μαζί. Έζησε πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά.
0: Και γνώρισε πολύ σημαντικούς ηθοποιούς της αγγλικής σκηνής, όπως τον Λόρες Ολίβιε. Έμεινε 10 χρόνια στο BBC και μπήκε στο χώρο της υποκριτικής, δηλαδή σπούδασε, έπαιξε ως ηθοποιός, έχει παίξει και σε όπερα, μάλιστα ντρεπότανε πάρα πολύ να εμφανιστεί ως λυρικός τραγουδιστής, τελικά το κατάφερε, αλλά ντρεπότανε και πίστεψε ότι δεν είναι για εκείνον αυτό που θα ήθελε να κάνει και βρέθηκε στη σκηνοθεσία μετά.
1: Έπαιξε τον Καλιγούλα του Καμί και τον παρακολούθησε και ο Καμί. Και τον συνεχάρη. Δηλαδή δεν ήταν απέτυχα και πήγα κάπου αλλού. Πέτυχε και σαν δικηγόρος, δηλαδή τελείωσε τη νομική με άριστα. Πέτυχα και κατευθύνθηκα εκεί που μου τέριαζε περισσότερο.
0: Και αυτή ήταν η σκηνοθεσία. Μάλιστα στο βιβλίο που προαναφέραμε, που έχει τίτλο «Μιχάλης Κακογιάννης σε πρώτο πλάνο» και το έγραψε ο Χρήστος Σιάφκος μετά από πάρα πολλές ώρες, όπως μας έλεγες νωρίτερα, συνομιλιών και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», οι ακροατές μας μπορούν να, αν το αναζητήσουν, να βρουν και πάρα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ονόματα που συνάντησε ο Κακογιάννης και έχει φωτογραφηθεί μαζί τους και είναι ντοκουμέντα.
1: Θεωρείται και ένας από τους πολύ πετυχημένους σκηνοθέτες στην όπερα. Με πάρα πολύ καλό βιογραφικό πίσω του, Μετροπόλιταν. Είχε μία ικανότητα, είναι ένας εξαιρετικός μεταφραστής, δηλαδή όταν μιλάμε για Σέξπιρ. Εγώ τις λατρεύω τις μεταφράσεις του και δεν είναι μόνο προσωπικό αυτό. Αλλά ό,τι έπιανε, το έπιανε με πολύ μεγάλη αφοσίωση, με πάθος. Το υπηρετούσε.
0: Και στο θέατρο. Έχει κάνει πολλές σκηνοθεσίες.
1: Έκανε και με πολύ μεγάλους. Έκανε τις Τροάδες στο Παρίσι σε μετάφραση Σάρτρ. Στη Νέα Υόρκη έκανε Βάκχες. Είχε μια πολύ πετυχημένη πορεία παντού.
0: Mm-hmm. Και τώρα που ανέφερες Τροάδες και τις ανέφερα και εγώ πριν, τις κινηματογραφικές Τροάδες, αν θυμάμαι καλά, βγήκε στους κινηματογράφους το 1971 η ταινία, ήταν έγχρωμη και πρωταγωνιστούσε η Κάθριν Χέμπορν.
1: Που τον αγαπούσε πάρα πολύ, ήταν αγαπημένη του φίλη. Και τώρα που πλέον έχουν περάσει τα χρόνια και μπορώ να το πω, η αμοιβή της ήταν εικονική, μόνο και μόνο για να συμμετέχει. Δηλαδή ήταν 10.000 νομίζω δολάρια, κάτι τέτοιο, για ποιον, για την Κάθριν Χέμπορν. Mm-hmm. Με τεράστια ονόματα τότε, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Ειρήνη Παπά, αλλά και πόσο καλά έδινε την συμμετοχή και των ξένων και των Ελλήνων μέσα στην ταινία, πόσο καλά δημιουργούσε αυτή την όσμωση.
0: Επειδή τον έχω δει να σκηνοθετεί ταινία, το αναφέραμε νωρίτερα το Βυσσινόκηπο, και μου έκανε εντύπωση, πάντα σου κάνει εντύπωση όταν συναντάς έναν σημαντικό άνθρωπο, ο τρόπος που δουλεύει, το πώς και το πάθος που είχε, γιατί δεν ήταν και μικρό σε ηλικία τότε, το 98, το πάθος που είχε και τον τρόπο που τους καθοδηγούσε, ακόμα και ο ίδιος παίζοντας το ρόλο του καθενός για να τους δείξει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν υποκριτικά.
1: Ναι, και αν θυμάσαι, η Σαρλότ Ράπλινγκ τον παρακολουθούσε με προσήλωση απίστευτη. Ήταν σε όλα τα γυρίσματα, παρόλο που ήταν χειμώνας. Παρόλο που κρύωνε, δεν έφυγε από κανένα γύρισμα.
0: Ναι, ήταν ο αγαπημένος της Μιχάλης.

0: με εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά με την Ξένια Καλδάρα, τον άνθρωπο στον οποίο εμπιστεύτηκε το Ίδρυμα Κακογιάννης. Αποφάσισε το 2004 να δημιουργήσει αυτό το Ίδρυμα. Μερικά χρόνια μετά έγιναν τα εγκαίνια και ο άνθρωπος που είναι η ψυχή του και κρατάει την μπαγκέτα όλα αυτά τα χρόνια είναι Ξένια Καλδάρα, και την ευχαριστώ που σήμερα είναι μαζί μας εδώ στον Αθήνα 984 να μιλήσουμε για τον Μιχάλη Κακογιάννη.
1: Οφείλω να το λέω, και δεν το λέω από σεμνότητα, ότι το αποτέλεσμα που λέγεται σήμερα Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης είναι αποκλειστικά και μόνο μιας ομάδας. Είναι ομαδικής δουλειάς 12-15 ανθρώπων οι οποίοι έχουμε δουλέψει σαν μία οικογένεια.
0: Και εγώ θα επαναλάβω ότι πάντα υπάρχει ο πρώτος των πρώτων, υπάρχει ο άνθρωπος που δίνει την έμπνευση, που είναι επικεφαλής και που φέρει και την ευθύνη. Έτσι.
1: Εκεί είναι λίγο τα βράδια. Εκεί αρχίζει και αλλάζει το. Αλλά okay, δηλαδή δεν μπορώ να μην το μνημονεύσω αυτό το μοντέλο, το οποίο, γιατί περάσαμε και δύσκολα από εκεί, και μετά ξεκίνησε η κρίση, ξεκίνησε το lockdown, ξεκίνησαν, δηλαδή περάσαμε δύσκολα χρόνια. Αν αυτό το πράγμα δεν ήταν μια ομάδα συνεκτική, μαλώνουμε κιόλας. Έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της, έχει και τα τέτοια. Είναι μια οικογένεια με όλα τα συν και τα πλήν μιας οικογένειας. Δεν θα φτάναμε ως εδώ. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.
0: Μια ζωντανή ομάδα.
1: Μια ζωντανή ομάδα.
0: Σε δύσκολες περιόδους, γιατί ο πολιτισμός δεν χρηματοδοτείται έτσι όπως θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω. Δηλαδή γίνονται πράγματα, και γίνονται και πράγματα σημαντικά για τον σύγχρονο πολιτισμό, αλλά κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε αναπτύξει την εξωστρέφεια που αναπτύξαν εκείνες οι παλιές γενιές. 30 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου στο ΜΟΜΑ παίχθηκε ο Ατήλας. Είχε τέτοια επιτυχία, εντυπωσίασε τόσο πολύ, και αυτό μιλάμε για Αμερικάνους, έτσι δεν ήταν, Νέα Υόρκη και Αμερικάνοι.
0: Ένα ντοκιμαντέρ που το γύρισε το 1974.
1: Μονοκάμερο. Mm-hmm. Τους εντυπωσίασε το γύρισμα. Δηλαδή όλα, πώς μπορούμε, δηλαδή το θέμα είναι πώς μπορούμε να βγούμε προς τα έξω και να δημιουργήσουμε συνέργειες πάρα πολύ σοβαρές. Γιατί και ο πολιτισμός, αν δεν ανοιχτεί στη διεθνή αγορά, δεν μπορεί να έχει. Δηλαδή πώς να τραφούνε όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα θέατρα που έχουμε, αν δεν πάνε σε ένα ευρύτερο κοινό. Mm-hmm. Αυτό το πίστευε και ο Κακογιάννης. Ο Κακογιάννης έλεγε ότι η ποιότητα, αλλά όταν κάνεις κινηματογράφο πρέπει να γεμίσεις και την αίθουσα.
0: Πάμε στο κινηματογράφο λοιπόν του Μιχάλη Κακογιάννη, που ξεκίνησε το 1954 με το Κυριακάτικο Ξύπνημα, μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χόρν. Μάλιστα ο Δημήτρης Χόρν τραγουδάει σε ένα τραγούδι που είναι λίγο κακόφωνος, λεγόταν Δυστυχισμένος. Το τραγούδι είναι πολύ χαρακτηριστικό της ταινίας.
2: Όταν ακόμα ήμουν μικρός, έμαθα πόσο είναι πικρός του χωρισμού απόγονος. Μες στον αγώνα της ζωής επάλεψα χωρίς γονείς, πενταρφανός και μόνος. Χωρίς χαρά μεγαλώσα και μόνο όταν σαν τα νοσά τον καημό και τη θλίψη μου ξέχασα, μα για λίγο σκληρή γιατί σε χάσα. Δυστυχισμένος έζουσα πριν να

0: Έτσι κάπως ξεκίνησε η συνεργασία του με τη Λαμπέτη, την οποία είχε ερωτευτεί.
1: Την είχε ερωτευτεί περισσότερο σαν εικόνα, δηλαδή αντιπροσώπευε ένα πρότυπο γυναίκας που το άρεσε πάρα πολύ. Είχε αυτή την ευγένεια, τη λεπτότητα, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της του άρεσαν πάρα πολύ. Και απ' την άλλη τον τράβαγε και το πολύ ισχυρό ταπεραμέντο της. Πάρα πολύ ισχυρό. Δεν ήταν ούτε μια εύκολη ηθοποιός, ούτε μια εύκολη γυναίκα η Έλλη Λαμπέτη.

0: θέλω να πω ότι ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν. Πόσο εύκολα έκλεψε τον τρόμο που είχε τότε η Κάθριν Χέμπορν. Mm-hmm. Τρόμο εννοώ το σαν Πάρκινσον που είναι.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως και τη Μελίνα Μερκούρη.
0: Και τη Μελίνα Μερκούρη. Τη Μελίνα Μερκούρη.
1: Η Στέλλα ήταν σταθμός.
0: Ήταν σταθμός και εξακολουθεί και είναι σταθμός. Δηλαδή αυτό έλεγα σήμερα σε μια συζήτηση που έκανα. Στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ διδάσκεται η θέση της γυναίκας στη δεκαετία του 60 μέσα από τη Στέλλα. Mm-hmm. Προηγουμένως που έλεγα για εξωστρέφεια. Ξέρετε σε πόσα μέρη του κόσμου διδάσκονται οι τραγωδίες μέσα από την τριλογία του Μιχάλη Κακογιάννη. Σε πάρα πολλά.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, έχοντας δει αυτές τις ταινίες, πολύ προσεκτικά, επειδή έπρεπε να γράψω για αυτές σε δοκίμιο.
0: Αν θέλουμε δηλαδή να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν βγήκαν έξω δεν είχαν τις πλάτες κανενός υπουργείου, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μαζί και με τη βοήθεια φυσικά του κράτους, γιατί και στο κράτος συμφέρει η εξωστρέφεια, πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε προς τα έξω σε μια μεγαλύτερη αγορά για να επιβιώσουμε.
1: Και οι ταινίες του Κακογιάννη, κάποιες από αυτές ήταν και υποψήφιες για μεγάλα βραβεία στην Ευρώπη, στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν αναφέρομαι στα Όσκαρ. Στα Όσκαρ έτσι και αλλιώς οι υποψηφιότητες για το Ζορμπά ήταν πολλές. Και τρία Όσκαρ κερδισμένα. Διάστησης φωτογραφίας.
0: Και για την Ιφηγένεια υπήρχε υποψήφιες. Δηλαδή αν έρθετε στο σπίτι του Μιχάλη Κακογιάννη είναι, εσείς έχετε έρθει, mm-hmm. εσύ άλλο να έχεις έρθει. Είναι τέσσερις τείχοι γεμάτη βραβεία. Mm-hmm. Τέσσερις τείχοι.
1: Απλώς να το πω γιατί το αφήσαμε λίγο μετέωρο. Τρία βραβεία Όσκαρ που έλαβε η ταινία Ζορμπάς ήταν η Λίλα Κέντροβα δεύτερου γυναικείου ρόλου, ο Γόλτερ Λάσαλ η Ασπρόμαυρης φωτογραφίας και ο Βασίλης Φωτόπουλος στα σκηνικά.
0: Βέβαια. Και όπως έγινε με την Κέντροβα.
1: Γιατί έπρεπε να παίξει η Σιμών Σινιόρε.
0: Ναι, πήγε, ξεκίνησε. Αλλά δεν καταφέρανε. Δηλαδή δεν καταφέρανε να αποδώσει αυτό που περίμενε να αποδώσει. Και μάλιστα είχαν κάνει μια συμφωνία και πολύ αργότερα αναφέρθηκε το τι έγινε. Και την αντικατέστησε η Κέντροβα, την οποία τη βρήκε στο Παρίσι η αδελφή του, η οποία ήταν και παραγωγός, υπήρξε και πρόεδρος στη United Artists, τη Γιαννούλα Γουέκφελτ Κακογιάννη. Και έστειλαν την Κέντροβα, η οποία έφυγε χωρίς να ξέρει αγγλικά. Και πήρε το Όσκαρ, για να βλέπουμε και τις μεγάλες δυνατότητες των ηθοποιών.
1: Και βεβαίως το όνομα του Κακογιάννη, το οποίο ήταν διαβατήριο για τους ηθοποιούς με φτασμένες καριέρες. Έτσι λέγανε ναι σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη.
0: Άντωνι Κουίν.
1: Άντωνι Κουίν.
0: Πάντως ο Μιχάλης Κακογιάννης έλεγε ότι αν δεν δεχόταν ο Άντωνι Κουίν, δεν θα το έκανε το έργο.
1: Του
0: τόσο
1: τέριαζε,
0: σημαντικός
1: του
0: ήταν.
1: Του τέριαζε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Συγγνωμικά. Ποια ήταν η σχέση του με την Ειρήνη Παπά? Νομίζω ήταν πολύ αγαπημένη του, γιατί έπαιξε και σε μία από τις τελευταίες ταινίες μία κομμωδία που κάποια στιγμή άλλαξε το πάνω κάτω και πλαγίως. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτή.
0: Όχι, το διασκεδάσανε και οι δύο. Ήταν μία στιγμή χαλάρωσης, mm-hmm. αυτό λέγανε. Γυρίζαν και γελάγανε. Mm-hmm. Ήταν μία στιγμή χαλάρωσης με πολύ χιούμορ. Είπε όμως και αυτή η ταινία κάποια πράγματα τότε.
1: Βεβαίως.
0: Για τη ήτανε συμπερίληψη.
1: Ήτανε μπροστά από την εποχή της.
0: Πάντα. Ναι, όπως μπροστά. Και τα ψάρια. Mm-hmm. Να τα ψάρια που τα βρίσκουμε, τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, που τα βρίσκουμε ξανά μπροστά μας με το νερό.
1: Και ήταν γυρισμένα πολύ πριν από το Τσερνομπίλ.
0: Πολύ.
1: Έτσι, πολλά χρόνια
0: πολύ.
1: Πριν.
0: Και τα βλέπουμε τώρα με το νερό, τα βρίσκουμε mm-hmm. μπροστά μας.
1: Για πες μου για τη σχέση του με την Ειρήνη Παπά.
0: Ήταν μια σχέση δυναμική, θα έλεγα εγώ. Σεβόταν και εκτιμούσε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Τους έχω δει σε στιγμές ο ένας να ζητάει τη συνδρομή του άλλου. Αλλά σαν δυναμική σχέση είχε και τα πάνω και τα κάτω. Τα κάτω όπως και με τον Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά πάντοτε στο τέλος της ημέρας υπήρχε αυτή η αγάπη, ο σεβασμός, η αλληλοεκτίμηση και στο τέλος της ημέρας ήταν πάντα μαζί.
1: Ποιον αγαπούσε περισσότερο από τους συνθέτες, μια που ανέφερε στο Μίκη Θοδωράκη? Έχει γράψει μουσική, υπέροχη μουσική για ταινίες του, και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ποιον αγαπούσε περισσότερο?
0: Τον αγαπούσα πάρα πολύ και τον Μάνο Χατζηδάκη, και μάλιστα στα τελευταία του τον είχε καλέσει και πήγε και στο σπίτι ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά περισσότερο σε επίπεδο, τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να αδικήσω κάποιον, είχε πάνω από όλους το Μίκη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Πάνω από όλους είχε το Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν ίσως κάτι που εκτιμούσε πάντοτε ο Μιχάλης Κακογιάννης. Είχε και την πιο σημαντική μουσική παιδεία ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Εμείς θα ακούσουμε κάτι από τη Στέλλα, όπου έχει γράψει και τους στίχους ο Κακογιάννης.
0: Βεβαίως. Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, και 7 τραγούδια θα σου πω.

0: Ο Μιχάλης Κακογιάννης από το 1950 έως το 2005 σκηνοθέτησε 15 ταινίες. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι περισσότερες, αλλά δεν ήταν πολλές. 36 θεατρικά έργα και 7 όπερες στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη γενικότερα. Το πρώτο σενάριο το οποίο έγραψε ήταν για το έργο του Κοσμά Πολίτη «Ερώικα», για το μυθιστόρημα του Πολίτη. Ωστόσο, ταινία έγινε πολλά χρόνια μετά. Έγινε το 1960 με ηθοποιούς οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, μερικές φορές θα έλεγα ότι ο Μιχάλης Κακογιάννης ήταν προβοκάτορας. Δηλαδή, ήταν ένα απίστευτα προοδευτικό άτομο. Απίστευτα. Χωρίς όμως με τα όρια που βάζουμε στο κοινό μας λόγο, ας πούμε, χαρακτηρίζοντάς τον έτσι ή αλλιώς, ήταν πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και προοδευτικό άτομο. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει την ερώικα του Κοσμά Πολίτη, τον οποίο τον είχαν απολύσει ως αριστερό από το κολέγιο, και κάνει ταινία χρησιμοποιώντας πολλά από τα παιδιά του κολεγίου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και τώρα κάνουμε κάποιες συζητήσεις να την ξαναδούμε την ερώικα και να τη δούμε διαφορετικά, με το χώρο που δίνει στους νέους ανθρώπους και στον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει.
0: Πάντως περάσανε πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρει να την σκηνοθετήσει, δηλαδή να γίνει η παραγωγή της ταινίας, και ο μόνος επαγγελματίας ήταν ο Νικηφόρος Νανέρης.
1: Ναι.
0: Από την παρέα των παιδιών που είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες σε αυτό το έργο του Πολίτη.

0: Πάντως πρέπει να την ξαναδούμε την Ερώικα. Πραγματικά πρέπει να την ξαναδούμε. Δεν ξέρω η δικιά σου η άποψη ποια είναι για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την νεότητα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να τη δούμε και σήμερα.
1: Συμφωνώ σε αυτό και νομίζω ότι ο Κακογιάννης ήταν από τους ανθρώπους που είναι χαρισματικοί και έχουν αυτή τη δυνατότητα και να βλέπουν μπροστά, και το βλέπουμε και στη θεματολογία ταινιών του, αλλά και να μπορούν να συνομιλήσουν με όλες τις γενιές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα δημιουργό, να μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις γενιές. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Ξένια.
0: Συμφωνώ και γιατί πιάνει και τα κοινωνικά θέματα με έναν τρόπο ηλέκτρα, ας πούμε. Μας βγάζει μία ηλέκτρα, τι, χωριό, ύπαιθρος, ποια εποχή. Δηλαδή δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί ο Κακογιάννης όσον αφορά τα κοινωνικά μηνύματα ή το έναυσμα που είχε για να περάσει ένα κοινωνικό μήνυμα όταν είχε επιλέξει ένα έργο.
1: Να πω και κάτι πιο προχωρημένο, ενδεχομένως να κάνω λάθος. Η ηλέκτρα του Κακογιάννη μοιάζει άφυλη.
0: Ναι, όντως. Δεν δίνει φύλλο σε αυτή τη σκληράδα, γιατί υπάρχει μια σκληράδα.
1: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Και έχει κάποιες σκηνές, τώρα θυμάμαι γιατί την έχω δει πολύ προσεκτικά την ταινία, της Ηλέκτρας με την Κλυτεμνίστρα, με κάτι εκφράσεις απίστευτες. Την Κλυτεμνίστρα υποδιόταν μια πολύ σημαντική ηθοποιός, έτσι, η Αλέκα Κατσέλη. Και είναι τα κάδρα του. Ο τρόπος των εκφράσεων που φυσικά τις έχουν διδαχτεί. Ο συντονισμός.
0: Το βλέμμα, αυτό που λες, θυμίσου και το βλέμμα της χείρας στο Ζορμπά, όταν γυρνάει. Δηλαδή αυτό που πιάνει στο βλέμμα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
1: Και όπως λέει και ο Γόλτερ Λάσαλη, είχαν έναν συντονισμό, προφανώς ήταν ο Κακογιάννης πολύ ευπροσάρμοστος, στον τρόπο που συντονιζόταν με τους συνεργάτες του. Γιατί ο διευθυντής φωτογραφίας πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένος με τον σκηνοθέτη για να αποτυπώσει στο σελιλόιτ, τότε σελιλόιτ, το όραμα του σκηνοθέτη, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Είχε κάτι, δηλαδή καμιά φορά λέμε, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή ότι έφτασε να γίνει αυτό το όνομα το οποίο έγινε και αυτή η αναγνώριση διεθνώς. Δηλαδή το λέω, θα το επαναλάβω, ίσως κουράζω, αλλά εμένα με εντυπωσίασε η απίστευτη υποδοχή από τους Νεοϋρκέζους στο MoMA του Ατίλα, το οποίο το διαβάσανε ως καλλιτεχνικό έργο. Σήμερα, δηλαδή αυτό έγινε στο 2026.
1: Ναι, μια ταινία του 1974 που μιλούσε για τον τόπο του, έτσι, για αυτό που συνέβη στον
0: ένα
1: τόπο του, την Κύπρο.
0: Φορτισμένο, είχε πρεμιέρα στο Εδιμβούργο τον Ιδίποδα και άφησε και τις πρεμιέρες και όλα και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Κύπρο για να κάνει αυτό.
1: Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε σήμερα για τον Μιχάλη Κακογιάννη και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και θα ξαναμιλήσουμε για εκείνον και το έργο του. Αυτό που έχει αφήσει σε εμάς, αυτό που διδάσκεται στα πανεπιστήμια, γιατί και εγώ στο πανεπιστήμιο έγραψα κάτι για την Ηλέκτρα.
0: Στα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε συνεργασίες μέσα από αυτό που κάνουμε με το Στάνφορντ, με το Μαγκίλ είχαμε πρόσφατα, με το Παριουίτ, με τα μεγάλα πανεπιστήμια. Στην Αίγυπτο διδάσκεται σε 4 πανεπιστήμια μέσα από την τριλογία. Αρχαία τραγωδία. Στην Πολωνία. Στην Ιταλία σε 300 λύκεια. Δηλαδή διδάσκεται. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε και διατηρώντας ισχυρό το όνομα του Μιχάλη Κακογιάννη. Και γι' αυτό και δεν θέλουμε να ακούγεται κάτι άλλο πέραν από το ότι είναι Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ένας άνθρωπος που τα άφησε όλα στην Ελλάδα.
1: Και πρόλαβε τα πρώτα χρόνια, τα δύο πρώτα
0: Τα δύο πρώτα χρόνια, ναι, πρόλαβε, το είδε. Ήταν στα εγκαίνια. Ήτανε δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας, ο Χριστόφιας τότε από πλευράς Κύπρου και ο Παπούλιας από πλευράς Ελλάδος.
1: Τι παρακαταθήκη είχε αφήσει τότε, δηλαδή τι ήθελε για το Ίδρυμα, πώς το φανταζότανε και πώς το υλοποίησε εσύ σήμερα?
0: Δεν άφησε για τον εαυτό τίποτα. Εμείς οφείλαμε σε αυτό που μας άφησε. Δηλαδή δεν ζήτησε για τον εαυτό του τίποτα, δεν μας είπε τίποτα. Αυτό που ήθελε ήταν να είναι ένας χώρος για τους νέους ταλαντούχους, αυτό το τόνιζε, ο οποίος όμως να έχει τις ευκολίες και τα καλά ενός κανονικού, επαγγελματικού, θεατρικού, κινηματογραφικού, εικαστικού χώρου. Αυτό ήθελε.
1: Κλείνοντας, και επειδή είναι τέλος Ιουλίου που θα μεταδοθεί η εκπομπή, στην επέτειο, σχεδόν πάνω στην επέτειο του θανάτου του Μιχάλη Κακογιάννη, να πούμε αυτή τη στιγμή για το Ίδρυμα, οι επισκέπτες τι θα δουν.
0: Έχουμε μία έκθεση, την έκθεση η οποία στηρίζεται, εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία και από την Οδύσσια, η οποία είναι μια έκθεση η οποία μετακινείται, περιέχει 10 Αμερικάνους καλλιτέχνες οι οποίοι εμπνευστήκαν από την Οδύσσια του Νόλαν και από την ελληνική μυθολογία, και 10 Έλληνες καλλιτέχνες που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα. Έχει την άδεια της Universal όσον αφορά τα πόστερς και όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν, και αυτή η έκθεση μετά θα μεταφερθεί στη Μελβούρνη και από εκεί θα μεταφερθεί στο Λονδίνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορούν να έρθουν να δουν, γιατί...
1: Λίγο πριν παρακολουθήσουν, λίγο αφότου παρακολουθήσουν την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Και θα διαρκέσει μέχρι...
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, είμαστε ένας λαός που γκρινιάζουμε, και αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά μας. Μερικές φορές είναι και ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά, και με αυτό θα ήθελα έτσι να κλείσουμε, μου είπε μια φίλη από τη Νέα Υόρκη, έψαξε να βρει τη μετάφραση στα αγγλικά, την έντυπη έκδοση της Οδύσσιας, και αυτή τη στιγμή στα βιβλιοπωλεία της Νέας Υόρκης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει έντυπη. Επανεκδίδεται η Οδύσσια σε μετάφραση στα αγγλικά, σε όποιος μεταφράσεις και τα λοιπά υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Δηλαδή, απ' άκρη σ' άκρη μιλούν αυτή τη στιγμή και πάλι για αυτή την πινέζα που λέγεται Ελλάδα και για τον Όμηρο. Ας σταθούμε και λίγο σε αυτό, με μια μεγαλύτερη γενοψυχία και γενοδορία.
1: Και πιθανότατα του χρόνου, γιατί φέτος μάλλον έχουν κλείσει τα πακέτα τα τουριστικά της σεζόν, αλλά σκέφτομαι του χρόνου κάποιοι να προγραμματίσουν, να έρθουν να γνωρίσουν την Ελλάδα και να πάνε και στην Ιθάκη.
0: Και βέβαια, και να περπατήσουν εκεί που μας περπατάει ο Όμηρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και ελπίζω να το εκμεταλλευτούμε εμείς ως Έλληνες και όχι άλλοι που διεκδικούν τον Όμηρο. Τι να πω για να...
1: Και κάπως έτσι να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ την Ξένια Καλδάρα.
0: Η έκθεση θα είναι μέχρι τις 2 Αυγούστου.
1: Ναι, οπότε, γιατί το...
0: ναι, αυτό το αφήσαμε.
1: Το αφήσαμε για το τέλος.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλενα Χατζιωάννου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον 984 και τους ακροατές του 984.
1: Σε αυτό το πολύ μικρό αφιέρωμα που κάναμε με την Ξένια Καλδάρα, στο Μιχάλη Κακογιάννη, την Ξένια Καλδάρα που είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η σημαντική αυτή απόφαση έληφθη στην πόλη Μπουσόν της Νότιας Κορέας, όπου διεξάγεται αυτές τις ημέρες η 48η Σύνοδος της Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού. Από σήμερα, ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τονίζει ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών σύνταξης κυρίας και την εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ολοκλήρωση έργων, μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων. Σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Και ρωτά αν τα χρήματα θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Τη φωτογραφία και το όνομα του φερόμενος δράστη της επίθεσης χτες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία. Πρόκειται για γερμανό πολίτη λιβανικής καταγωγής 21 ετών, ο οποίος φέρεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξελέγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εγένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις περιφέρειες της Λεκάνης του Αρκασόν απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα παγκοσμίου κυπέλου για την εθνική ομάδα πόλου ανδρών που αυτή την ώρα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, ακολουθεί η εκπομπή το τετράδιο.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι και φίλες του 984, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πραγματικά που είμαστε εδώ, εκπροσωπώντας το σχολείο μας, το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Κέσαρη, και μας δίνεται η ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις που γεννήθηκαν με αφορμή την επαφή μας με το κείμενο του Σοφοκλή Αντιγόνη, που διδάσκεται στη Δευτέρα Λυκείου. Στον ήχο ο Γιώργος Βαρδαξής, στην επιμέλεια εκπομπής ο Πάνος Καβαδάς, στα μικρόφωνα η Ζωή.
1: Η Μελίτα.
2: Η Βασιλική.
0: Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζουν για την Αντιγόνη ότι εναντιώθηκε στη βούληση του Κρέοντα που της απαγόρεψε να θάψει τον αδελφό της και ότι έχασε τη ζωή της.
1: Ίσως έχετε παρακολουθήσει την παράσταση σε κάποιο αρχαίο θέατρο. Ίσως σας άγγιξε η ιστορία της όταν διδαχτήκατε το έργο στη δική σας Δευτέρα Λυκείου.
2: Πώς όμως από εσάς είδατε στο πρόσωπο της Αντιγόνης μια νεαρή γυναίκα που ύψωσε το ανάστημά της, διεκδικώντας την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα ελεύθερης βούλησης?
0: Πόσοι αναλογιστήκατε ότι ο Κρέοντας αποτελεί την ενσάρκωση κάθε δυνάστη που επιχειρεί να επιβάλλει με τον εκφοβισμό και τη βία τον νόμο του, και ότι η σύγκρουση της Αντιγόνης μαζί του είναι κάτι πολύ περισσότερο από προσωπικό και οικογενειακό δράμα?
1: Σκεφτήκατε ότι μπορεί να είναι ο αγώνας ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό, το δίκαιο και το άδικο, το γραπτό και τον άγραφο νόμο, τη μάχη μεταξύ του εγωκεντρισμού και εσωτερικής ελευθερίας?
0: Στη νεότερη ιστορία συναντάμε πολλές γυναίκες με DNA Αντιγόνης. Επειδή όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι άπλετος, αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε κάποιες Αντιγόνες του 20ου αιώνα που αναγεννούν από την αχλή του μύθου τη γυναίκα ορόσημο, την Αντιγόνη.
1: Πρώτη σε αυτό το νοερό μας ταξίδι είναι η Καλλιρόη Παρέν. Πόσοι από τους σημερινούς ακροατές μας γνωρίζετε την πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφο και φεμινίστρια?
2: Η Καλλιρόη Παρέν διεκδικεί και τον τίτλο της πρώτης Ελληνίδας δημοσιογράφου, εκδότριας και διευθύντριας, όταν το 1887 άρχισε να εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα Εφημερίς των Κυριών, που συντάζονταν αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν σε γυναίκες κυρίως της Αθήνας και του Πειραιά.
0: Η εφημερίδα αυτή συνέχισε να εκδίδεται για 30 σχεδόν χρόνια μέχρι το 1918, όταν η Καλλιρόη εξορίστηκε στην Ύδρα για τα πολιτικά της φρονήματα. Στόχος της εφημερίδας ήταν να εισαγάγει και στην Ελλάδα τους φεμινιστικούς προβληματισμούς που ήδη απασχολούσαν τις γυναίκες των δυτικοευρωπαϊκών κρατών και να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των γυναικών της τότε εποχής.
1: Η Καλλιρόη Παρέν αντιπροσώπευσε την Ελλάδα σε διάφορα διεθνή συνέδρια στο Παρίσι αλλά και στο Διεθνές Συνέδριο του Σικάγου. Το ίδιο έτος, μετά την επιστροφή της, ίδρυσε την Ένωση υπέρ της χειραφετήσεως των γυναικών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκπαίδευση των απόρων γυναικών.
2: Το πάθος της για την αναγέννηση και διατήρηση των ελληνικών εθήμων και παραδόσεων την οδήγησε το 1911 να δημιουργήσει το Λύκειο των Ελληνίδων, το οποίο ξεκίνησε κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, την καταγραφή, τη διδασκαλία και την παρουσίαση παραδοσιακών χωρών, ενώ η δράση του είναι γνωστή μέχρι και σήμερα, αριθμώντας Ελλάδα και εξωτερικό πολλά μέλη.
0: Στις 6 Ιουνίου του 1992, πάνω από 50 χρόνια μετά το θάνατό της, η Καλλιρόη Παρέν τιμήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, αριστερά της εισόδου πρώτων μεγάλων μαυσολίων.
1: Σειρά στο διπορικό μας μέσα στο χρόνο έχει η αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης, Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της Αντίστασης. Η Λέλα Καραγιάννη ήταν μητέρα 7 παιδιών και ατσάλωσε τη θέλησή της να πολεμήσει με πάθος τον κατακτητή. Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα, από τις πρώτες ημέρες της κατοχής έφτιαξε μια ομάδα με πυρήνα μέλη της οικογένειάς της και άρχισε το έργο της απόκρυψης και φυγάδευσης των Βρετανών στρατιωτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα.
2: Μετά την πάροδο του χρόνου, η μικρή οικογενειακή ομάδα διευρύνθηκε και εξελίχθηκε στην αντιστασιακή οργάνωση Μπουμπουλίνα, που αριθμούσε πάνω από 100 μέλη. Το πείσμα της και ο αγώνας έστρεψαν τη λύσα των κατακτητών εναντίον της.
0: Όταν τελικά τη συνέλαβαν, τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά. Την κρέμασαν και της εξάρθρωσαν τα χέρια. Της έκαψαν τα άκρα με ηλεκτρική μηχανή. Την υπέβαλαν επί τριήμερο στο βασανιστήριο της Δίψας και τέλος της τρύπησαν τα πλευρά με το πόμολο της πόρτας. Η Λέλα Καραγιάννη εκτελέστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944 με 71 ακόμα Έλληνες σε μια χαράδρα στο Δαφνί. Τα τελευταία λόγια της πριν πεθάνει: «Ψηλά παιδιά τα κεφάλια, να δουν οι κατακτητές πως ξέρουν να πεθαίνουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους. Ψηλά παιδιά τα κεφάλια, να δουν οι κατακτητές πως ξέρουν να πεθαίνουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους».
1: Το 1962, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, σε ομιλία του στην Αλαμπάμα, ξεκίνησε με την ιστορική φράση «I have a dream».
2: Ποια γυναίκα είχε το ίδιο όνειρο λίγα χρόνια πριν? Μια απλή γυναίκα που το όνομά της ήταν Ρόζα Πάρκς.
0: Ένα βράδυ του Δεκέμβρη του 1955, στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, μια φτωχή μοδίστρα γυρνούσε σπίτι της έπειτα από μια κουραστική μέρα στη δουλειά.
1: Όταν άνοιξε η πόρτα του λεωφορείου, αναγνώρισε τον οδηγό, James Blake. 12 χρόνια πριν, την είχε αναγκάσει να κατέβει από το διολοφορείο και να περιμένει στη βροχή, επειδή είχε τολμήσει να μπει από την μπροστινή πόρτα που ήταν μόνο για λευκούς.
2: Η Parks προχώρησε προς την πίσω μεριά του λεωφορείου και έκατσε στο πρώτο ελεύθερο κάθισμα. Τρεις στάσεις μετά ανέβηκαν μερικοί λευκοί. Όταν ο οδηγός είδε ότι ένας από τους λευκούς είχε μείνει χωρίς θέση, απέντησε από τους μαύρους που βρισκόντουσαν εκεί να σηκωθούν. Υπάκουσαν όλοι, εκτός από την Parks.
0: Έτσι, μια απλή γυναίκα με σθένος αντιστάθηκε στην τότε πολιτική φυλετικού διαχωρισμού των ΗΠΑ που απαιτούσε από τους έγχρωμους πολίτες να κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου και να παραχωρούν τη θέση τους στους λευκούς.
1: Από την πράξη της αυτή γεννήθηκε το κίνημα κατά του φυλετικού διαχωρισμού. Ήταν το έναυσμα για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να ξεκινήσει τη διαδρομή που οδήγησε στην ανάδειξή του σε κεντρική πολιτική φιγούρα.
2: Αναφέρεται ως μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων. Της απονεμήθηκε το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας, τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο του Κογκρέσου για τον αγώνα της κατά του ρατσισμού. Είναι η πρώτη γυναίκα της οποίας η Σορός εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στη ρωτώντα του Καπιτολίου.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πιαστώ από την φράση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε είχε ένα όνειρο, και να απευθυνθώ στις συμμαθήτριές μου και να ρωτήσω ποιο είναι το δικό τους όνειρο για τις επόμενες γενιές των γυναικών.
0: Ονειρεύομαι έναν κόσμο στον οποίο θα υπάρχει ισότητα και οι γυναίκες θα έχουν απόλυτη ελευθερία.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα με τη συμμαθήτριά μου και θα προσθέσω πως κατά τη γνώμη μου είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει μέχρι και στη σημερινή μέρα και θα ήθελα ως έφηβη να πω πως εύχομαι για τις νέες γενιές και για εμάς να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση, ειδικά με την ισότητα, γιατί θεωρώ πως είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει εξαλειφθεί μέχρι σήμερα και να μην συμβαίνουν όλα αυτά που γινόντουσαν γενιές πίσω.
1: Εννοείται και είμαι απόλυτα σύμφωνη και με τις δυο σας. Εννοείται είναι όλα αυτά σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστούν και να μην υπάρχουν τα επόμενα χρόνια και σίγουρα να μειωθούν όλες και να εξαφανιστούν ιδανικά οι γυναικοκτονίες, ο ρατσισμός και η βία που δέχονται πάρα πολλές γυναίκες σήμερα.
2: Πιστεύετε ότι μέσα στον χρόνο έχουν αλλάξει κάποια πράγματα σχετικά με αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε σε σχέση με το παρελθόν ή με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Θεωρώ πως έχουν αλλάξει τα πράγματα από παλαιότερα, αλλά δεν έχουν σίγουρα μειωθεί. Δηλαδή, ισχύει ακόμα και η βία και οι γυναικοκτονίες, απλώς έχουν διαμορφωθεί και συμβαίνουν με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν θεωρώ πως έχουμε πάει μπροστά σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό θεωρώ πως είναι αναγκαίο να γίνει μια πολύ γρήγορη αλλαγή.
0: Ακριβώς, έχουν αλλάξει σίγουρα πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν ακόμη αναρρύθμιτα ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν.
1: Επίσης να προσθέσουμε ότι σήμερα λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας μαθαίνονται τα νέα πολύ γρηγορότερα και με ένα ρυθμό για να μπορεί να ενημερώνεται όλος ο κόσμος παγκοσμίως. Κάτι το οποίο παλαιότερα δεν συνέβαινε, οπότε θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα όπλο για να αλλάξουμε τον κόσμο και να μπορέσουμε να διορθώσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν κατά των γυναικών.
0: Επίσης ακόμα δεν υπάρχει ισότητα ούτε στο εργασιακό περιβάλλον. Πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν την ίδια θέση με έναν άντρα, αλλά παίρνουν λιγότερα χρήματα λόγω του φίλου τους.
2: Επίσης, καλό θα ήταν να προσθέσουμε ότι πολλές φορές αποφεύγουν να προσλαμβάνουν γυναίκες που είναι έγκυες ή έχουν ήδη παιδιά.
1: Ή που δεν έχουν και σκοπεύουν να κάνουν, το οποίο σημαίνει ότι θα λείψουν αρκετά και πιθανά αρκετούς μήνες. Οπότε, καλό θα ήταν να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για να μπορεί να προστατεύει αυτές τις γυναίκες στο χώρο εργασίας τους.
0: Να πούμε όμως και ένα ευχάριστο ότι έχουν γίνει άλματα στον χώρο της πολιτικής. Βλέπουμε πολλές γυναίκες να είναι βουλευτές, πρόεδροι ή ακόμα και πρωθυπουργοί. Σε άλλες χώρες βέβαια. Ας ελπίσουμε αυτό να γίνει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή.
1: Ενώ πριν 40 χρόνια δεν είχαν καν το δικαίωμα της ψήφου τους.
2: Οπότε καλό είναι να γίνονται αυτά τα βήματα, ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε στην απόλυτη ισότητα.

0: Σε ποια συμβίβαστη Ελληνίδα ανήκουν τα παρακάτω λόγια?
1: Δεν προσποιήθηκα ποτέ. Η προσποίηση για μένα είναι κάτι χυδαίο. Απλά και μόνο έζησα και μίλησα όπως ήθελα.
2: Λόγια της ασυμβίβαστης Ελληνίδας, ηθοποιού και πολιτικού, Μελίνας Μερκούρη.
3: Γνωστή σε όλο τον κόσμο με το μικρό της μόνον όνομα, με ακτινοβολία ξεπέραστη και προσωπικότητα ανεπανάληπτη, η Μελίνα αποτελεί ως και σήμερα σημείο αναφοράς για το πολιτισμό.
0: Πέρα από την πορεία της στον κινηματογράφο, ένα μόλις χρόνο μετά την εκλογή της στο πολιτικό στίβο, έριξε βόμβα διεθνώς. Για πρώτη φορά επίσημα ως Υπουργός Πολιτισμού, έθεσε το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα στη Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό, τον Ιούλιο του 1982. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1989, με την προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, θα κινούσε και τη διαδικασία ανέγερσης ενός νέου μουσείου Ακρόπολης.
2: Ήταν μια γυναίκα με τόλμη, αίσθηση ελευθερίας αλλά και ευαισθησία, η οποία έδωσε το στίγμα της σύγχρονης Ελληνίδας.
3: Αναμφισβήτητα, οι κοινωνικές συμβάσεις δεν ήταν για γίνη.
0: Άλλη μια σύγχρονη γυναίκα με DNA Αντιγόνης, η οποία προσπαθεί από τη θέση που βρίσκεται σήμερα να βοηθήσει κάθε γυναίκα που κακοποιείται και αντιμετωπίζεται σαν να μην είναι ανθρώπινο όν.
2: Η Νάντια Μουράντ ήταν θύμα σεξουαλικής δουλείας, η οποία επέζησε και έγινε εκπρόσωπος των γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία από το Ισλαμικό κράτος. Ήταν μία από τις 7.000 γυναίκες και κορίτσια που απήχθησαν από τα χωριά τους στο Βόρειο Ιράκ το 2014.
3: Στις 3 Αυγούστου το 2014, το Ισλαμικό κράτος δολοφόνησε όλους τους άντρες του χωριού Σιτζάρ του Ιράκ. Μετά τη σφαγή αυτή, το Ισλαμικό κράτος προχώρησε στην υποδούλωση γυναικών και παιδιών. Στη σφαγή, η Μουράντ έχασε 6 από τους αδελφούς της και τη μητέρα της, η οποία δολοφονήθηκε μαζί με άλλες 80 μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες που κρίθηκε ότι δεν είχαν σεξουαλική αξία.
0: Οι νεότερες γυναίκες απήχθησαν, αγοράστηκαν και πουλήθηκαν επανειλημμένα και χρησιμοποιήθηκαν ως σκλάβες του σεξ. Το Νοέμβριο του 2014 η Μουράντ κατόρθωσε να δραπετεύσει με τη βοήθεια γειτόνων της και έτσι έφτασε σε καταβλισμό προσφύγων στο Βόρειο Ιράκ και έπειτα στη Γερμανία.
2: Ένα έτος αργότερα, το Δεκέμβριο του 2015, η Μουράντ μίλησε για την εμπειρία της στην πρώτη στην ιστορία σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εμπορία ανθρώπων.
3: Το Σεπτέμβριο του 2016 έγινε η πρώτη πρέσβυρα καλής θέλησης του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του εγκλήματος για την αξιοπρέπεια των επιζώντων από εμπορία ανθρώπων.
0: Συμμετείχε σε παγκόσμιες και τοπικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δεινή θέση αναρρύθμιτων θυμάτων εμπορίας. Τον Οκτώβριο του 2016, το Συμβούλιο της Ευρώπης την τίμησε με το Βραβείο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Václav Havel. Κατά τη βράβευση, συγκίνησε με τη χαρακτηριστική φράση της «Θέλω να είμαι το τελευταίο κορίτσι στον κόσμο με ιστορία σαν και τη δική μου».
3: Μέχρι στιγμής έχουμε αναφερθεί σε 5 πολύ δυνατές γυναίκες. Έχουμε αναφερθεί σε 5 γυναίκες με πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Την Καλή Ρόι Παρέν, τη Ρόζα Πάρκς, τη Μελίνα Μερκούρη, τη Λέλα Καραγιάννη και την Νάντια Μουράντ. Ξεχωρίζετε κάποια από αυτές τις γυναίκες εσείς περισσότερο?
2: Εγώ προσωπικά τις θεωρώ όλες αξιοθαύμαστες, αλλά προσωπικά έχω ξεχωρίσει τη Λέλα Καραγιάννη, καθώς και όπως γνωρίζουμε είχε 7 παιδιά. Και δεν τα παράτησε ούτε μία στιγμή. Ίσα ίσα ασχολήθηκε πάρα πολύ με την αντίσταση και έκανε και ένα έργο εντελώς από μόνη της, φτιάχνοντας την ομάδα με τα μέλη της οικογένειάς της. Καθώς πιστεύω πως τέτοιες γυναίκες υπάρχουν ακόμη και σήμερα, που για μένα αποτελούν πρότυπο. Καθώς θεωρώ ηρωίδες τις γυναίκες που μεγαλώνουν τόσα παιδιά και μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους, καθώς πολλές εργάζονται, πρέπει να συντηρήσουν το σπίτι τους, μερικές είναι και μόνες τους, οπότε δεν έχουν κάποιον άντρα να τις στηρίζει, και τις θεωρώ πολύ μεγάλο πρότυπο για τη σημερινή κοινωνία. Έχετε ξεχωρίσει κάποια άλλη γυναίκα μήπως διαφορετική?
3: Εγώ από τις γυναίκες που αναφερθήκαμε θα έλεγα πως ξεχωρίζω πιο πολύ την Ρόζα Πάρκς, καθώς ήταν μια γυναίκα από ό,τι είδαμε με πάρα πολύ δυναμισμό. Το να μπορέσεις εκείνη την εποχή να πας κόντρα στις κοινωνικές συμβάσεις, καθώς ήταν μια εποχή που οι έγχρωμοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα, όπως αναφέραμε, καθόντουσαν στις πίσω θέσεις, στα πίσω καθίσματα των λεωφορείων, διαχωριζόντουσαν τόσο πολύ με τους λευκούς, το να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να σηκώσει ανάστημα κόντρα σε όλα αυτά που γινόντουσαν, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι που εκπέμπει πάρα πολύ μεγάλο δυναμισμό.
2: Θέλει σίγουρα πολύ μεγάλο θάρρος. σε αυτή η κίνηση. Μια τέτοια κίνηση στην τότε εποχή.
3: Εσύ, Ζωή, έχεις ξεχωρίσει κάποια?
1: Από όλες τις γυναίκες που αναφέραμε, εγώ θα μιλήσω για μια γυναίκα της σύγχρονης εποχής, την Άντια Μουράντ, η οποία παρόλο που κακοποιήθηκε επανειλημμένα, κατάφερε να ξεφύγει από αυτές τις βίαιες καταστάσεις και να βοηθήσει πολλές ακόμα γυναίκες να υψώσουν το ανάστημά τους. Ποιες άλλες γυναίκες της σύγχρονης εποχής ξεχωρίζεται και για ποιο λόγο?
3: Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο επώνυμο πρόσωπο, κάποια συγκεκριμένη γυναίκα. Θεωρώ ότι οι γυναίκες που καθημερινά παλεύουν απλά πράγματα, όπως είναι το να έχεις μια οικογένεια, το να έχεις μια δουλειά και να τα συνδυάσεις όλα αυτά μαζί, είναι εξίσου πολύ σημαντικές και είναι ηρωίδες της καθημερινότητάς μας, καθώς καταφέρουν να ανταπεξέλθουν με το να μεγαλώνουν ένα παιδί σωστά, το να πρέπει να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να ανταπεξέλθουν εκεί σωστά. Και όλο αυτό συνδυαστικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που καταφέρνουν και βγάζουν πέρα όλες αυτές τις σε εισαγωγικά υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους και τις θεωρώ εξίσου σημαντικές και ας μην την έχουμε δει ποτέ και στην τηλεόραση.
2: Να επισημάνω σε όλα αυτά που είπες και τις γυναίκες που είναι μόνες τους και δεν έχουν κάποια στήριξη, είτε γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις με την οικογένειά τους, είτε γιατί δεν έχουν κάποιο σύντροφο στη ζωή τους, για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχουν πολλές γυναίκες σήμερα, ακόμα και στη δική μου καθημερινότητα γνωρίζω αρκετές, που τα βγάζουν εις πέρας μόνες τους και είναι εξίσου αξιοθαύμαστες και χρειάζεται επίσης πολύ ηρωισμό για να βγάλουν εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και όλες τις ανάγκες που χρειάζεται ένα σπίτι και ένα παιδί για να μεγαλώσει, πόσο μάλλον στην εφηβεία.
3: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είναι ειλικρινά ηρωίδες της καθημερινότητάς μας. Και καλό είναι όλοι μας να παίρνουμε παραδείγματα από αυτές. Χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ένα τεράστιο respect στις γυναίκες που έχουν καταφέρει και μέσω του αθλητισμού να εντάσσουν τον εαυτό τους σε αθλήματα τα οποία πριν από 10, 20, 30 χρόνια ήταν αποκλειστικά ανδροκρατούμενα.
2: Ένα πολύ δυνατό παράδειγμα είναι και το ποδόσφαιρο, που άμα το σκεφτούμε πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε καμία γυναίκα, νομίζω, που εξασκούσε αυτό το άθλημα.
3: Πλέον αγωνίζονται, εξασκούνται, βελτιώνονται κιόλας και έχουν κάνει όλο τον κόσμο να αγαπάει και τον γυναικείο αθλητισμό.
1: Δίνοντας ένα παράδειγμα στις νέες γυναίκες για να ασχοληθούν και εκείνες με τον αθλητισμό.
2: Και εκτός από τον αθλητισμό, βλέπουμε πως όλο ένα και περισσότερες γυναίκες εντάσσονται στο χώρο της πολιτικής και πρωταγωνιστούν κιόλας, εκπροσωπώντας και το γυναικείο φύλο πολλές φορές. Κάτι το οποίο επίσης παλαιότερα δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζετε να ακούτε τον Αθήνα 984 και συγκεκριμένα την εκπομπή Τετράδιο. Είμαστε μαθήτριες από τα εκπαιδευτήρια Κέσαρη. Εγώ είμαι η Βασιλική.
2: Εγώ είμαι η Μελίτα.
3: Και εγώ η Ζωή.
1: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ήταν γυναίκες με DNA Αντιγόνης.
2: Μιλήσαμε για γυναίκες πρότυπα και σύμβολα που έχουν συμβάλει με τον αγώνα τους και τη δράση τους για το καλύτερο μέλλον των γυναικών.
1: Σε μια ίση κοινωνία.
3: Πώς μπορεί όμως αυτή η κοινωνία να αλλάξει και να υπάρχει ισότητα για όλους μας και να γίνει ακόμα καλύτερη και για εμάς αλλά και για τις νέες γενιές?
2: Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε τώρα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Πώς αγχώνει στη σημερινή εποχή μια έφηβη όπως εμείς ή μια γυναίκα ακόμη και μεγαλύτερης ηλικίας να κυκλοφορεί για παράδειγμα μόνη της το βράδυ έξω?
1: Θεωρώ πως και επειδή εμείς είμαστε μόνες μας νέες κοπέλες και ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι το να βγεις μόνη σου το βράδυ είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό σε εισαγωγικά και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, ειδικά στη σύγχρονη εποχή, εν έτη 2025.
2: Και πόσο αγχωτικό είναι ακούγοντας καθημερινά όλα τα νέα και όλα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, στις περιοχές και κοντά μας, όχι μακριά. Και πόσο αγχωτικό είναι το να βρισκόμαστε έξω κοιτώντας συνέχεια πίσω μας για παράδειγμα, ή με το που ακούμε κάποιον θόρυβο να γυρνάμε τρομαγμένες. Αυτό εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ ψυχοφθόρο σε καθημερινή βάση.
1: Γιατί εγώ σαν έφηβη 17 χρονών να μην μπορώ να γυρίσω σπίτι μόνη μου, να μην μπορώ να βγω ό,τι ώρα θέλω, χωρίς να έχω το φόβο μη συμβεί κάτι, μη κάποιος με ενοχλήσει, με πειράξει?
3: Στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι ο φόβος είναι μεγάλος, αλλά σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις συμβαίνει το ίδιο?
2: Εγώ θεωρώ πως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συμβαίνει, απλώς μπορεί λόγω της νομοθεσίας να συμβαίνει με ένα διαφορετικό βαθμό. Και θεωρώ πως είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε μια τόσο ισχυρή νομοθεσία για να μπορέσουμε να το μειώσουμε αυτό. Οπότε είναι κάτι το οποίο πιστεύω πως σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε σαν κοινωνία.
1: Γιατί πιστεύετε όμως ότι συμβαίνει αυτό και έχουμε το φόβο ακόμα και στη γειτονιά να βγούμε βράδυ?
3: Ακούγοντας για όλο ένα και περισσότερα περιστατικά παρενόχλησης στις ειδήσεις, είναι λογικό να αγχωνόμαστε.
1: Και δεν αγχωνόμαστε μόνο εμείς. Αγχώνονται και οι γονείς μας και είναι λογικό εν μέρη, καθώς κάθε μέρα ακούνε και όλο περισσότερα περιστατικά να συμβαίνουν σε περιοχές που υποτίθεται ότι είναι ασφαλείς.
2: Οπότε μπορεί ως έφηβες να βρισκόμαστε ενοχλημένες πολλές φορές από το ότι μπορεί οι γονείς μας να μην μας αφήσουν να κάνουμε μια έξοδο ή να γυρίσουμε το βράδυ με τις φίλες μας, για παράδειγμα. Αλλά το θεωρώ πολύ εύλογο, καθώς υπάρχουν τόσες πληροφορίες και τόσα περιστατικά που γίνονται δίπλα μας και θεωρώ πως πλέον είναι και θέμα τύχης το ότι δεν μας έχει συμβεί ακόμη τίποτα.
1: Θέλετε μήπως, κορίτσια, να μου πείτε κάποιους από τους λόγους

0: που πιστεύετε ότι συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Αρχικά, όπως προανέφερα, δεν θεωρώ πως υπάρχουν τόσο ισχυροί νόμοι για να μπορέσουν να εξαλείψουν αυτό το γεγονός. Πόσες φορές έχουμε ακούσει, για παράδειγμα, στις ειδήσεις πως ένας άντρας συνελήφθη για παρενόχληση και μετά τον βλέπουμε ελεύθερο. Πώς μετά εμείς να μην βγαίνουμε έξω με άγχος, για παράδειγμα.
2: Οπότε εδώ έχει μια τεράστια ευθύνη το κράτος, που πρέπει να κάνει ακόμα πιο αυστηρούς τους νόμους, καθώς βλέπουμε ότι το φαινόμενο δεν μειώνεται.
0: Δεν έχει και το φόβο κάποιος ότι άμα κάνει κάτι κακό θα συλληφθεί.
1: Και έτσι μεταδίδεται ένα πολύ λάθος παράδειγμα, και αυτό μεταφέρεται και ολοένα καθημερινά βλέπουμε και πολύ περισσότερα περιστατικά. Καθώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια τιμωρία ή κάποια ισχυρή συνέπεια, δεν προτρέπει κάποιον στο να μην το κάνει.
0: Θα το κάνει ο ένας και μετά θα το ξανακάνει και ο άλλος.
1: Εννοείται. Να αναφερθούμε λίγο και στους θύτες όμως, γιατί τι χαρακτήρες είναι αυτά τα άτομα τα οποία προκαλούν όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Ίσως μερικές φορές να είναι ψυχικά ασθενείς, να είναι από οικογένειες οι οποίες μπορεί να είχαν, όπως ανέφεραμε και πιο πριν, την ιδέα ότι η γυναίκα είναι κατώτερη.
1: Και στην καθημερινότητά μας έχουμε, θεωρώ, τέτοια παραδείγματα όταν συναστρεφόμαστε και με τόσα άτομα της ηλικίας μας, που για παράδειγμα γονείς δεν ασχολούνται πλέον τόσο πολύ με τα παιδιά τους, οπότε δεν λαμβάνουν τις κατάλληλες αξίες και την κατάλληλη παιδεία.
0: Εννοείται. Και εκεί πιστεύω ότι κάπου πρέπει να συμβάλλει και η εκπαίδευση και το σχολείο, που μπορεί να δώσει στα παιδιά την κατάλληλη παιδεία και μόρφωση σχετικά με πολύ σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν γυναίκες και γενικά στην καθημερινότητά μας.
1: Είναι ένας συνδυασμός ο οποίος θα ήταν ο ιδανικός, θεωρώ. Καθώς παίρνοντας από το σχολείο την κατάλληλη μόρφωση και δίνοντας βάση περισσότερο σε ζητήματα τα οποία δεν συζητιούνται και δεν ακούγονται τόσο ανοιχτά, και έχοντας και από το σπίτι κάποιος την απαραίτητη προσοχή που χρειάζεται κάποιος από τους γονείς του, και όχι να μεγαλώνοντας μόνο του, ας πούμε, το παιδί, θα έχει τις κατάλληλες αξίες, την κατάλληλη συμπεριφορά για να μπορέσει να είναι ένα μέλος της κοινωνίας.
0: Ναι, και είτε μερικές φορές, άμα δεν υπάρχει από το σπίτι αυτή η φροντίδα ή η σωστή ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα, το σχολείο ίσως μπορεί κάπως να δώσει στα παιδιά τις σωστές γνώσεις και τη σωστή καθοδήγηση στο πώς μπορεί να συμπεριφέρονται.
1: Και τα σωστά πρότυπα.
2: Πρωταρχικό ρόλο όμως παίζει η οικογένεια. Κάποια παιδιά μπορεί να έχουν μεγαλώσει με αρνητικά πρότυπα από το σπίτι τους. Ίσως κάποιοι θύτες να έχουν υπάρξει οι ίδιοι θύματα. Ή κάποιες φορές μπορεί να έχουν δει τους γονείς τους να τσακώνονται. Ή ο ένας να ασκεί βία στον άλλον.
1: Γι' αυτό και μετά θεωρούν πως είναι κάτι φυσιολογικό, καθώς το βιώνουν καθημερινά και μέσα στο σπίτι τους.
0: Ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε σίγουρα σε αυτό το σημείο την ενδοοικογενειακή βία και τη βία που συμβαίνει μέσα στα σπίτια, καθώς είναι κάτι πολύ συχνό στις μέρες μας, δυστυχώς.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς θυμωμένους έφηβους, θεωρώ, που έχουν πολύ αντιδραστική συμπεριφορά σε πάρα πολλές καταστάσεις και φέρνουν άτομα σε πολύ δύσκολες θέσεις.
0: Εμείς, ειδικά που είμαστε και μαθήτριες, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι στην καθημερινότητά μας βλέπουμε πάρα πολλά παραδείγματα παιδιών που μπορεί να είναι επιθετικά ή πολύ θυμωμένα, και μπορεί πάρα πολλές φορές να προέρχεται από κάτι τέτοιο, ένα σενάριο ενδοοικογενειακής βίας ή γενικά βίας μέσα στο σπίτι.
2: Ακόμη πιο σκληρό είναι ότι κάποιοι δεν παραμένουν μόνο στην κακοποίηση, αλλά φτάνουν ακόμα και στη δολοφονία.
1: Πάρα πολλά θύματα, πολλές φορές της βίας, δεν έχουν καν το θάρρος να βγουν μπροστά και να πούνε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι τους, για παράδειγμα. Πόσες φορές έχουμε δει περιστατικά να εμφανίζονται μετά από 2 και 3 χρόνια, που κάποιος παίρνει δύναμη από κάποια άλλη είδηση ή κάποιον άλλον που βγήκε μπροστά και μίλησε για τη βία που μπορεί να δεχότανε.
0: Αυτό ίσως μπορεί να συμβαίνει και λόγω ότι μερικές φορές οι γυναίκες που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις στο σπίτι τους φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται να πούνε όντως τι τους συμβαίνει, διότι, όπως είπε και η Ζωή νωρίτερα, υπάρχουν και περιστατικά τα οποία κατέληξαν σε δολοφονία. Και άμα τους ασκείται απειλή από το σπίτι τους, από το σύντροφό τους, μπορεί να φοβούνται να βγούνε, καθώς
1: βρίσκονται πολύ ευάλωτες όταν δέχονται τόση βία και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν σωστά.
0: Και από το φόβο που έχουν για τον σύντροφό τους, φοβούνται μη φτάσει σε σημείο μέχρι και να δολοφονηθούν από αυτούς.
2: Κάποιες γυναίκες μπορεί να έχουν πιεστεί τόσο πολύ από τον σύντροφό τους που να έχουν φτάσει σε σημείο να θεωρούν λογική, μέσα σε εισαγωγικά, αυτή την κατάσταση.
1: Και να ντρέπονται να το βγάλουν προς τα έξω και να μιλήσουν γι' αυτό, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δική τους καταπίεση και τη δική τους φθορά.
0: Ειδικά σε κοινωνίες πιο κλειστές όπως είναι τα χωριά ή γενικά η επαρχία.
1: Που συζητιούνται πολύ εύκολα, είναι πολύ συγκεκριμένα τα άτομα, οπότε γνωρίζεις τον καθένα και την κατάσταση του σπιτιού του πιθανά.
2: Επίσης μπορεί να σκεφτούν ότι και να μιλήσουν δεν θα ακουστούν.
1: Όπως την κοπέλα που είχαμε δει σε ένα περιστατικό που πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ύστερα δολοφονήθηκε ακριβώς απ' έξω.
0: Επιπλέον, πολλές γυναίκες έχουν και το φόβο ότι άμα φύγουν από αυτή την κατάσταση και χωρίσουν τον σύντροφό τους, δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν μόνες τους, να μείνουν κάπου μόνες τους, ειδικά άμα υπάρχει ένα παιδί στη μέση. Το θέμα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό και σοβαρό.
1: Και ακόμα πιο αγχωτικό πιθανά για μια γυναίκα.
0: Οπότε κάθονται και υπομένουν όλα αυτά, είτε επειδή δεν πιστεύουν ότι θα τα απεξέλθουν, είτε τις περισσότερες φορές και για το παιδί τους, που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ λάθος.
2: Επειδή το παιδί δεν μεγαλώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον εν τέλει.
1: Και είναι πολύ καλύτερο να βιώσει ένα χωρισμό από το να βιώσει μια δολοφονία της μητέρας του σε ένα ακραίο σενάριο.
0: Ή μέχρι και απλά να δει τη μαμά του να τη χτυπάνε από τον μπαμπά του. Οτιδήποτε, ναι.
2: Εμείς ως γυναίκες θα προτρέψουμε όλα τα θύματα που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις να μιλάνε.
0: Να μην φοβηθούν, να πατήσουν στα πόδια τους.
1: Και να πάρουν παραδείγματα από τις γυναίκες πιθανά που έχουμε αναφέρει και στην αρχή της εκπομπής μας.
2: Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνεται η αρχή.
1: Και όλες αυτές οι γυναίκες, θύματα δηλαδή, πρέπει να έχουν την κατάλληλη στήριξη από το κράτος, είτε για παράδειγμα με ένα δικηγόρο δίπλα τους, με ένα ψυχολόγο, με κάποια δομή. Σίγουρα πάντως να μην παραμελούνται.
0: Και ξέροντας ότι υπάρχει κάποιος να τους στηρίξει, ίσως καταφέρουν να μιλήσουν και να εκφράσουν όλα αυτά που συμβαίνουν και μέσα και έξω από το σπίτι τους ίσως.
1: Και να εξωτερικεύσουν όλα αυτά που έχουν μέσα τους.
2: Να μιλήσουν πρώτα τα θύματα, αλλά να μιλήσει και η κοινωνία η ίδια.
0: Πόσες φορές έχουμε ακούσει, ας πούμε, ότι «Α, άκουσα αυτό από το διπλανό σπίτι, αλλά δεν είπα τίποτα, γιατί δεν είμαι σίγουρη». Κατά τη γνώμη μου, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μιλήσεις. Πάρε την αστυνομία, έστω και να μην γίνεται κάτι, να έρθει να το ελέγξει.
1: Κανένας δεν παίρνει την πρωτοβουλία γι' αυτό και πάντα περιμένουν από κάποιον άλλον να κάνει κάτι και να φανεί δραστικός για να σώσει πιθανά μια ζωή ή μια καθημερινότητα κάποιου που δεν έχει ο ίδιος το θάρρος.
0: Και φτάνουμε σε σημείο να ακούμε από τα κανάλια ότι το άκουγα, συνέβαινε, αλλά δεν είπα κάτι, δεν ήμουν σίγουρη.
1: Αφού έχει συμβεί και έχει διαπραχθεί ήδη ένας φόνος.

0: Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με την Αντιγόνη, η οποία όπως γνωρίζουμε εναντιώθηκε στη βούληση του κρέοντα που της απαγόρευσε να θάψει τον αδελφό της και ότι έχασε τη ζωή της στο τέλος. Αλλά μην ξεχνάμε πως δεν φοβήθηκε να αντισταθεί και να φανεί θαραλέα. Και κατά τη διάρκεια της εκπομπής συζητήσαμε για γυναίκες οι οποίες βρήκαν το σθένος, όπως και εκείνοι, να αντισταθούν σε σύγχρονο ρατσισμό, βία και πολλά φαινόμενα ανισότητας και να σταθούν ενάντια σε σύγχρονους κρέοντες.
1: Εκτός από συγκεκριμένα πρόσωπα, αναφερθήκαμε και σε περιστατικά βίας κατά των γυναικών, αλλά ακόμα και δολοφονίες.
2: Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα επιστρέψουμε στην αρχή της, στην Αντιγόνη και συγκεκριμένα στο κομμάτι της τέχνης.
1: Θεωρείτε, κορίτσια, ότι η τέχνη λείπει πλέον από το εκπαιδευτικό σύστημα και από τα σχολεία?
0: Η αισθητική αγωγή είναι η αγωγή που σίγουρα λείπει από τα σχολεία.
1: Έτσι, οι μαθητές δεν έρχονται σε επαφή με αυτή καθόλου, δυστυχώς.
0: Το βασικό ερώτημα είναι όμως πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει.
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ βασικό να γίνει αυτό μέσα από δράσεις, ίσως βιωματικές εμπειρίες, θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε χώρους τέχνης και
0: αγάπη κυρίως για τη λογοτεχνία.
1: Κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα σχολεία να δώσουν λίγο πιο μεγάλη προσοχή και έμφαση σε μαθήματα όπως είναι η μουσική, το θέατρο, τα καλλιτεχνικά ίσως.
0: Γιατί έτσι μπορεί να αναδειχθεί ένα ταλέντο τους άμα το έχουν, το οποίο άμα δεν έχει δοθεί η απαραίτητη βάση, μπορούν να το ανακαλύψουν και να το εξελίξουν.
1: Και με το να μειώνουν τις ώρες και να σταματάνε στην τρίτη γυμνασίου, τα παιδιά δεν έχουν κατασταλάξει όταν σταματάνε αυτές τις δραστηριότητες στην τρίτη γυμνασίου σε ακριβώς τι τους αρέσει. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να συνεχίσετε και στο λύκειο, καθώς ένα παιδί μπορεί να αλλάξει ενδιαφέροντα.
2: Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τέχνες είναι πιο απελευθερωμένοι και αναπτύσσουν πολλές ιδέες. Οπότε, όταν η τέχνη λείπει από το σχολείο, είναι λογικό να μην αναπτύσσονται και τόσες ιδέες.
0: Και να έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο γενικά στη ζωή των παιδιών αργότερα.
1: Πολλές φορές η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει και ως διέξοδος για κάποια παιδιά που ίσως να μην τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι του σχολείου και των μαθημάτων.
0: Και να βρίσκουν την ευχαρίστησή τους εκεί.
2: Πάντως, εμείς στα εκπαιδευτήρια Κέσαρη έχουμε και μια θεατρική ομάδα, την Κιβωτό Ονείρων, στην οποία εγώ προσωπικά συμμετέχω και απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου αλλά και από φοιτούς.
1: Ζωή, θέλεις να μας πεις τι έχεις κερδίσει εσύ μέσα από αυτή τη θεατρική ομάδα?
2: Προσωπικά, με τη συμμετοχή μου στην ομάδα αλλά και με την ενασχόλησή μου γενικότερα με την τέχνη, έχω κερδίσει πάρα πολλές εμπειρίες. Νιώθω ότι έχω εξελιχθεί σαν άνθρωπος, έχω αναπτύξει κριτική σκέψη και πέρα από όλα αυτά με έχει βοηθήσει να αγαπήσω το θέατρο, που αυτό νομίζω τα λέει όλα. Εσείς, αν είχατε περισσότερο χρόνο, θα ασχολιόσασταν με κάποια μορφή τέχνης?
0: Εγώ θεωρώ πως σίγουρα άμα δεν έδινε τόσο βάση το σχολείο μόνο στο γνωστικό κομμάτι και είχαμε λόγω μαθημάτων και υποχρεώσεων τον ελεύθερο χρόνο να κάνουμε κάτι διαφορετικό, θεωρώ πως σίγουρα θα έβαζα στο πρόγραμμά μου κάποια μορφή τέχνης. Δεν ξέρω άμα είναι το θέατρο απαραίτητα, είτε κάτι που έχει να κάνει με τη μουσική, είτε ακόμα και ο χορός, ο οποίος θεωρείται τέχνη. Πάντως, σίγουρα θεωρώ ότι θα το έβαζα στο πρόγραμμά μου.
1: Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν ξέρω αν θα ασχολιόμουν με το θέατρο, καθώς δεν νομίζω πως είναι κάτι που μου ταιριάζει απόλυτα. Σίγουρα όμως, άμα το σχολείο, όπως είπε και η Μελίτα, δεν εστίαζε τόσο πολύ στο μαθησιακό κομμάτι, θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι πιο καλλιτεχνικό, όπως είναι η ζωγραφική, ας πούμε, που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Αλλά λόγω των μαθημάτων δεν προλαβαίνω ούτε να αφιερώσω λίγο χρόνο σε αυτό, ούτε στο σχολείο εννοείται κάνουμε κάτι σχετικό με τα καλλιτεχνικά πλέον, καθώς είμαστε στο λύκειο. Αλλά η απάντηση είναι ναι, νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε να προσθέσουμε κάτι που έχει να κάνει με την τέχνη στο σχολείο μας, ειδικά για να σπάει και λίγο ίσως τη μονοτονία του μαθήματος.
0: Και να ξεφεύγουμε λίγο κιόλας από το διάβασμα και τις πολλές υποχρεώσεις και την τεράστια ύλη που έχουμε να διαβάζουμε.
1: Όπως αναφέραμε και πριν, φυσικά.
0: Εννοείται. Είναι κάτι σίγουρα το οποίο μας βοηθάει στο άγχος, στο να φεύγουμε λίγο από τις πολλές ώρες διάβασμα τις συνεχόμενες. Και σίγουρα εμείς προσωπικά και συγκεκριμένα θα επιλέγαμε να ασχοληθούμε με κάποιο είδους τέχνη στον ελεύθερο μας χρόνο.
1: Και επειδή σίγουρα μας ακούνε και οι καθηγητές μας και οι γονείς μας, αγαπάμε πολύ το διάβασμα.
0: Πάνω από όλο αυτό.
1: Αλλά σίγουρα θα θέλαμε να βάλουμε ένα κομμάτι της τέχνης στην καθημερινότητά μας.
2: Ο κάθε άνθρωπος κάνοντας τέχνη μπορεί να διαδώσει ιδέες είτε μέσα από πίνακες ζωγραφικής, είτε μέσα από στίχους, είτε μέσα από θεατρικές παραστάσεις, από οποιαδήποτε μορφή τέχνης.
1: Άρα στην ουσία μας λες ότι και η τέχνη είναι ένας τρόπος επικοινωνίας διαφορετικός από
0: τα chat και τα social media.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.

0: Για σημερινό επίλογο, λοιπόν, θα θέλαμε να επιστρέψουμε πάλι πίσω στο αρχικό μας θέμα, που ήταν οι σπουδαίες γυναίκες με DNA Αντιγόνης, όπως ήταν η Καλλιρόη Παρέν, η Ρόζα Πάρκς, η Μελίνα Μερκούρη,
1: την Άντια Μουράτ και τη Λέλα Καραγιάννη.
2: Κάποιες από τις Αντιγόνες που ακολούθησαν το παράδειγμα της ηρωίδας του Σοφοκλή και αγωνίστηκαν για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρανά παραδείγματα κατά της βίας, των διακρίσεων, της καταπίεσης και κάθε είδους κακοποίησης.
1: Φάροι που φώτισαν με τις πράξεις τους το δρόμο για έναν κόσμο δικαιότερο και πιο ανθρώπινο. Ένα κόσμο με οράματα. Ένα κόσμο κατά της έμφυλης βίας και των διακρίσεων.
0: Ένα κόσμο στον οποίο το ζητούμενο θα είναι ο άνθρωπος. Ανεξάρτητα με το χρώμα του, το φύλο του, το κοινωνικό του στάτους.
2: Γυναίκες που ενέπνευσαν τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο να συντάξει τους παρακάτω στίχους. Η ομορφιά των γυναικών που άλλαξαν τη ζωή μας, βαθύτερα και από 100 επαναστάσεις, δεν χάνεται, δεν σβήνει με τα χρόνια. Όσο κι αν φθύρονται οι φυσιογνωμίες, όσο κι αν αλλοιώνονται τα σώματα. Μένει στις επιθυμίες που κάποτε προκάλεσαν, στα λόγια που έφτασαν έστω αργά, στην εξερεύνηση δίχως ασφάλεια της σάρκας. Στα δράματα που δεν έγιναν δημόσια, στα καθρεφτίσματα χωρισμών, στις ολικές ταυτίσεις. Η ομορφιά των γυναικών που αλλάζουν τη ζωή μένει στα ποίηματα που γράφτηκαν για αυτές. Ρόδα Ιθαλή, αναδίδοντας το ίδιο άρωμά τους, Ρόδα Ιθαλή, όπως αιώνες τώρα λένε οι ποιητές.
1: Η σημερινή εκπομπή Τετράδιο έφτασε στο τέλος της. Ήμουν η Μελίτα.
0: Η Βασιλική.
2: Η Ζωή. Μαθήτριες από τα εκπαιδευτήρια Κέσαρη. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας και να σας κράτησε όμορφη συντροφιά και παρέα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
4: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του World Cup στην Αυστραλία, νικώντας την Ουγγαρία 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, μιλά σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό κινήματος αλλαγής Κώστας Κουτσουκαλάς και ρωτά αν τα χρήματα θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε την τιμή του ντίζελ, μιλά στο σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτές που θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Ανεξέλεκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις περιφέρειες της Λεκάνης του Αρκασόν απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί η εκπομπή «Ο επισκέπτης της 7ης μέρας» με τον Δημήτρη Τζιβελέκη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Αθήνα 984.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτης 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη μιας δυνατής οικονομίας ή ενός μεγάλου στρατού, αφορά κυρίως την ιστορία μιας διαρκούς στρατηγικής σκέψης. Από τις 13 αποικίες του 18ου αιώνα μέχρι τη μοναδική υπερδύναμη που αναδείχθηκε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν μια μακρόπνοη πορεία, στην οποία οι αποφάσεις για την ασφάλεια, την οικονομία, τη διπλωματία και την ιδεολογία συνδέθηκαν σε ένα ενιαίο σχέδιο. Αυτή είναι η ουσία της υψηλής στρατηγικής. Το βιβλίο «Αμερικανική υψηλή στρατηγική 18ου-21ου αιώνα» από τις εκδόσεις Πατάκη επιχειρεί να προσεγγίσει αυτή τη διαδρομή με επιστημονικό και ιστορικό τρόπο, αποφεύγοντας τόσο την άκρητη εξεδανίκευση όσο και τη μονοδιάστατη καταδίκη της αμερικανικής πολιτικής. Η έννοια της υψηλής στρατηγικής αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα κράτος συνδυάζει όλα τα διαθέσιμα μέσα, στρατιωτικά, οικονομικά, διπλωματικά, τεχνολογικά και πολιτισμικά, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους. Δεν πρόκειται για μια σειρά αποσπασματικών αποφάσεων, αλλά για μια συνολική αντίληψη που διαμορφώνεται μέσα σε δεκαετίες, ακόμη και αιώνες. Η Αμερικανική περίπτωση αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για μια τέτοια στρατηγική συνέχεια. Από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλήφθηκαν ότι η γεωγραφική τους θέση προσέφερε ασφάλεια, αλλά όχι ισχύ από μόνη της. Η ενίσχυση του πληθυσμού μέσω της μετανάστευσης, η επέκταση προς τη Δύση, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας αποτέλεσαν αλληλένδετα στοιχεία ενός ευρύτερου σχεδίου εθνικής ισχυροποίησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του βιβλίου για τον ρόλο της μετανάστευσης. Η συνειδητή προσέλκυση εκατομμυρίων μεταναστών κατά τον 19ο αιώνα δεν αποτέλεσε μόνο δημογραφική εξέλιξη αλλά και στρατηγική επιλογή. Το ανθρώπινο δυναμικό ενίσχυσε τη βιομηχανική ανάπτυξη, την αγροτική παραγωγή, την καινοτομία και τελικά την εθνική ισχύ. Η μετανάστευση αντιμετωπίστηκε ως εργαλείο οικοδόμησης κράτους και οικονομίας. Κατά τον 20ο αιώνα, η Αμερικανική υψηλή στρατηγική εξελίχθηκε σημαντικά. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και συνέχεια ο ψυχρός πόλεμος οδήγησαν στις ΗΠΑ σε ένα πρωτοφανή διεθνή ρόλο. Η στρατηγική ισχύς συνδυάστηκε με τη δημιουργία διεθνών θεσμών, οικονομικών μηχανισμών και συμμαχιών που επηρέασαν βαθιά τη μεταπολεμική διεθνή τάξη. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έφερε στις ΗΠΑ σε μια μοναδική θέση ισχύως. Για ένα διάστημα βρέθηκαν χωρίς αντίπαλο αντίστοιχου μεγέθους. Ωστόσο, η μονοπολική αυτή στιγμή αποδείχθηκε ιστορικά περιορισμένη. Η άνοδος της Κίνας, η επαναδραστηριοποίηση της Ρωσίας, η ανάδειξη περιφερειακών δυνάμεων και οι νέες τεχνολογικές και οικονομικές προκλήσεις διαμορφώνουν σήμερα ένα πιο σύνθετο διεθνές περιβάλλον. Σημερινός καλεσμένος εκπομπής, ο συγγραφέας του βιβλίου, ο κύριος Χαράλαμπος Παπαστηρίου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Παπαστηρίου, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
5: Καλημέρα.
4: Πάμε όπως πάντα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τσιβελέκη και μαζί μας σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Παπαστηρίου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και στρατηγικός σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Παπαστηρίου, θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας από το βιβλίο σας και να δούμε πώς περιγράφεται και αναλύεται την Αμερικανική υψηλή στρατηγική εδώ και δύο αιώνες. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, θα ήθελα να δούμε και να δώσουμε μια γεύση στους ακροατές μας για το πώς όλα αυτά τα χρόνια αντιλαμβάνονται τη χώρα τους οι Αμερικανοί πολίτες. Θα τα πούμε στην πορεία. Ας αρχίσουμε πρώτα με το σπουδαίο βιβλίο που έχετε γράψει, η Αμερικανική υψηλή στρατηγική 18ου αιώνας, 21ου αιώνας, από τις εκδόσεις Πατάκη. Μια εισαγωγή, μια εισαγωγή θα ήθελα να σας, γιατί να το αγοράσω εγώ αυτό το βιβλίο, τι θα μου προσφέρει.
1: Θα δείτε μια συνολική παρουσίαση της πορείας, της εξέλιξης Αμερικανικής υψηλής στρατηγικής, τη γέννησή της με τον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Και τα πρώτα βήματα του Αμερικανικού κράτους ήταν σχετικά μικρή δύναμη και είχε αντιμετωπίσει δύο μεγάλες δυνάμεις, τον Ατλαντικό, τη Βρετανία και τη Γαλλία. Και πώς εξελίχθηκε μετά, πώς ανέβηκε, πέρασε στην τελευταία ισχύω τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, ήδη ήταν η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο προς τα τέλη 19ου αιώνα, αλλά στρατιωτικά ήταν αδύναμη σχετικά. Και πώς τελικά με τους δύο παγκοσμίους, ειδικά με τον δεύτερο, είναι και στρατιωτικά η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. Και έκτοτε πλέον είναι παριθμόν ένα δύναμη.
0: Στο βιβλίο περιγράφεται μια εξαιρετικά συνεπή υψηλή στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ λειτουργούν πάντοτε με σχέδιο ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο Λευκό Οίκο.
1: Όχι ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες συνέχειες πολύ σημαντικές. Αλλά υπάρχουν και διαφοροποιήσεις από πρόεδρο σε πρόεδρο. Και επίσης δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Αμερικανική υψηλή στρατηγική ήταν πάντοτε επιτυχημένη. Δηλαδή είχε σημαντικές αποτυχίες τόσο ιστορικά όσο και στις ημέρες μας. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια ιστορία μονάχα επιτυχιών. Μπορεί, στα πολύ βασικά να ήταν επιτυχημένη και γι' αυτό παραμένει προθυμόν ένα δύναμη. Αλλά είχε και σοβαρές αποτυχίες στην πορεία της. Μπορεί να δει κανείς, δηλαδή οι αποτυχίες είχαν να κάνουν είτε με έλλειψη προτεραιότητων είτε με μεσιανισμούς, ιδεολογικές σταυροφορίες. Οπότε ναι, μεν μακροπρόθεσμα είναι πετυχημένη, αλλά είχε και πολλές αποτυχίες στην πορεία.
0: Πώς επηρεάζει πραγματικά ένας πρόεδρος της στρατηγικής των ΗΠΑ, είναι ο αρχιτέκτονας της πολιτικής, μου είπατε δηλαδή πάνω κάτω, αλλά πώς διαχειρίζεται μια, δεν διαχειρίζεται δηλαδή μια χαραγμένη πορεία ή διαχειρίζεται αυτή τη χαραγμένη πορεία αλλά παρεμβαίνει και κάνει αλλαγές. Να δούμε να το καταλάβουμε έτσι για πιο...
1: Ναι, σαφώς υπάρχουν συνέχειες. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το 1944 δημιούργησαν οι ΗΠΑ τους βασικούς θεσμούς του ανοιχτού διεθνούς οικονομικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Αυτό διατηρήθηκε με κάποιες διακυμάνσεις, αλλά λίγο πολύ μέχρι τους εμπορικούς πολέμους που εξαπέλυσε ο Τραμπ πέρσι.
0: Ναι.
1: Το 1947 με 1949 επένδυσαν μέσα στις πολιτείες στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, προέκυψε το ΝΑΤΟ. Αυτό διαχρονικά ήταν πυλώνας. Από την άλλη όμως, έχουμε το Βιετνάμ, έχουμε αποτυχίες όπως...
0: Ναι, σωστό. Και το Ιράν ενδεχομένως.
1: Το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Ιράν φέτος.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να πει κανείς την. Δηλαδή στα μακροπρόθεσμα πέτυχαν πολλά πράγματα.
0: Στην πορεία του χρόνου, αλλά.
1: Αλλά κάθε πρόθεση χειρίζεται και απρόβλεπτες εξελίξεις.
0: Χειρίζεται και απρόβλεπτες εξελίξεις ή εξελίξεις που τις δημιούργησε και ο ίδιος ο πρόεδρος ενδεχομένως.
1: Κάποιες δημιουργεί ο πρόεδρος, αλλά από την άλλη, όπως είπε ο Χάρολντ Μακμίλαν, το πρόβλημα είναι events. Δηλαδή συμβαίνουν πράγματα που δεν τα έχουμε προβλέψει και πρέπει να αντιδράσουμε. Οπότε εκεί είναι σημαντική η ικανότητα ενός προέδρου να αντιδράει σωστά σε απρόβλεπτες εξελίξεις.
0: Ναι. Αν συγκρίνουμε τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, ποια θεωρείτε ότι άλλαξε περισσότερο τη διεθνή θέση της Αμερικής?
1: Κοιτάξτε, προς τα θετικά, θα έλεγα πολύ επιτυχημένη ήταν η κυβέρνηση Κλίντον, στα αρνητικά κυβέρνηση Τραμπ. Και γίνεται χειρότερη
0: η κατάσταση.
1: Γιατί αμφισβητεί βασικούς πυλώνες
0: της στρατηγικής που είχε φτιάξει χρόνια.
1: Για 80 χρόνια. Ναι. Και τον οικονομικό πυλώνα και τον ΝΑΤΟ και τις άλλες συμμαχίες. Δηλαδή αμφισβητεί βασικούς πυλώνες που άντεξαν στον χρόνο και Και εκεί έχει εναντίον του το Κογκρέσο, το οποίο όμως Κογκρέσο είναι υποτονικό, τουλάχιστον στη δεύτερη προεδρία Τραμπ μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Άρα έκανε πράγματα τα οποία δεν... δεν θα έκανε κάποιος άλλος πρώτος. Δηλαδή δεν θα απειλούσε να κατακτήσει έδαφος μια σύμμαχη χώρα στην Γρυλανδία.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Εκεί ξεσκώθηκε βέβαια το Κογκρέσο, είναι γεγονός. Και οι Ρεπουμπλικανοί, ιδίως στη Γερουσία, του είπαν δεν γίνεται να καταρρεύσει το ΝΑΤΟ επειδή εσύ θες να έχουμε τη Γρυλανδία ως ιδιοκτησία. Ενώ οι Δανείς λένε κάνε ό,τι θέλεις, βάλε ό,τι βάσεις θέλεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Καταλαβαίνετε. Οπότε. Εκεί νομίζω η προεδρία Τραμπ δεν ξέρουμε βέβαια η τελική αποτίμηση ποια θα είναι, γιατί φαίνεται ότι το ΝΑΤΟ τελικά αντέχει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καταρρεύσει. Οπότε ίσως να έχει και πολύ φασαρία ο Τραμπ, να δημιουργεί φασαρία για να πετύχει κάποιους πιο περιορισμένους στόχους. Όπως για παράδειγμα ότι οι Ευρωπαίοι αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι γεγονός, τα κατάφερα.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως η πολλή φασαρία που έκανε να έχει πιο περιορισμένους σκοπούς και άρα να μην αποδεικτεί τόσο επιζήμια για αυτούς τους βασικούς πυλώνες της μεταπολεμικής αμερικανικής υψηλής στρατηγικής.
0: Στο βιβλίο σας βέβαια στάζεται να αναφερθείτε και στις αποτυχίες της αμερικανικής στρατηγικής. Πιστεύετε ότι οι ΗΠΑ έμαθαν από τα λάθη τους ή συνεχίζουν να τα επαναλαμβάνουν πολλές φορές?
1: Δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να μάθουν όσο θα περίμενε κανείς από μια τόσο σοβαρή χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα λάθη στρατηγικής, τώρα μιλάμε για τη στρατηγική στρατηγική.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς να μην αντιμετωπίσεις έναν ανταρτοπόλεμο, τα λάθη που έκανε τα πρώτα 3 χρόνια στο Βιετνάμ.
0: Ναι.
1: Τα ίδια ακριβώς λάθη, κατά αναλογία με άλλη τεχνολογία, τα έκανε και στο Ιράκ. Στον 4ο χρόνο άλλαξε στρατηγική στο Βιετνάμ και στο Ιράκ.
0: Mm-hmm.
1: Προς το καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, και ποιο ήταν το διανοητικό λάθος? Δεν αντιμετωπίζει τον αντάρτο πόλεμο με μέσα συμβατικού πολέμου.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως ήταν ανώτερα τα αμερικανικά μέσα συμβατικού πολέμου, μπήκαν στον πειρασμό και στις δύο περιπτώσεις.
0: Να τα χρησιμοποιήσουν.
1: Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα σφυρί και νομίζεις ότι κάθε πρόβλημα είναι να
0: καρφώνεις.
1: Να καρφώνεις πρόκα.
0: Αν έπρεπε να επιλέξει μια στρατηγική απόφαση που απογείωσε τις ΗΠΑ και μια που τη ζημίωσε περισσότερο, ποια θα ήταν?
1: Η απόφαση που τις απογείωσα στο 19ο αιώνα, το σημαντικότερο νομίζω, ήταν η αντίληψη ότι με τις μεταναστευτικές εισρωές θα γίνουμε μεγάλη δύναμη.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ήξεραν και οι πατέρες των ΗΠΑ, γιατί είχαν την αντίληψη ότι σε κάθε 20 χρόνια διπλασιάζεται ο πληθυσμός των 13 αρχικά αποικιών πολιτιών. Άρα σε κάποιες δεκαετίες θα περάσουμε τη Βρετανία και τη Γαλλία σε πληθυσμό. Και αυτό έγινε προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή αυτό που είχαν εξ αρχής ως αντίληψη.
0: Ναι.
1: Και με τις μεταναστευτικές εισρωές θα επεκταθούμε πληθυσμιακά προς τη Δύση.
0: Ναι.
1: Θα φτάσουμε μέχρι τον Ειρηνικό.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό έγινε. Δηλαδή, οπότε βλέπουμε ότι εξ αρχής είχε μια νοοτροπία η οποία αφισβητήθηκε μονάχα σε δύο περιόδους.
0: Ναι.
1: Η μία είναι ο Μεσοπόλεμος, όπου υπήρξε μια αντιμεταναστευτική στάση, και ο δεύτερος είναι ο 21ος αιώνας. Δηλαδή, ο Μεσοπόλεμος και ο 21ος αιώνας είναι εξαιρέσεις στον κανόνα.
0: Ναι.
1: Συνήθως, δηλαδή, οι αμερικανικές ηγεσίες έβλεπαν τις μεταναστευτικές εισρωές ως μέσον αύξησης εθνικής ισχύως.
0: Ναι. Να κάνω μια παρένθεση, επειδή είπα και εγώ στην αρχή, αλλά είπατε και εσείς για τις 13 αποικίες του 18ου αιώνα, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό για όσους μας ακούνε.
1: Ωραία. Είχαμε 13 αποικίες, οι οποίες ήταν στην υπηρετική Βόρεια Αμερική. Είχαν ιδρυθεί όχι τόσο με κρατική πρωτοβουλία, όσο με πρωτοβουλία διάφορων ομάδων
0: τοπικών ομάδων
1: του βρετανικού πληθυσμού. Ναι. Για παράδειγμα, δώσω δύο παραδείγματα.
0: Mm-hmm.
1: Η Μασαχουσέτη δημιουργήθηκε από μια θρησκευτική ομάδα που ήταν οι Πουριτανοί.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, το κέντρο ήταν η περιοχή γύρω από το Cambridge, βόρειο-ανατολικά από το Λονδίνο. Οπότε αυτοί φέραν πουριτανικές αντιλήψεις. Τη Βιρτζίνια την έφτιαξαν ευγενείς της Νότιας Αγγλίας.
0: Uh-huh.
1: Που είχαν άλλου είδους αντιλήψεις.
0: Ναι.
1: Οπότε η Βιρτζίνια έγινε πιο ιεραρχική κοινωνία. Ενώ οι Πουριτανοί δεν ενδιαφέρονται για κόσμια αγαθά, μοίρασαν τη γη ίσα σε κάθε οικογένεια.
0: Uh-huh.
1: Ενώ αντιθέτως η Βιρτζίνια έχει μεγάλο γεωκτηματίες και που έφερναν μετά άπορους.
0: Ναι.
1: Άρα είχε περισσότερο ταξικές διαφοροποιήσεις
0: μεταξύ τους.
1: Μπορώ να δώσω και άλλα παραδείγματα, αλλά κάθε αποικία έχει τη δική της ιστορία.
0: Στην ουσία κουβαλούσαν αυτά που είχαν στην Ευρώπη, έτσι.
1: Τα έφεραν.
0: έφεραν την νοοτροπία που είχαν στην Ευρώπη.
1: Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Η Νέα Υόρκη, πρακτικά το Νέο Αμστερντάμ, δημιουργήθηκε την εταιρεία, την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ιδιών, και δημιουργήθηκε ως εταιρικό πόστο. Mm-hmm. Οπότε είχε μια κουλτούρα, βάζουμε το εμπόριο μπροστά. Δεν μας ενδιαφέρουν οι σέκτες, οι θρησκείες. Είμαστε ανεκτικοί προς το διαφορετικό, αρκεί όλοι να συμβάλλουμε στο εμπόριο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό χαρακτηρίζει τη Νέα Υόρκη ως πολιτεία και ως πόλη.
0: Ναι.
1: Κάθε πολιτεία, ή μάλλον απικία αρχικά, έχει τη δική της ιστορία. Mm-hmm. Αυτό που της ένωσε,
0: ναι,
1: ήταν πρώτον ότι σε κάθε πολιτεία έχει σύγκρουση μεταξύ του κυβερνήτη που διοριζόταν από το Λονδίνο, uh-huh, και του εκλεγμένου κοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο, ναι, εκπροσωπούσε το λαό της κάθε απικίας,
0: ναι,
1: ενώ ο κυβερνήτης ήταν από την κυβέρνηση του Λονδίνου. Οπότε εκεί φυσιολογικά υπήρχε μια
0: σύγκρουση
1: που αναπαράγονταν σε κάθε απικία.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μετά έχουμε και την, μετά τον επταετή πόλεμο, την αύξηση φορολόγησης των απικιών. Mm-hmm. Το οποίο οι άπικοι θεώρησαν ότι εφόσον δεν εκπροσωπούνταν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, δεν έπρεπε να έχει το δικαίωμα το Βρετανικό Κοινοβούλιο να τις φορολογεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό δείχνει στη σύγκριση που τελικά προκάλεσε
0: την ανεξαρτησία.
1: Τον πόλεμο της ανεξαρτησίας.
0: Επαναρχόμαστε πάλι σε εκεί που βρισκόμασταν. Ο αντιαμερικανισμός τελικά που αναπτύχθηκε σε πολλές περιοχές του κόσμου ήταν αποτέλεσμα προπαγάνδας ή συνέπεια συγκεκριμένων επιλογών της Ουάσιγκτον?
1: Ήταν και τα δύο. Κοιτάξτε, όταν δούμε την αμερικανική στρατηγική της ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης, mm-hmm, όπως αρχίζει να αναπτύσσεται το 47 με 49, υπό την επιρροή του George Kennan, του σπουδαιότερου διπλωμάτη, ενώ του διπλωματικού σώματος,
0: ναι, ναι,
1: στην ιστορία, την αμερικανική ιστορία, η αντίληψη του ήταν ότι υψηλής προτεραιότητας είναι τα βιομηχανικά κέντρα, άρα η Ιαπωνία, Δυτική Ευρώπη και Βρετανία πρέπει να είναι εκτός της σοβιετικής επιρροής. Mm-hmm. Και δεύτερη προτεραιότητα είναι περιοχές όπως Βόρειος Ατλαντικός, Μέση Ανατολή για τα πετρέλαια, Ανατολική Ασία, τα αρχιπελάγια. Όχι η Ποιρωτική Ασία, αλλά
0: ναι, ναι, ναι,
1: η Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ιαπωνία. Αυτές είναι υψηλής προτεραιότητας.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιπες περιοχές δεν είναι υψηλής προτεραιότητας. Το 50 αλλάζει η στάση των ΗΠΑ και λένε οπουδήποτε στον κόσμο υπάρξει προέλαση του κομμουνισμού. Είναι απειλή
0: για την Αμερική.
1: Για όλη, να αξιοπιστεί όλων των συμμαχιών μας.
0: Ναι.
1: Και άρα αρχίζει να υποστηρίζει τη γαλλική αποικιοκρατία στην Ινδοκίνα. Ανατρέπουν την κυβέρνηση Μόσια Ντέξ στο Ιράν, η οποία δεν ήταν κομμουνιστική, ήταν αστική.
0: Ναι.
1: Ανατρέπουν τον Αρμπέν στη Γουατεμάλα, που δεν ήταν δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά προκάλεσε έντονο αντιαμερικανισμό στη Λατινική Αμερική, και παρότι στη Γουατεμάλα ήταν ο Τσε Γκεβάρα που αφιέρωσε τα υπόλοιπα ζωή του σε αντιαμερικανικούς σκόπους. Άμα δεν έχεις προτεραιότητες, θα καταλήξεις σε τέτοιου είδους επεμβάσεις και θα καταλήξεις στο Βιετνάμ.
0: Ναι.
1: Ο Τζορτζ Κέναν, mm-hmm, το 64 έλεγε: μην εμπλακείτε στο Βιετνάμ, είναι ασήμαντο στρατηγικά και οικονομικά. Δεν αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Κι όμως, επειδή δεν έχεις προτεραιότητες, λες υπάρχει και η κομμουνιστική απειλή και είναι πλάξη σε μια περιοχή που δεν άξιζε τον κόπο, εκεί η αμερικανική κοινωνία κάποια στιγμή διαισθάνθηκε καλά. Γιατί? Γιατί έχουμε στείλει μισό εκατομμύριο στην Νότια Ανατολική Ασία? Δηλαδή, τι διακυβεύεται για μας? Ναι. Είχαν δίκιο.
0: Σωστό. Το διαπίστωσα μετά από χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά έγιναν υπερδύναμοι μόνο χάρη στη στρατηγική του ισχύ, ή υπήρξαν σημαντικότερα όπλα όπως οικονομία, τεχνολογία, γεωπολιτισμός?
1: Νομίζω ότι εξ αρχής τέθηκαν σωστά θεσμοί, τόσο πολιτικοί θεσμοί, όσο και οικονομικοί θεσμοί. Προσέξτε, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον θα μπορούσε να είναι δικτάτορας φόρου ζωής.
0: Ναι.
1: Υπήρξε στο τέλος του πολέμου μια συνωμοσία μεταξύ εξωματικών να κάνουν στρατιωτική δικτατορία, κίνημα.
0: Uh-huh.
1: Το έσβησε αυτό ο Ουάσιγκτον μετά το κίνημα, εννοώ. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος με τη συνθήκη ειρήνης, παραιτήθηκε από αρχιστράτηγος και γύρισε στις φοιτείες του.
0: Ναι.
1: Δείχνοντας ότι εγώ δεν θέλω οφίκια.
0: Ναι, ναι.
1: Με κάνατε αρχιστράτηγο για να κερδίσει τον πόλεμο, τον κερδίσαμε, τελείωσε η υποστολή.
0: Γεια σας.
1: Και όταν έγινε πρόεδρος, χωρίς αντίπαλο και τις δύο φορές που εκλέγηκε, μετά από τις δύο τετραετίες, είπε: φτάνουν 8 χρόνια.
0: Αχα.
1: Δεν θέλω να είμαι ισόβιος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Λατινική Αμερική έχει τους Καοντίγιο, τους ισχυρούς στρατιωτικούς που ανακατελάβαν την εξουσία. Πολύ διαφορετική η εξέλιξη της Αμερικής από, ναι, της Λατινικής Αμερικής.
0: Ναι.
1: Και ο Χάμιλτον έβαλε τις βάσεις για μια υγιή οικονομία και για ένα κράτος που μπορούσε να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια, γιατί δεν χρεοκοπούσε ποτέ. τα πάντα συνεπές στις πληρωμές των χρεών του. Και οι οικονομικοί δεσμοί ευνόησαν την καινοτομία. Οπότε πέρα από την εισρωή των μεταναστών, πολλοί έφεραν ταλέντα από την Ευρώπη.
0: Λογικό. Τεχνίτες. Στους ανθρώπους θα έρθουν και κάποιοι.
1: Κάποιοι που είχαν, ειδικά από τη Γερμανία, από τον γερμανικό χώρο. Αλλά έτσι εξ αρχής ήταν μια οικονομία που ευνοούσε την καινοτομία. Και άρα κατάφερε πολύ γρήγορα να προχωρήσει σε βιομηχανική ανάπτυξη. Ιδίως μετά τον εμφύλιο πόλεμο, και να ξεπεράσει το 1890 περίπου τη Μεγάλη Βρετανία και να γίνει παριθμόν ένα βιομηχανική δύναμη.
0: Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρη Βελέκη. Μαζί μα σήμερα ο κύριο Χαράνα Προσπροσυτερίου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντο Πανεπιστήμιο και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Προσπαθούμε να δούμε, να διεισδύσουμε στην Αμερικανική πολιτική, να δούμε την υψηλή στρατηγική διπλωματική πολιτική τη Αμερική. Αλλά και θα πάμε παρακάτω να δούμε και πώ αισθάνεται σήμερα ο Αμερικανικό λαό στην Αμερική. Κύριε Προσπροσυτερίου, πριν προχωρήσουμε να πούμε. Η Κίνα σήμερα αμφισβητεί ευθέως την Αμερικανική Πρωτοκαθεδρία. Βλέπετε να επαναλαμβάνεται μια νέα μορφή ψυχρού πολέμου σιγά σιγά?
1: Όχι ακόμα. Δηλαδή ακόμα η Κίνα επιλεκτικά ακολουθεί κάποιους από τους κανόνες του διεθνούς συστήματος. Ναι. Παραδείγματος χάρη που στηρίζεται μια επέμβαση στα εσωτερικά κρατών.
0: Ναι.
1: Γιατί τη βολεύει.
0: Ναι, ενδεχομένως.
1: Δηλαδή δεν θέλει η Δύση να εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα και να επεμβαίνει κατά αυτό το μέσο της κριτικής στις εσωτερικές εξελίξεις κρατών.
0: Ναι.
1: Θέλει να συνεχίσει να υπάρχει το ανοιχτό διεθνές οικονομικό σύστημα, παρόλο που έχουμε καταλάβει στη Δύση πλέον ότι δεν παίζει με τους κανόνες. Ναι, μεν δεν βάζει δασμούς σε εισαγωγές, αλλά δίνει επιδοτήσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της. Άρα είναι σε θέση να πουλάνε φτηνότερα από ότι θα ήταν θεμητό.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα η Δύση είναι πολύ πιο προσεκτική. Είδε ότι κύριε χρησιμοποίησε τους κανόνες του ανοιχτού διεθνούς οικονομικού συστήματος για να ανέβει οικονομικά, mm-hmm. αλλά εν μέρει με αθέμητος τρόπος. Τώρα η Δύση, και εδώ είναι η Ευρώπη, είναι μαζί με την Αμερική. Σε αυτό, ναι, είμαστε μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε να μην της επιτρέψουμε να συνεχίσει αυτή την καταστρατήγηση των κανόνων.

0: τι απαραίτητος ότι παραβιάζει το γράμμα του νόμου, αλλά υπήρχαν άτυπες παραδόσεις, ότι υπάρχουν κάποια όρια, τι μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος, κάποιες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα, checks and balances στα αγγλικά, τις οποίες οι άλλοι πρόεδροι τα δέχονταν, ενώ ο Τραμπ φαίνεται να τα αμφισβητεί. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, πραγματικά στην Αμερικανική ιστορία δεν υπήρξε πρόεδρος που τόσο ανοιχτά να αμφισβήτησε αυτές τις παραδόσεις του πολιτικού πολιτισμού, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Που ήταν πολύ έντονος. Γιατί τέθηκαν σωστά οι βάσεις. Όπως είπε με το Ουάσιγκτον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τέθηκαν πολύ σωστά οι βάσεις στην αρχή και σεβάστηκαν όλοι οι διάδοχοι του Ουάσιγκτον πριν τον Τραμπ. Τα βασικά. Ενώ ο Τραμπ του πήγαινε στα όρια.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι καταραίει το Σύνταγμα, αλλά
1: ναι.
0: Προσπαθεί να τεστάρει συνέχεια πόσο τον παίρνει.
1: Πόσο αντέχει το Σύνταγμα.
0: Βέβαια, τον πηγαίνει στο δικαστήριο και κάποιες αποφάσεις των δικαστήριων και ειδικά των όδων δικαστήριων πήγαν εναντίον του. Άρα το σύστημα δεν καταραίει. Απλά τεστάρεται τώρα με τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Δηλαδή, να υποθέσω ότι θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση, την κάνω κάπως αλλιώς. Ως μελετής και ως πολίτης, αισθάνεστε μεγαλύτερο θαυμασμό ή μεγαλύτερο προβληματισμό πλέον για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Σίγουρα θα είναι θαυμασμό, γιατί είναι χώρα των ευκαιριών. Οι μετανάστες πήγαν εκεί, πολύ αρίστευσαν, μεγαλούργησαν.
1: Ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη βλέπω ότι υπάρχει αυτή η πόλεση που έχει γίνει πολύ ακραία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι όπως σε εμάς ο εθνικός διχασμός, κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια πόλεση που θες...
1: Τόσο ισχύει.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο... Είσαι ενάντια στις θέσεις του άλλου, θες να τον νικήσεις σε αυτό σκοπό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Απογοησμό, να το πω έτσι.
0: Ναι, είναι η δική μου ομάδα πρέπει να κερδίσει και να χάσει άλλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια σε αυτή την πόλεμη που προϋπήρχε του Τραμπ, μπαίνει τώρα και ο παράγοντας Τραμπ, ο οποίος της δίνει και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, έτσι πιο στα όρια του τι είναι συνταγματικό. Και δίνει έτσι την πόλεση ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Να αφήσουμε λίγο τα βιβλία και τις θεωρίες σας. Να πάμε λίγο σε Αμερική. Όταν περπατά κανείς στους δρόμους της Αμερικής, τι κατάλαβε για αυτή τη χώρα που δεν μπορεί να αντιληφθεί μέσα από τις ειδήσεις? Εσύ έχετε ζήσει και πολλά χρόνια στην αρχή.
0: Έχω ζήσει 7 χρόνια στην Αμερική. Yeah. Αλλά βέβαια δεν έχω ζήσει.
1: Τα τελευταία χρόνια, λέτε.
0: Όχι, δεν έχω ζήσει και. Έχω δει μόνο. Τα 7 χρόνια πέρα στην Καλιφόρνια. Και η Καλιφόρνια δεν είναι χαρακτηριστική Αμερική. Είναι μια Αμερική.
1: Με τις επαφές που έχετε ως καθηγητής και λοιπά, έχετε κάποιες σχέσεις, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το τονίσω αυτό, ότι εγώ γνωρίζω την Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη στην ουσία.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει η Αμερική μεταξύ των δύο ακτών, η οποία είναι διαφορετική.
1: Ναι.
0: Και είναι μια Αμερική που δεν την ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Και...
1: Ποια είναι αυτή, έχετε αντιληφθεί? Να δώσουμε στους ακροατές μας λίγο να καταλάβουν πώς αισθάνονται ο κόσμος.
0: Είναι μια Αμερική που πρώτον δεν ξέρει για τον υπόλοιπο κόσμο πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα μπορεί να τοποθετήσει ακόμα και σημαντικές χώρες στο χάρτη. Δεν ασχολείται με διεθνείς ειδήσεις. Άρα, δεύτερον, είναι μια περιοχή που αισθάνεται ότι η ελίτ των δύο ακτών τους βλέπουν αφιψηλού. Ότι είναι οι χωριάτες, οι βλάχοι, οι γιλμπίλες.
1: Ναι.
0: Και αυτό τους σαντίζει.
1: Ναι.
0: Οπότε ψηφίζουν Τραμπ. Καταλαβαίνετε, από τσαντίλα.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή η ελίτ στις δύο ακτές, έτσι μας βλέπουν ότι είμαστε οι βλάχια σημαντικών εισαγωγικών της Αμερικής. Ωραία, θα ψηφίσουμε και εμείς τον Τραμπ να τους τσαντίσουμε, να τους πάμε έναντι κόντρα. Οπότε να καταλάβουμε δηλαδή ότι η Αμερική που βλέπουμε εμείς συνήθως μέσα από τις ταινίες του Χόλιγουντ ή τις σειρές, ή βιβλία αμερικανικά που διαβάζουμε, τι να είναι μια Αμερική που είναι όχι τόσο Ινδοχώρα. Για να καταλάβει κανείς την Ινδοχώρα, ξέρει να διαβάσει το βιβλίο του J.D. Vance, Hillbilly Blues, τότε που ήταν ενάντια στον Τραμπ ακόμα.
1: Ναι, ήταν η εποχή.
0: Το 2016.
1: Η παραστατική του εποχή είναι, α πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών.
0: Αλλά επειδή μεγάλωσε σε αυτή την Αμερική των Hillbillies, Hillbillies είναι μια εκφυλή όπως λέμε σμπι βλάχη.
1: Ναι.
0: Κάτι ανάλογο, είναι ανάλογη. Οπότε περιγράφει αυτόν τον κόσμο όπως τον βίωσε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι ένας κόσμος που δεν μπορούμε να το φανταστούμε.
1: Ναι.
0: Ότι η μητέρα του δεν το μεγάλωσε γιατί ήταν ναρκωμανής. Μεγάλωσε με τη γιαγιά και τον παππού. Ο παππούς τα έπαινε και γινούσε μεθυσμένος. Και μια φορά η γιαγιά του έριξε βενζίνη όταν είχε ξεραθεί στον καναπέ και του έβαλε φωτιά. Δεν μπορώ να
1: φανταστούμε.
0: Δηλαδή, αυτή είναι άγρια δύση. Ναι. Και η κόρη, βέβαια. Την έζησε τη

0: φωτιά, βάζεις ένα παλτό πάνω του. Αλλά θέλω να πω, άγρια πράγματα για εμάς, έτσι. Ένας κόσμος πιο πρωτόγονος.
1: Και για την Ελλάδα, για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Όχι πως δεν συμβαίνει και εδώ κάτι αντίστοιχο, αλλά σπανίως. Και ίσως είναι πιο συχνά τα φαινόμενα αυτά.
0: Ναι, δηλαδή είναι πιο ενδημική η βία, ναι. Ας πούμε. Και αυτό χαρακτηρίζει έτσι, τους, την ενδοχώρα και τους Scots Irish που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στα Παλάχια Όρη, που είναι περιοχές που υπάρχει αυτή η κουλτούρα της βίας και της οπλοκατοχής, η οποία πλέον στην Αμερική είναι πολύ έντονο δικαίωμα. Παρόλο που η δεύτερη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος δεν μιλάει για ατομικό δικαίωμα οπλοκατοχής. Λέει ότι για την ασφάλεια μιας ελεύθερης πολιτείας απαραίτητη είναι μια πολιτοφυλακή, επομένως δεν πρέπει να εμποδιστεί το δικαίωμα απλοκατοχής, αλλά μιλάει για πολιτοφυλακή,
1: ναι.
0: Και ασφάλεια της πολιτείας.
1: Σωστό.
0: Δεν λέει ότι...
1: Ναι, γιατί και κάθε πολιτεία θα μπορούσε να έχει μια...
0: Αλλά έτσι που είσαι χειρμηνευτή η δεύτερη τροποποίηση, αισθάνονται οι περισσότεροι Αμερικανοί ότι τους δίνει δικαίωμα
1: να έχουν όπλο.
0: Όπλο και να το έχουν πάνω τους. Άμα έχεις πάνω σε όπλο, πρέπει να το έχεις φανερό, αν να κυκλοφορείς με φανερά. Φανερά οπλισμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο σε εμάς στην Ευρώπη μας φαίνεται αδιανόητο.
1: Ναι.
0: Και αδιανόητο γιατί σε εμάς το κράτος δεν θα το επέτρεπε για να μην έχει απέναντί του οργανωμένη πολιτική αντίσταση.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Αλλά επειδή η Αμερική δεν συστάθηκε από ένα ισχυρό κράτος που επιβλήθηκε, αλλά από κάτω οι διάφορες πολιτείες που έδωσαν εξουσίες στο Ομοσπονδιακό Κέντρο. Έχουν άλλη αντίληψη.
1: Πολλοί βλέπουν τη ΣΥΠΑ ως τη χώρα των ευκαιριών και άλλοι ως τη χώρα των μεγάλων ανισοτήτων. Τελικά, ποια εικόνα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα?
0: Των ευκαιριών, θα έλεγα. Οι ανισότητες υπάρχουν υπαρκτές, αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε από στατιστικές που λένε ότι σήμερα οι ανισότητες είναι μεγαλύτερες από όταν πριν από 60 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και να σας εξηγήσω. Εσείς πού θα προτιμούσατε να ζείτε? Σε μια οικονομία που όταν παίρνει σύνταξη έχει 2 φορές τον αρχικό μισθό ή 10 φορές τον αρχικό μισθό? Αν προτιμάτε να είσαστε σε μια χώρα που όταν πάρετε σύνταξη θα έχετε 10 φορές τον αρχικό μισθό, τότε οι ανισότητες ήταν πολύ μεγαλύτερες σε εκείνη την κοινωνία.
1: Mm-hmm.
0: Μεταξύ αυτό που είναι πιο προχωρημένοι στην ηλικία και αυτό που μπαίνει τώρα στην αγορά εργασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει προοπτική να δικαπλασιαστεί το εισόδημά σου κατά τη διάρκεια της εργασίας, της εργατικής ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Άρα οι στατιστικές επομένως θέλουν προσοχή.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί τώρα, κατά τη διάρκεια μιας ζωής, να αυξάνει τόσο πολύ το εισόδημα των εργαζομένων που έχει μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ νέων και. Μισήλικο, να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Και προχωρημένο στην εργασία, ανθρώπων κλπ. Και στην ηλικία. Πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι για τη χώρα τους από αυτή που έχουμε εμείς στην Ευρώπη? Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα οριοθετήσετε αυτό. Επειδή έχετε ζήσει και εδώ και εκεί, λιγάκι.
0: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί βλέπουν την Ευρώπη ως μια ήπειρο που είναι σε στασιμότητα. Δεν έχει καινοτομίες, έχει υπερβολική γραφειοκρατία, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Δηλαδή έχουν και αυτή τα δικά τους στερεότυπα.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να πω εδώ ότι οι Αμερικανοί είναι διχασμένοι και στο πώς βλέπουν ήδη τη χώρα τους.
1: Ναι.
0: Και ειδικά υπάρχει ένα. Η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία είναι έντονα επικριτική των ΗΠΑ και τονίζει την μελανή πλευρά της. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η New York Times είχε πριν από λίγα χρόνια το Project 1619. Τι έγινε το 1619? Εμφανίστηκε η δουλεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που έκανε τις Ηνωμένες Πολιτείες διαφορετικές από τον υπόλοιπο κόσμο. Μα πού δεν υπήρχε δουλεία το 1619?
1: Πολλές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες είχαν.
0: Και στην Ευρώπη οι δούλοι δεν ήταν μαύροι, ήταν σλάβοι. Ναι. Γι' αυτό και λέμε σκλάβοι, slave, σκλάβεν στα γερμανικά. Δηλαδή πήραμε τους σλάβους, το όνομά τους, το κάναμε συνώνυμα της δουλείας.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Ή στην Κίνα δεν υπήρχε. Ακόμα και στην υποσαχάρια Αφρική υπήρχαν μαύροι δούλοι που ανήκαν σε μαύρους ιδιοκτήτες.
1: Yeah.
0: Άρα αυτό που έκανε την Αμερική ξεχωριστή δεν ήταν η δουλεία. Κακό πράγμα η δουλεία, εννοείται.
1: Γι' αυτό καταργήθηκε παντού.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω άλλα πράγματα την έκανε ξεχωρίσει. Ναι. Το οποίο να δείξει και να καταργήσει τη δουλεία και να καταργήσει διακρίσει ενάντια στου μαύρου.
1: Αυτό που είχατε πει πριν, στη μετανάστευση που δέχτηκε κόσμο εκεί πέρα και υπήρξε ανάπτυξη και όλα αυτά που βοηθήσαν στην ουσία.
0: Ακριβώς. Επομένως, αλλά αυτή η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος είναι τόσο επικριτική προς τις ΗΠΑ που αποξενώνει την ενδοχώρα, να το πω έτσι. Ναι. Η ενδοχώρα που μιλούσαμε πριν. Αυτή η ενδοχώρα είναι πατριωτική. Μπορεί να μην είναι πάντοτε πολύ μορφωμένη, αλλά έχει πατριωτικά ένστικτα.
1: Ναι.
0: Και όταν βλέπει αυτές τις αντιλήψεις να κυριαρχούν σε πολλά πανεπιστήμια και η επικριτική στάση πολλών πανεπιστημίων προς το Ισραήλ να καταλήγει να περνάει στον αντισημιτισμό, mm-hmm. το να είσαι επικριτικός στο Ισραήλ είναι θεμητό. Ειδικά ναι. με αυτά που συμβαίνει στην Λωρίδα της Γάζας. Αλλά όταν πηγαίνει προς αντισημιτισμό, όταν δηλαδή δέχονται, να αισθάνονται σωματική ανασφάλεια Εβραίοι καθηγητές ή φοιτητές, αυτό είναι προβληματικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Οπότε εδώ έχουμε μία πλευρά της Αμερικής που θέλει να τονίζει το αρνητικό και να είναι πολύ επικριτική και να οδηγεί σε οργή την πιο πατριωτική Αμερική, που είναι το μεγαλύτερο μέρος.
1: Επειδή μιλήσατε για πατριωτισμό, εμείς στην Ευρώπη χαρακτηρίζουμε συχνά τους Αμερικανούς ιδιαίτερα πατριώτες. Είναι πραγματικά έτσι, ή πρόκειται για μια εικόνα που έχουμε διαμορφώσει μέσα από τις ταινίες, τη τηλεόραση, τα έργα που βλέπουμε?
0: Είναι η πραγματική εικόνα για την μεγάλη πλειοψηφία και το βλέπει κανείς και από το πόσο συχνά έχει κόσμος αμερικανική σημαία.
1: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή,
0: πώς... τη βλέπεις πάρα πολύ συχνά.
1: Πού οφείλεται αυτό, ας πούμε.
0: Σε μονοκατοικίες ή σε μαγαζιά μαγαζιά σε ακριβούς δρόμους της Νέας Υόρκης, ναι. μια αμερικανική σημαία πάντοτε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει αυτός ο πατριωτισμός που ισχύει για τη συντριοπτική πλειοψηφία και στα δύο κόμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά η αριστερή, πρέπει να πω, η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος έχει φύγει από αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει πάει έναν άλλο δρόμο. Η οποία κάνει κακό στο Δημοκρατικό Κόμμα.
1: Uh-huh.
0: Δηλαδή πρέπει το Δημοκρατικό Κόμμα να το χειριστεί αυτό. Uh-huh. Γιατί δεν πάει καλά εκλογικά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Θα έπρεπε να έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις από ό,τι είχε πρόσφατα.
1: Καλά, πολλές φορές παίζει και ρόλο ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο
0: αρχηγός,
1: ο υποψήφιος που ηγείται, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να προσέξει να μην αφήσει μια μειονότητα μέσα στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Να χαρακτηρίσει όλο το κόμμα.
1: Ναι,
0: θέλει προσοχή.
1: Θέλει
0: προσοχή.
1: Ένας απλός πολίτης σε μέρες πολίτης δεν πιστεύω ότι σκέφτεται καθημερινά την διεθνή ισχύ της χώρας του. Άρα τον απασχολούν και κάποια άλλα πράγματα. Η εργασία, η οικογένεια, η οικονομία, η ασφάλεια, τι τον ανησυχεί πιο πολύ. Όσο μπορείτε να και έχει καταλάβει, έτσι, μιας και ασχολείστε, είπαμε, την Αμερική. Και...
0: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι τα οικονομικά ζητήματα.
1: Mm-hmm.
0: Η μετανάστευση απασχολεί ολοένα και περισσότερους Αμερικανούς, γιατί έγινε πολύ ορατή η μετανάστευση ανθρώπων που εμφανώς ήταν διαφορετικοί. Αυτό στο παρελθόν πάλι έρχονταν άνθρωποι που εμφανώς ήταν διαφορετικοί, αλλά τότε υπήρχε περισσότερη κατανόηση. Όπως είπα, στον 21ο αιώνα δυστυχώς η αμερικανική κοινωνία έχει γίνει λιγότερο ανεκτική. Ο τελευταίος πρόεδρος που ήταν ανοιχτά υπέρ της μετανάστευσης και νομοποίησε και 12 εκατομμύρια λάθρο μετανάστευση ήταν ο Ρόναλντ Ρέιγαν.
1: Πριν από χρόνια.
0: Αλλά θα σας πω, είναι ρεπουμπλικανός πρόεδρος.
1: Ναι, ρεπουμπλικανός.
0: Πώς έχει αλλάξει το σκηνικό τώρα. Άρα αυτά, η εγκληματικότητα πια ευτυχώς στις ΗΠΑ έχει πέσει. Αν με ρωτούσατε την ερώτηση πριν από 30-40 χρόνια, θα σας έλεγα εγκληματικότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση της εγκληματικότητας, η οποία ευτυχώς έχει κάνει την διαβίωση στις ΗΠΑ πολύ πιο ασφαλή από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 80.
1: Ναι. Οι Αμερικανοί πολίτες αισθάνονται ότι ζουν σε μια ισχυρή χώρα του κόσμου, την ισχυρότερη χώρα του κόσμου.
0: Το αισθάνονται αυτό, αλλά απ' την άλλη έχουν κουραστεί από τις ατελείωτες πολέμους.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κατάλαβαν τρεις πρόσφατοι πρόεδροι, ο Ομπάμα, ο Τραμπ και ο Μπάιντεν.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μπάιντεν απέστειλε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν με τρόπο που ήταν κόντρα σε όλες τις συμβουλές που έδιναν οι στρατιωτικοί ηγέτες, η στρατιωτική ηγεσία. Και άρα ήταν μια θλιβερή εικόνα κατάρρευσης. Και ο Τραμπ, με την επέμβαση ενάντια στο Ιράν, τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, έκανε ακριβώς αυτά που έλεγε ότι δεν θα κάνει. Δηλαδή πήγε ενάντια σε όλη την προεκλογική στάση του, που ήταν τέρμα για τελείωτη πόλεμη, τέρμα επεμβάσει. Εκεί που δεν διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα. Δεν διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα για τις ΗΠΑ. Διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ. Αλλά όχι των ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί κάπως φάνηκε ο πρόεδρος Τραμπ να θετεί, να πηγαίνει ενάντια σε αυτά που είχε υποσχεθεί προεκλογικά.
1: Ναι. Στο βιβλίο σας μιλάτε για μια αναδική πορεία των ΗΠΑ. Ένας νέος Αμερικανός σήμερα πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει καλύτερα από τους γονείς του?
0: Όταν είναι νέος μπορεί να μην το πιστεύει, αλλά κατά τη διάρκεια της πορείας του είναι πολύ πιθανό να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση ραγδαία.
1: Στην αρχή, αν κατάλαβα καλά αυτά που μου είχατε πει, ότι στην Αμερική είναι πολλές Αμερικές, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι
1: με τις πολιτείες που μου είπατε στην αρχή.
0: Άλλο να έχεις μεγαλώσει σε ένα μαύρο γκέτο και άλλο σε μικρές πόλεις στην ενδοχώρα.
1: Τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας είναι ένα ιστορικό όρος για τους Αμερικάνους. Πώς πιστεύετε ότι βιώνουν αυτή την επέτειο οι ίδιοι οι Αμερικανοί, ως γιορτή, ως ευκαιρία αυτοκριτικής και τα δύο μαζί?
0: Και τα δύο μαζί, αλλά βέβαια είδαμε φέτος να έχουν οργανωθεί δύο τρόποι εορτασμού των 250 ετών. Ο ένας τρόπος έγινε από δικοματική επιτροπή που όρισε το Κογκρέσο και όριζε αυτά που ενώνουν τους Αμερικανούς. Ο δεύτερος τρόπος ήταν οι πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος, επειδή έτσι πολιτεύεται, ήταν και στην εορτασμό διχαστικός.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, για να συσπυρώσει τη βάση του και να την κινητοποιήσει, χρησιμοποίησε την τελετή του εορτασμού με διχαστικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχουμε αυτές τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που άλλα βίωσαν οι Αμερικανοί στις εκδηλώσεις του Τραμπ, του Πρόεδρου Τραμπ, και άλλες στις εκδηλώσεις της Επιτροπής που όρισε το Κογκρέσο, που δεν είχε έτσι διχαστικό χαρακτήρα, ήταν περισσότερο τι μας ενώνει. Ότι τα 250 χρόνια από ένα πείραμα που επέτυχε. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία δηλαδή. Ότι δεν υπήρχε πριν.
1: Ναι.
0: Η διαρχαία Ελλάδα ήταν άμεση, η αρχαία Ελλάδα ήταν άμεση δημοκρατία. Όλοι...
1: Ναι, όλοι οι πολίτες.
0: Αλλά τώρα, επειδή οι χώρες είναι πολύ μεγαλύτερες από μια πόλη, πρέπει να έχεις αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Πείραμα καινούριο, έτσι, το οποίο ξεκινάει με τις ΗΠΑ σε μεγάλη κλίμακα, πέτυχε το πείραμα.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό αξίζει να το γιορτάσει κανείς, χωρίς να τονίζει αυτά που.
1: Τα κακά που συνέβησαν ή που δεν πήγαν
0: αυτά
1: καλά.
0: Ή αυτά που μας χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δύο διαφορετικές. Δύο διαφορετικά βιώματα τις προηγούμενες μέρες στις ΗΠΑ.
1: Τελικά πιστεύετε ότι οι ΗΠΑ προωθούν περισσότερο τη δημοκρατία ή τα εθνικά τους συμφέροντα?
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Οι ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν μια εξωτερική πολιτική που να αντικατοπτρίζει τις αξίες τους, αλλά να μην καταλήγει σε μεσιανισμούς και ιδεολογικές σταυροφορίες.
1: Ναι.
0: Δεν μην προσπαθούν, ειδικά με ένοπλα μέσα, να σώσει τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ένα πράγμα να θες να είσαι ο φάρος που θα οδηγήσει την υπόλοιπη ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: και να θες με την οικονομική βοήθεια να θέτεις προθέσεις σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προωθείς τις αξίες σου, άλλο όμως να θες να τις επιβάλλεις με ιδεολογικές σταυροφορίες, οι οποίες οδηγούν σε εμπλοκές μακρόσυρτες και επώδυνες. Άρα θέλει να, πρώτα απ' όλα να κοιτάς τα εθνικά σου συμφέροντα, να είσαι ρεαλιστής, χωρίς να είσαι κυνικός όμως.
1: Ναι.
0: Να είσαι ρεαλιστής, να λαμβάνεις υπόψη τις αξίες σου, όταν ασκείς εξωτερική πολιτική, αλλά όχι μεσιανισμούς και ιδεολογικές σταυροφορίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δείχνει η εμπειρία. Όποτε φύγαν από αυτή την κάπως μια επιλεκτική προσέγγιση, παίρνει τα καλά. Να είσαι ρεαλιστής, να μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν στέκουν ή το κόστος πυρβαίνει κατά πολύ το όφελος. Να είσαι ρεαλιστής. Απ' την άλλη, να μην είσαι κυνικός όμως. Δηλαδή να λαμβάνεις και υπόψη αξίες. Γιατί είσαι μια χώρα που στήθηκε με βάση αξίες.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Εντάξει, οπότε δεν πρέπει να προδίδει. Ξέρω ότι συχνά υποστήριξαν οι ψυχοπολέμου δικτατορίας. Mm-hmm. Γιατί θεώρησε ότι η δεξιά δικτατορία είναι λιγότερο κακό από την κομμουνιστική δικτατορία. Ναι. Αυτό το σκεπτικό. Εν πάση περιπτώσει, να λαμβάνει υπόψη τι αξίε σου, αλλά να μην κάνει σταυροφορίε που σου οδηγούν σε μακρόσυρτε στρατιωτικέ εμπλοκέ. Αυτό θα ήταν για μένα τα μαθήματα που θα έπρεπε να πάρουν ειδικά οι ηγέτες των ΗΠΑ.
1: Αν σήμερα ξεκινούσε από την αρχή η αμερικανική εξωτερική πολιτική, πιστεύετε ότι θα έκανε τις ίδιες επιλογές?
0: Αν είχε τις ίδιες σοφές βάσεις, αν είχε τους ίδιους την πρώτη γενιά, ας πούμε,
1: ναι,
0: τη γενιά του πολέμου της ανεξαρτησίας,
1: ναι,
0: αυτή η γενιά έβαλε πολύ καλές βάσεις,
1: ναι,
0: που γι' αυτό εξ αρχής διαφοροποιήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Πολύ διαφορετική εξέλιξη.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γι' αυτό έγινε και η μόνη μεγάλη δύναμη του Δυτικού Ημισφαίριου.
1: Ναι.
0: Επειδή τέθηκαν πολύ καλές βάσεις. Και δεν ήταν νομοταλιακό αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε ο Βάστον να ήταν φόρο ζωή δικτάτορα, ισχυρό στρατιωτικό άνθρωπο.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική η εξέλιξη των ΗΠΑ, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και θα τον έπαιρνε να το είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Όταν παρετήθηκε από αρχιστράτηγο, ο Γιώργος Σωτηρίου της Βρετανίας είπε: είναι ο μεγαλύτερος άνδρας στον κόσμο. Mm. Ότι με τέτοια ανιδιοτέλεια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ
1: ναι, ναι,
0: είχε την εξουσία στα χέρια του,
1: σωστό,
0: είπε: οι θεσμοί είναι πάνω από τους ανθρώπους. Παρετούμε.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό. Δηλαδή το θαύμασε ο Γιώργος ο Τρίτος, ενάντια στον οποίο
1: δεν το έκανε ποτέ αυτός προφανώς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πιστεύετε ότι η Αμερική εξακολουθεί να ηγείται του κόσμου ή απλώς προσπαθεί να διατηρήσει μια ηγεμονία που αμφισβητείται όλο και περισσότερο?
0: Εγώ νομίζω ότι με τον Τραμπ έχασε ένα μεγάλο μέρος του ηθικού κεφαλαίου που είχε, που της επέτρεπε να περνάει γραμμές και πράγματα χωρίς εξαναγκασμό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είχε ένα ηθικό κεφάλαιο, ενώ ο Τραμπ δυστυχώς και για την ίδια τις ΗΠΑ, βλέπει τη διεθνή πολιτική όχι με όλους μακροπρόθεσμη στρατηγική, αλλά βραχυπρόθεσμα συναλλαγών.
1: Mm.
0: Τι θα μου δώσεις και να σου δώσω. Ναι, αλλά δεν ήταν το σχέδιο μας βραχυπρόθεσμη συναλλαγή. Ακόμα και σήμερα βγάζουν ωφέλη οι Αμερικανοί από το σχέδιο Μάρσαλ. Υπάρχει ένα φιλοαμερικανισμό στη Δυτική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Που ξεκινάει από το σχέδιο Μάρσαλ. Δηλαδή, δεκαετίες ολόκληρες ήταν ωφέλιμο το σχέδιο Μάρσαλ. Δεν είναι θέμα να δούνε και λαβίνε αυτή τη στιγμή.
1: Μετά από τόσα χρόνια, κύριε Παπαστηρίου, μελέτη τη Αμερικανική Στρατηγική, θα ήθελα να κλείσουμε μια προσωπική σα εκτίμηση. Αν ένα νέο άνθρωπο σα ρωτούσε σήμερα ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που διδάσκει η ιστορία των ΗΠΑ, ποια θα ήταν η απάντησή σα?
0: Ότι ήταν επιτυχημένε οι ΗΠΑ όταν ήταν ανοιχτικέ προ το διαφορετικό, γενναιόδορε προ του μετανάστε,
1: mm-hmm,
0: έδινε ευκαιρίε. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, επί φιλίου πολέμου. Το Αμερικανικό κράτος είπε: θα σας δώσω 460 στρέμματα και ένα μουλάρι στις κατοίκητες δυτικές περιοχές,
1: yeah,
0: αν πάτε εκεί. Και ο Υπουργός Εξωτερικών φρόντισε όλα τα προξενία και οι πρεσβείες των ΗΠΑ να το διαφημίσουν παντού. Οπότε ήρθαν οι μετανάστες να πάρουν τα 460 στρέμματα από την Ευρώπη. Και από αυτούς τους μετανάστες που μπήκαν κατά τη διάρκεια του εμφολίου, στρατολογήθηκαν 180.000 οπλίτες της Ένωσης.
1: Oh.
0: Δηλαδή έφερε τόσους πολλούς μετανάστες για να πάρουν τα 460 στρέμματα, yeah, που είχαν απτά ωφέλη στον εμφύλιο πόλεμο.
1: Yeah.
0: Αυτή για τέτοια Αμερική είναι επιτυχημένη.
1: Yeah.
0: Αυτό νομίζω είναι το σπουδαιότερο. Ανοιχτή στα ταλέντα, να δίνει ευκαιρίες, να είναι ανοιχτική προς το διαφορετικό.
1: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μαζί μας ήταν σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Παπαστηρίου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Ελπίζω να σας δώσαμε μία μυρωδιά το τι είναι Αμερική. Αυτή ήταν άλλωστε η πρόθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κύριε Παπαστηρίου, ευχαριστούμε που ήσασταν πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό σας μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας της Ουγγαρίας 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Ο Διονύσης Δελής στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Διονύση.
2: Καλό μεσημέρι, Έλληνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους τους ακροατές. Ναι, είναι μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, ίσως από την καλύτερη εθνική ομάδα που είχαμε ποτέ, την Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία έπειτα από 18 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις αλλά και 5 χαμένους τελικούς, μοιάζει να εκπλήρωσε μια προφητεία το πρωί στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας στον τελικό του Super Cup του Παγκοσμίου Κυπέλου και κατακτώντας την κορυφή του κόσμου. Είναι κυπελούχος Ευρώπης πλέον η Ελλάδα, είναι κυπελούχος του κόσμου, με συγχωρείς. Η Ελλάδα και το χρωστά σε μια φοβερή και τρομερή διαδικασία η οποία έδειξε και ανέδειξε την μεγάλη της ποιότητα αλλά και την υπομονή της και στο σημερινό τελικό με τους Ουγγρούς που κρίθηκε 12 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη με τον γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου αλλά και χθες τον πολύ σπουδαίο ημιτελικό με τους Ιταλούς, οι Ιταλοί, οι Ούγγροι, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 4-5 μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου σταθερά. Το ότι κατάφερε λοιπόν και έδειξε χαρακτήρα απέναντι σε αυτά τα δύο μεγαθύρια, μάλιστα η Ουγγαρία ήταν και ο μεγάλος μας αντίπαλος αλλά και ο κακός μπελάς μας, καθώς είχαμε χάσει 3 τελικούς από εκείνους. Το ότι τα κατάφερε λοιπόν μοιάζει να έκλεισε ένα κύκλο και να άνοιξε τον επόμενο. Η ομάδα Θοδωρή Βλάχου, η οποία βεβαίως και έχει τον πύχη των απαιτήσεων ψηλά και βεβαίως βλέπει πια στο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Διονύση Δελή, και να πούμε ότι συνεχή είναι τα τηλεγραφήματα με συγχαρητήρια μηνύματα που αποστέλει η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται από σήμερα ο Όλυμπος μετά την ομόφωνη απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού, μια διεθνής αναγνώριση της εξαιρετικής φυσικής, οικολογικής και πολιτικής αξίας του Βουνού των Θεών. Ακούμε την Άνση Αγγελοπούλου.
3: Το μυθικό βουνό του Ολύμπου συμπεριλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο της UNESCO μετά την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι εργασίες της 48ης Συνόδου να πω ότι πραγματοποιούνται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας από τις 19 Ιουλίου. Αναγνωρίζεται λοιπόν η εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τοποθετώντας τον ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέρημνας. Ο Ολύμπος εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και φυσικά των εμπειρογνωμόνων. Προϋπόθεση ήταν η ταυτόχρονη τεκμηρίωση των πολιτιστικών και φυσικών αξιών του. Ο Όλυμπος είναι το βουνό που μέσα από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική γραμματεία ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο, ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού, η κ. Ελίνα Μενδώνη. Η αναφορά τώρα της UNESCO για τον Όλυμπο κάνει λόγο για το μικροκλίμα του που προκύπτει από την εγκύτητά του με τη θάλασσα και την απότομη υψομετρική του διαφορά, ενώ κάνει λόγο για διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.
1: Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τονίζει ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτη μεγέθους, υπογραμμίζει. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών στη Φθιώτιδο. Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, τι ακριβώς έχει γίνει? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ελένη, ακριβώς στις 12.30 ώρα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Προεδρικού Σώματος για πυρκαγιά σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο στην περιοχή του Δήμου Ελατίας Αμφίκλειας στη Φθιώτιδα. Αυτή τη στιγμή στο συμβάν επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες και συνολικά 19 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρα επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, παντοποιώντας ρήψεις νερού στα ενεργά μέτωπα. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η επιχείρηση κατάσταση παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει να βρεθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις. Γι' αυτό έχει δοθεί και μεγάλη δύναμη στον αέρα. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικίες, είναι στον ορεινό όγκο. Να πούμε, κλείνοντας, Ελένη, ότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, για τις περιοχές στα Δωδεκάνησα, καθώς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Για αύριο, στο όλο το σύνολο της χώρας, θα είμαστε στην κατηγορία 2, δηλαδή μέση επικίνδυνοτητας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Μιχάλη Λεγάκη. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ενάρτησή του, επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα, την κατάργηση των περικοπών στη σύνταξη χειρίας και την εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται και στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου προχώρησε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και στις παρεμβάσεις στην κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά του Ε65, με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο δικός άξονας των 182 χιλιόμετρων, σημειώνοντας ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι ανάδειξη, απόδειξη ότι δεσμεύσεις της κυβέρνησης γίνονται έργο που αλλάζει προς τον καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών. Έκανε ειδική μνήμα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι είναι αποκλειστικά από εθνικού πόρους, που όπως είπε αποτελεί το αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία 2026-2030. Αναφέρθηκε στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και το κόστος ζωής και στην Ελλάδα. Και στο πλαίσιο αυτό εξήγηλε ότι το κράτος θα καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση, όπως είπε, να φτάσει στα 15 λεπτά. Τοποθετήθηκε για την ψήφιση κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου στη τάξη χειρίας, που όπως είπε θα οδηγήσει 8.500 συνταξιούχους να δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, και τόνισε ότι έγιναν νόμος του κράτους 4 μέτρα για τα άτομα με αναπηρία με εξασφαλισμένο 85 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αναφέρθηκε και στο τεράστιο πρόβλημα με το στεμαστικό, υποστήριξε ότι θα δημιουργηθούν 2.000 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα και πρόσθεσε ότι εγκρίθηκε η εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη με 50 μέτρα και πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στοχεύουν στην κατασκευή ανακαίνησης σχεδόν 20.000 κατοικιών και άνω των 8.500 φοιτητικών εστιών. Στο μέτωπο των συγκοινωνιών έκανε λόγο για 50 καινούρια ηλεκτρικά λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβρη, καθώς και στο διαγωνισμό για την εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς του μετρό. Αναφέρθηκε επίσης 7 νέες άδειες παραρτημάτων διεθνών πανεπιστημίων που εγκρίθηκαν και όπως ανακοίνωσε θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Και έκλεισε την ανάρτησή του με τα 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε εντός της εβδομάδας στο ΚΙΣΕΑ. Σχολιάζοντας τώρα την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για πολιτική υποκρισία. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι η κυβέρνηση κάποτε κατηγορούσε την αξιωματική αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα και τώρα έρχεται στα λόγια μας, ενώ ρώτησε τον κύριο Μητσοτάκη πού βρέθηκαν τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ, απάντησε ο ίδιος ο κύριος Τσουκαλάς, που ως τώρα έχει αφημάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Για δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε την τιμή του ντίζελ μιλά το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αυτές που θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλά για μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας και του στεγαστικού ζητήματος, σαν οι πολίτες να μην βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης σε αυτά τα πεδία. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου συνεχίζουν να καίνε οι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ειδικά στη Γαλλία, στην περιοχή του Μπορντό, οι κάτοικοι έζησαν χθες βράδυ μια εφιαλτική νύχτα. Ο Βαγγέλης Σαρακινός, δίπλα μου εδώ στο στούντιο, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα. Έτσι έχει η κατάσταση στην Γαλλία, καθώς η πυρκαγιά που κατέκαψε την περιοχή του Αρκασούν απειλεί πλέον τμήματα της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό. Βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από την πόλη αυτή του 1 εκατομμυρίου κατοίκων. Σε νεότερη ανακοίνωση τους, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύς ρυθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Ο ίδιος ανέφερε ότι το πρωί η πυρκαγιά καταλάγιασε, αλλά εκφράζονται φόβοι για ενίσχυση των ανέμων κατά την διάρκεια της ημέρας. Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη Γαλλία έχουν επιστρατευτεί σήμερα 18 αεροσκάφη, καθώς και το γίγα μεταγωγικό, το Α400M, στο οποίο έχουν γίνει ειδικές προσθήκες για την ρήψη επιβραδυντικού υγρού. Σύμφωνα με την νομαρχία της Ζηρών, η φωτιά έχει κάψει 420.000 στρέμματα, ενώ συνολικά έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή περίπου 220.000 άνθρωποι. Μόνο χθες απομακρύθηκαν από την συγκεκριμένη περιοχή 55.000 άνθρωποι σε αυτή την επιχείρηση εκένωσης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν οργανωθεί στην Γαλλία. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι την περασμένη νύχτα έκλεισε σε μήκος 60 χιλιόμετρων και ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την πόλη του Μπορντό με την Ισπανία. Το αεροδρόμιο της πόλης παραμένει ανοιχτό, ωστόσο, όπως ανέφερε η νομαρχία, τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί από την μεγάλη φωτιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για την περιοχή του Μπορντό η χθεσινή. Αυτή ήταν η πρόβλεψη και του Πρωθυπουργού Λεκορνή, ο οποίος μετήχε σε συνεδρίαση του Διευπουργικού Οργάνου χθες το βράδυ. Είχε χαρακτηρίσει ιδιαίτερως κρίσιμη την κατάσταση. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ανάρτησή του χθες το βράδυ, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανέφερε ότι θα οικοδομήσουμε την περιοχή και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί. Στην Ισπανία ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα χθες σε κάποια από τα μέτωπα, ωστόσο η χώρα παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σύνολο της επικράτειάς της. Οι αρχές διέταξαν και εκεί χθες το βράδυ την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω της φωτιάς που καίει δυτικά της Μαδρίτης. Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έκρυψε την ανησυχία του. Υπάρχουν φόβοι και εκεί σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και την φορά των ανέμων. Εν τω μεταξύ, στην Βαλένθια οι αρχές επιβεβαίωσαν το θάνατο ενός άντρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροσβέστες μέσα στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε Χαράδρα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
1: Τώρα, Βαγγέλη, στα γεωπολιτικά, τι εξελίξεις έχουμε από Μέση Ανατολή και Ουκρανία?
6: Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, είχαμε και σήμερα παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας από ντρόουν. Είναι η τρίτη συνεχή ημέρα που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Νικοσόρ Ντάν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Βουκουρέστι θα προχωρήσει σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Μόσχα. Να σημειώσουμε εδώ ότι το πρώτο από τα ντρόουν, αυτό που έπεσε σε περιοχή της Ρουμανίας την Παρασκευή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς που ερευνούν το συμβάν, είναι ρωσικό. Την ίδια ώρα, Ελένη, ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος προετοιμάζεται για την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εντός της εβδομάδας, υποστήριξε ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες. Μάλιστα, ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται να τους υποδοχθεί στην περιοχή του Βορονέζ. Επί του πεδίου τώρα, το Κίεβο δέχτηκε επιθέσεις και σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Reuters, καθώς ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ιράν, την Παρασκευή δεν είχαμε για πρώτη φορά μετά από 2 εβδομάδες αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ο ιστότοπος Άξιος μετέδωσε μάλιστα ότι αυτό έγινε μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε ωστόσο ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και το Ιράν μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Η Τεχεράνη καταδίκασε αυτή την επίθεση, κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Νωρίτερα οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη στην Κασπία που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν. Δεν ανέφεραν αν αυτά είναι όπλα που πηγαίνουν στο Ιράν ή ιρανικά ντρόουνς που πηγαίνουν στη Ρωσία. Είχε προηγηθεί μια δήλωση του Ουκρανού Προέδρου του Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ρωσία μεταβιβάζει στο Ιράν δορυφορικές παρατηρήσεις στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να δώσει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλήγματα εκεί στην περιοχή.
1: Ναι, Βαγγέλη Σαρακίνα, σε ευχαριστούμε. Η φωτογραφία και το όνομα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Πρόκειται για τον Αμπτούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, 21 ετών, Γερμανό πολίτη, Λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Είναι ο κύριος ύποπτος για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Φέρεται να οδήγησε ένα βαν εναντίον πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν.

0: Σχέδιο επίθεσης που είχε δρομολογηθεί από εντολές από Αιγύπτιο κρατούμενο φυλακών της Βόρειας Ελλάδας επέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου ομοεθνή του χθες στη Λιφάδα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά από πληροφορίες για σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Ο 30χρονος συλληφτής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε ένα κριτή, ενώ ο 39χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος Έλληνας, από τον οποίο ο 30χρονος είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα. Στον ακριτή απολογείται αύριο ο 28χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο καθμολογίων δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Ήδη για την υπόθεση έχει υποβληθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την οικογένεια του θύματος. Η Μίνα Μουστάκα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, αύριο φτάνει η ώρα της απολογίας του 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και μένει να δούμε αν θα επαναλάβει τον προανακριτικό ισχυρισμό του, όπου είχε ομολογήσει ότι αυτός είναι και ο δράστης του εγκλήματος. Βεβαίως, μετά το τέλος της απολογίας του, ο ανακριτής και η εισαγγελέας είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, αν και με βάση την ομολογία και τη βαρύτητα της αξιόπιστης πράξης, ο νόμος προσδιορίζει συγκεκριμένα πράγματα για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ήδη ο αδερφός του θύματος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ενώ ο δικηγόρος, ο οποίος έκανε τη σχετική δικονομική ενέργεια και ήταν και προσωπικός φίλος του θύματος, Νίκος Γαλάνης, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η έρευνα προκειμένου να διακριβωθεί αν υπήρχε και δεύτερος δράστης στο σκηνικό του εγκλήματος και βεβαίως να διαπιστωθεί ποιο ήταν το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας με θύμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου. Τώρα να σου πω ότι ο ίδιος ο δράστης δεν είναι η μοναδική φορά που θα βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, καθώς το παρελθόν είχε πάλι σε βάρος του ασκηθεί δίωξη και εκκρεμούσε μάλιστα ένταλμα για ασέλγεια σε βάρος μιας ανήλικης, οπότε θα απολογηθεί πιθανότατα αύριο και για το αδίκημα αυτό. Ενώ να σου πω τέλος ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε εάν λόγω και του κακουργηματικού χαρακτήρα και των δύο πράξεων που αντιμετωπίζει, θα οριστεί δικηγόρος προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπιση του, γιατί όπως ανέφεραν πληροφορίες μέχρι πριν από λίγες ώρες, κανένας δικηγόρος δεν αναλάμβανε την υπεράσπιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου λόγω και του εγκλήματος σε βάρος ενός συναδέλφου τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Στα της οικονομίας, ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Με το κόστος στέγασης να βρίσκεται στα ύψη, απλώς αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες μετά και την ανακοίνωση των βάσεων. Την εικόνα των φοιτητικών ενοικίων έδωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate Θέμης Μπάκας, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου. Όπως είπε, στα σπίτια έως 50 τετραγωνικών οι αυξήσεις ενοικίων μόνο φέτος φτάνουν το 7%. Αυτό το ποσοστό έρχεται να προστεθεί στο 70 με 75% που έχουν αυξηθεί τα ενοίκια από το 2007 έως σήμερα.
2: Το 2017 έως και σήμερα καταγράφηκε μια μεσοσταθμική αύξηση. Δούμε ότι μόνο ενοικία σας πει ότι είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, δηλαδή σπίτια ως 50 τετραγωνικά, που αγγίζει περίπου το 70 με 75%. Τη φετινή χρονιά καταγράφηκε μια μικρή αύξηση που κυμαίνεται περίπου στο 5 με 7% κυρίως ακίνητα, πλήρως ανακοινισμένα και μεσοσύνων των οικοσκευών. Σε ακίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, καταγράφει μια εσωτερική αύξηση για το ίδιο χρονικό διάστημα, που είναι περίπου στο 60 με 65%. Ταυτόχρονα, σας αναφέρω το εξής. σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, το μέσο όρο των αυξήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 28,3%. Δηλαδή εντός 15 ετών. Εμείς σχεδόν στο μισό χρονικό διάστημα καταγράφουμε διπλάσεις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Παράλληλα, είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή το κόστος στέγασης για μια οικογένεια είναι το σύνολο καλού μισθού. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ζευγάρι, μια οικογένεια και δουλεύουν και ο μπαμπάς και η μαμά, ο ένας μισθός πάει αποκλειστικά στο κόστος στέγασης. Αν αναφερόμαστε σε οικεία τα οποία είναι μικρότερης επιφάνειας, κατάλληλα για εργένιδες, είναι περίπου το 60-70% του εισοδήματός τους. Εδώ αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν κάποιος δαπανά πάνω από το 30% του εισοδήματός του κόστος στέγασης, βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση. Εμείς αντίμαστε αυτή τη στιγμή έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το ποσοστό που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποιος βρίσκεται σε βαθιά στεγαστική κρίση.
0: Για τις τραγικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό που αυξάνονται δραματικά το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού, κυρίως στα νησιά, μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ, Γιώργος Αβραμίδης. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, ο κύριος Αβραμίδης απέδωσε το πρόβλημα στην έλλειψη κινήτρων, τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών, κάτι που αποτυπώνεται, όπως είπε, και στις θέσεις που απομένουν κενές στις πανεπιστημιακές σχολές.
3: Η σημερινή εικόνα του ΕΣΥ αναφορικά με την στελέχωση είναι τραγική. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ελλείψεις τόσο στην υπηρετική Ελλάδα όσο και στην νησιωτική Ελλάδα, ειδικότερα έτσι τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η αύξηση των τουριστών δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για έτσι επιπλέον προσωπικό που θα πρέπει να καλύψει τον υπεράριθμο, τον μεγάλο αριθμό τουριστών που έρχονται στη χώρα μας έτσι για τουρισμό. Οι ελλείψεις βέβαια γενικότερα για το νοσηλευτικό προσωπικό και ειδικότερα για νοσηλευτές είναι τεράστιες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας διαχρονικό, που χρονούμενο το χρόνο επιδεινώνεται και όπως προφανώς θα γνωρίζετε έχουμε τους χαμηλότερους δείκτες στελέχωσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε και φέτος έτσι στην επιλογή των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις να επιλέξουν την νοσηλευτική στις πανεπιστημιακές σχολές, η επιλογή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έχουν μείνει, για να καταλάβετε, 35% κενές θέσεις στις σχολές των πανεπιστημίων στην νοσηλευτική. Αυτό σημαίνει, και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία 2-3 χρόνια, ότι δεν θα έχουμε και τον απαιτούμενο αριθμό αποφύτων από εδώ και πέρα.
0: Στην έλλειψη προσωπικού αλλά και σύγχρονου εξοπλισμού απέδωσης καθυστερήσεις πτήσεων που σημειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρης Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρός. Όπως εξήγησε μιλώντας στο σταθμό μας, προσλήψεις προσωπικού γίνονται, αλλά χρειάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια εκπαίδευσης, ώστε τα άτομα αυτά να γίνουν παραγωγικά, ενώ την ίδια ώρα η κίνηση συνεχίζει να σπάει κάθε χρόνο ένα ρεκόρ.
4: Το θέμα των καθυστερήσεων δεν είναι φετινό. Είναι τα τελευταία χρόνια. Είμαστε σταθερά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι λόγοι είναι αυτό που λέμε συνέχεια, ότι δεν έχουμε διαθέσιμο προσωπικό ούτε σύγχρονο εξοπλισμό και αυτό δημιουργεί μοιραία έναν περιορισμό στην χωρητικότητα που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Προσωπικό από τη μία πλευρά προσλαμβάνουμε και σε μεγάλους αριθμούς, αλλά για να εκπαιδευτεί αυτό θα χρειαστούν τουλάχιστον 1-2 χρόνια ακόμα. Δηλαδή ελπίζουμε το καλοκαίρι του 27 να είναι καλύτερα τα πράγματα και το 28 να πάμε ακόμα καλύτερα. Προσλήφθηκαν τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή πριν μερικούς μήνες, οι οποίοι τελείωσαν τη βασική εκπαίδευση και έχουν πάει στις μονάδες τους για να κάνουν την εκπαίδευση στη μονάδα με έναν εκπαιδευτή δίπλα. Αυτοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν να είναι παραγωγικοί από το καλοκαίρι του 2027 και σταδιακά να εντάσσονται και να γίνονται πλήρως ισότιμοι, ας πούμε, με όλους τους εκπαιδευτές που είμαστε τόσα χρόνια, για να μπορούν να είναι να αλλάξουν πλήρως τις βάρδιες. Έχουμε τον πρώτο εξοπλισμό που ακόμα περιμένουμε να δούμε φως στο τούνελ και μέσα σε όλα αυτά έχουν μια τεράστια αύξηση στην κίνηση, η οποία κάθε χρόνο πάει ρεκόρ.
0: Με δράσεις όπως η εκμάθηση του beach volley σε παιδιά και αγώνες κοινωνικού του σκοπού, συνεχίζονται από το πρωί στην πλατεία Συντάγματος οι παράλληλες δραστηριότητες του Athens Finals Beach Volley. Στις 18:30 αρχίζουν μικροί τελικοί ανδρών γυναικών, θα ακολουθήσουν οι τελικοί. Ο Μιχάλης Λεκάκης και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και πάλι. Η καρδιά του ελληνικού πιτς βόλι, όπως είπες και εσύ, χτυπάει αυτό το τρίμερο στην πλατεία Συντάγματος, αφού ολοκληρώνεται σήμερα η τελική φάση του 22ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Athens Finals 2026. Να πούμε ότι έχει διαμορφωθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο στην πλατεία Συντάγματος, στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε ένα μοναδικό αθλητικό χώρο και δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους αλλά και τουρίστες να παρακολουθούν από κοντά κορυφαίες αναμετρήσεις εντελώς δωρεάν. Να πούμε σήμερα, Ελένη, είναι η τελευταία μέρα των αγώνων. Σε 9 η ώρα θα διεξαχθεί ο τελικός των γυναικών, όπου η Δήμητρα Στρατζάλη και η Πέννη Μαναβή αντιμετωπίζουν την Ξένια Στυρινίνα και την Νικολέτα Ζαφυρίου. Και στις 10 παρα 10 είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός των ανδρών, με του Σταύρο Ντάλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου να διεκδικούν τον τίτλο απέναντι στους Γιώργο Παδημητρίου και Γιώργο Ιωαννίδη. Και αμέσως μετά το τέλος και των δύο αγώνων θα γίνουν και απονομές. Να πούμε εδώ, Ελένη, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και παράλληλες δράσεις στην πλατεία Συντάγματος που περιλαμβάνουν κοινωνικού χαρακτήρα. Το πρωί διεξήχθη αγώνας Beach Sitting Volley με στόχο την προώθηση για τη συμπερίληψη, την ισότητα και την προβασιμότητα στον αθλητισμό, ενώ παράλληλα υλοποιούνται και διάφορα προγράμματα εκμάθηση του beach volley για συνόδευτους ανήλικους και μετανάστες. Την ίδια ώρα, κλείνοντας εδώ, Ελένη, η Διεύθυνση Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων συμμετέχει στη διοργάνωση με δημοτικό περίπτερο αφιερωμένο στην προστασία των ζώων και την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων. Ελένη.
0: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City με τον Διονύση Δελή.

Χαίρετε, χαίρετε. 38 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Στο μεσημέρι μιας πολύ ιδιαίτερης και όμορφης Κυριακής. Εκείνης που σαν εκπλήρωση μιας αθλητικής προφητείας έφερε επιτέλους την εθνική ομάδα της υδατοσφαίρισης στην κορυφή του κόσμου. Συνέβη πριν από μερικές ώρες στο Σίδνεϊ. Και πάνω απ' όλα αποτελεί δικαίωση για μια ολόκληρη γενιά. Για τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, τον Θόδωρη Βλάχο. Αλλά και για όλους εκείνους, για τον Στόλο, ο οποίος μας έχει σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις, στα μετάλλια. Οχτώ λέει η Ελλάδα συλλογή της μέχρι σήμερα. Δίχως όμως εκείνο που οι Αμερικανοί λένε νίκη στο τελευταίο μάτς. Δίχως δηλαδή μια νίκη σε μεγάλο τελικό. Έτυχε να είναι ο τελικός του Super Cup για το παγκόσμιο κύπελο. Έτυχε απέναντι να είναι ο κακός μας Μπελάς η Ουγγαρία. Ιταλία και Ουγγαρία για να το πω σωστά, γιατί η διαδικασία επί της ουσίας κορυφώθηκε από χθες. Και με δύο ματσάρες που κρίθηκαν στο νήμα σε ημιτελικό και τελικό, το κύπελο είναι δικό μας. Το σημερινό ολοκληρώθηκε με 15-14. Και τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να πετυχαίνει εκείνα τα γκολ τα ξέχαστα που γίνονται πρωτοσέλιδα σε άλμπουμ. Η πρώτη βασική φωτογραφία, 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Στη ρυθμίση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4. Είμαι ο Διονύσης Δελής.

Είμαι από αυτές τις ωραίες τις ιστορίες που φτιάχνουν έτσι τα καλοκαίρια μας. Ή αν θέλετε που θυμίζουν τα προηγούμενα. Τότε που η δράση δεν αφορούσε κυρίως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, άντε να είχαμε κανένα παγκόσμιο κύπελο ξέρω κάθε 4 χρόνια ή το Euro. Αντίστοιχα ήταν με το Ευρωμπάσκετ και το Μουντομπάσκετ. Δεν είχε όμως άλλα αθλητικά γεγονότα τέτοιου τύπου και έπεφτε το βάρος και στο υπόλοιπο φάσμα του αθλητισμού. Παρακολουθήσαμε με μεγαλύτερη προσοχή όσα συνέβαιναν και μακριά από τα δύο αυτά έτσι, βασικά ταμπλό. Όπως λέγαμε χθες με τον Γιάννη Λαμπύρη, αν θα έπρεπε να διαλέξουμε μια εθνική ομάδα για την συνέπειά της, σταθερότητά της και τελικά για τις επιτυχίες της, είναι η εθνική ομάδα πολλών των ανδρών. Είναι παραπάνω από 4 δεκαετίες που είναι συνεπέστατη, είναι πάντα εκεί σε όλα τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού. Δημιουργώντας με συνέπεια τις επόμενες γενιές, φτιάχνοντας κορυφαίους αθλητές και κρατώντας έτσι σταθερά τον πύχη ψηλά. Το σημερινό είναι μια τέτοιου τύπου εξέλιξη, είναι μια τέτοιου τύπου δικαίωση. Γιατί λες ότι αυτή η τάξη του 2026 πήγε τη διαδρομή ως το φινάλε.

0: Και μια και είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση χθες με τον Γιάννη Λαμπίδη, την πιάσουμε από εκεί που την αφήσαμε μετά τον ημιτελικό. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι είπες χθες, θα έρθει κάποια στιγμή για το χρυσό. Ένα ήρθε, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα συνέβαινε.
1: Αν και είδες ότι συνωμότησε το σύμπαν στο τέλος σε ένα τελικό που πραγματικά η Εθνική ήταν πολύ καλύτερη και ήταν με κυριαρχική εμφάνιση. Αν εξαιρέσει ένα τεράστιο παίκτη, πρώην ερυθρόλευκο του Ζάλενγκη που προσπαθούσε μόνο στο να μας γυρίσει το μάτι, εκεί που γίνανε 14-14, μας ζώσαν λίγο τα φίδια. Αλλά ευτυχώς ήταν ο τρελός αρχηγός από τον Ιμποσκουμπάκη. Τέλειωσε ο Αργυρόπουλος και έκανε το νικητήριο γκολ. Θα ήταν άδικο πραγματικά.
0: Είχε φοβερή ψυχραιμία σε αυτή την τελευταία επίθεση. Κέρδισε τον παίχτη παραπάνω. Εξάντλησε το χρόνο στο ρολόι. Δηλαδή φάνηκε, ακούστηκε και στη μετάδοση να φωνάζει ο Θοδωρής Βλάχος ότι περιμένετε, ας πούμε. Γιατί προέκυψαν μια-δυο ευκαιρίες να σουτάρουν νωρίτερα. Τελικά βρήκαν τον παίχτη παραπάνω και εκεί έκαναν υπομονή. Έχει μπει ένα δευτερόλεπτο πριν τελειώσει η επίθεσή μας τον γκολ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και να θυμίσω, Διονύση, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρει ο παίκτη, ο Στέλιο ή οποιοδήποτε, ότι αν το χάσουμε, έχουν εξασφαλισμένα τα πέναλτι Ούγγροι που είναι μέτρες τα πέναλτι.
0: Και μια επίθεση ολόκληρη. Ναι.
1: Είναι σαν την Αργεντινή στο ποδόσφαιρο λίγο οι Ούγγροι στα πέναλτι. Και έχουν και την επίθεση ολόκληρη χωρίς κανένα άγχος. Όχι υπό την πίεση που την κάνανε στο τέλος, ξέροντας ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ισοφαρίσουν για να πάνε στα πέναλτι. Γιατί δεν έχει παράταση, θυμίζω το πόλο, λόγω κόπωσης. Πια την έχουν καταργήσει εδώ και χρόνια. Είναι τεράστια νίκη. Αποκτά μεγαλύτερη σημασία το ότι την παίρνει απέναντι σε μια ομάδα σαν την Ουγγαρία, που είναι η ομάδα μύθος του παγκόσμιου πόλου.
0: Και χθες απέναντι στους Ιταλούς. Και χθες το κάνει και από την άμυνα και σήμερα την επίθεση. Χθες ήταν ο Τζορτζάτο, σήμερα είναι, ξέρω εγώ, ο Αργυρόπουλος και ο Σκουμπάκης. Όλη αυτή η ωραία ιστορία. Γιάννη, εσύ το παρακολουθείς τώρα δεκαετίες το πόλο, τα λέγαμε και χθες. Είναι φοβερό πώς παραδίνουν τη σκυτάλη από γενιά σε γενιά και πώς κρατάνε τον πύχη τόσο ψηλά. Δεν έχουμε ανάλογο στον ελληνικό αθλητισμό.
1: Όχι, όχι. Σε τέτοιο βαθμό πιστεύω είχαμε στο μπάσκετ, αλλά σε τέτοιο βαθμό νομίζω όχι. Αν αναλογιστούμε, ξαναλέω, τις γενιές που πηγαίναν την Εθνική μέχρι ένα σημείο, αλλά φτάσανε μέχρι ένα τελικό, το αντίστοιχο World Cup το 97, χάσαμε τους Αμερικάνους στο ΆΚΑ. Μιλάμε για Μαυρωτά, Γιαννόπουλο, πρόεδρος τώρα, ο Σταθάκης, ο Αρώνης, αργότερα Χατζηθεοδόρου, Λούδης, Βολτιράκης, μιλάμε για γενιές παιχταράδων. Και δεν είχαν ονειρευτεί το μετάλλιο. Ξαναλέω, Ολυμπιακούς χάσαμε για λίγο από τη Ρωσία την είσοδο στην τετράδα. Και τώρα βλέπεις μια ομάδα που από το Τόκιο, που θυμίζω το Τόκιο λόγω του κορονοϊού είναι το 21 οι Ολυμπιακοί, από το 21 μέχρι το 26 έχουμε παίξει 5 τελικούς. Και τελικούς τώρα, όχι τελικούς Ολυμπιακών
0: αγώνων,
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και World Cup. Έτσι, που το World Cup είναι αμέσως μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γιατί παίζουν οι 6 κορυφαίες ομάδες του κόσμου, ας πούμε, που έχουν μέσα από διαδικασία πρόκρισης. Μπορούσε να υπήρχε έκπληξη που αποκλείστηκαν η Ισπανία από την Αυστραλία, που ήταν οι κάτοχοι, αλλά δεν παίζει ρόλο. Ήταν οι κορυφαίες ομάδες στην διοργανώτερη Αυστραλία. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό που λες, ότι είναι μια ομάδα. Και επίσης να θυμίσω, χωρίς Γενιδουνιά, χωρίς Ερδεβά, χωρίς Γκίλα, βασικότατους παίκτες αυτής της εθνικής που έβαλε ο Θοδωρής ο Βλάχος, πήρε πιο νέα παιδιά, άφησε κάποιους παίκτες, το έκανε και σε άλλες διοργανώσεις. Είναι όμως μια φουρνιά 15-20-25 παικτών που είναι σαν ένα, σαν μια γροθιά. Είτε παίζει ο ένας είτε παίζει ο άλλος, βγαίνουν μπροστά. Είναι φοβερή η σκηνή του Σκουμπάκη που πάει και αγκαλιάζει τον Αργυρόπουλο, διότι ο Σκουμπάκης με 5 γκολ έχει διαλύσει την Ουγγρική άμυνα, αλλά χάνοντας το πέναλτι στο 14-12 καταλαβαίνει κανείς το βάρος που έχει όταν βλέπει και σοφαρίζουν οι Ουγγροί. Οπότε πάει και τον πνίγει τον Αργυρόπουλο και λέει μετά είναι τρελός ο αρχηγός, ας πούμε. Ο Θοδωρής ο Βλάχος που πήγε να θυμηθεί τα νιάτα του, κόντριψε να πηδήξει μέσα στο 14-14 να παίξει, για να παίξει μια άμυνα. Είναι πραγματικά μια δικαίωση για μια χρυσή γενιά η οποία πιστεύω δεν σταματάει εδώ. Αντιθέτως, μπορεί να μας δώσει κι άλλα. Και θα πω κάτι, Διονύση, που είναι πολύ, γιατί είναι ταπεινά παιδιά. Όλες οι δηλώσεις στο αεροδρόμιο φεύγοντας, λύει στόχο στο χρυσό μετάλλιο. Δεν λέγανε όμως πάμε να πάρουμε, δεν βλέπουμε κανέναν. Ταπεινά και σου λέει πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα. Ο στόχος μας είναι το χρυσό μετάλλιο, όχι ένα μετάλλιο. Πήγανε και το πήρανε. Και αυτό μας έλεγε πριν από λίγο, μιλάγαμε τον Στέλιο τον Αργυρόπουλο, λέει ότι είναι ταπεινά το είπαμε, γιατί πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα. Έχουμε καταφέρει μέσα από τα παιχνίδια μας να αποκτήσουμε φοβερή αυτοπεποίθηση. Και γι' αυτό πιστεύω θα συνεχίσουμε.
0: Και έχει παίξει και μεγάλο ρόλο, Γιάννη, το κομμάτι των συλλόγων. Δηλαδή, ο Αργυρόπουλος παίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Σκουμπάκης τώρα γύρισε για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό ήταν. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερά μια ομάδα που είναι μέσα στις 3-4 καλύτερες της Ευρώπης. Όλες αυτές οι παραστάσεις προφανώς και μεταφράζονται, έτσι.
1: Μα στην Ελλάδα έπαιζε τα δύο τελευταία χρόνια ο Ζάλανγκη. Και το λέω διότι ήταν ο παίκτης που πήγε να μας γυρίσει μαζί με τον Μαχρέζα, αλλά κυρίως αυτός να γυρίσει μόνο στο τελικό. Μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων Ούγγρων της τελευταίας δεκαετίας στο παγκόσμιο στερέωμα και έπαιζε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά ο άνθρωπος ήθελε να γυρίσει στην Προρέκο, πήγε τώρα πάλι στην Προρέκο που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Πόλο, αλλά στην Προρέκο, θυμίζω, έπαιζε ο Κάκαρης. τον οποίο τώρα τον παίρνει Φερετσβάρος και του είχε κάνει αφιέρωμα σαν Ποσειδώνα, ότι έρχεται ο Έλληνας Ποσειδώνας Φερετσβάρος. Δηλαδή αυτά τα παιδιά τα αποθεώνουν στο εξωτερικό, τα παίρνουν κολοσσιαίοι σύλλογοι. Η Φερετσβάρος και η Προρέκο είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτη, την Μπαρτσελόνα και την Μπάγκερ και την Γιουβέντους στο Πόλο. Είναι τεράστιοι σύλλογοι και παίρνουν Έλληνες παίκτες.
0: Μα δεν και ο Γυρόπουλος δεν έπαιζε εκεί στην Φερετσβάρος, δεν ήταν που ήταν, ναι.
1: Μπράβο. Ναι, στη Φερετσβάρος, ακριβώς. Και τώρα πάει ο Σκουμπάκης, ο Κάκαρης Φερετσβάρος. Ο Σκουμπάκης ήταν ο άνθρωπος που ηγήθηκε τις αναγέννησης του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαιξε τελικό πρωταθλήματος και κυπέλου μετά από χρόνια. Και ο Κάκαρης επιστρέφει Φερετσβάρος και ήταν προρέκο, θυμίζω. Τον είχε προρέκο, δηλαδή που είναι η κορυφαία ομάδα στον κόσμο σε τίτλους.
0: Θα ήταν ωραίο να το συζητάμε περισσότερο, να μην συμβαίνει μόνο τα καλοκαίρια, να το έχουμε στο μυαλό μας και όταν θα έρθει η ώρα για το κυρίως ταμπλό. Ανέφερες το παράδειγμα του Παναθηναϊκού, το είπαμε και χθες, ότι έχει σημασία, υπάρχει φοβερός Ολυμπιακός, η ενεργοποίηση του Παναθηναϊκού προφανώς θα φέρει έτσι μεγαλύτερο ανταγωνισμό, άρα θα φέρει και περισσότερη συζήτηση γύρω από το Πόλο. Έχουμε τα κορίτσια του Ολυμπιακού που είναι πρωταθλήτριες Ευρωπής, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Απλά θα μπορούσε να είναι και αυτή η καλή συγκυρία που γίνεται το μεγάλο κολυμπητήριο πλέον στο
1: κέντρο υδάτινο στίβο. Εγώ πιστεύω αυτό θα αλλάξει. Mm-hmm. Πρόσεξε, είναι δύο κομβικά. Το κέντρο υδάτινο στίβο στον Πειραιά και η αναγέννηση του Ολυμπιακού Κολυμπητηρίου στο Ζάπιο. Εκεί που μεγάλωσαν γενιές και γενιές και η εθνική ομάδα έπαιζε χρόνια εκεί. Αυτά τα δύο, δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένα άθλημα το οποίο υστερεί από τον στο μπάσκετ. Θα πας να βρεις μια μπασκέτα, να βρεις ένα κλειστό παντού παίζεις. Δηλαδή τα παιδιά αυτά προετοιμάζονταν σε σχέση με τους αντιπάλους τους, μεγάλους αντιπάλους τους, με αντίξωες συνθήκες εντελώς. Πηγαίναν στον Άγιο Κοσμά, τώρα φεύγαν από τον Άγιο Κοσμά, πηγαίναν στο ΆΚΑ, όποτε μπορούσαν στο ΆΚΑ, στη Γλυφάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ κομβικό αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Το ένα είναι κατασκευή και το άλλο κατασκευή από την αρχή. Θα αλλάξουν το επίπεδο, πιστεύω, ακόμα καλύτερα. Μην ξεχνάμε και ομάδες με ιστορία στις ακαδημίες και ακολουθούν τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι Βουλιαγμένοι. Χρόνια. Είναι μέτρες στις ακαδημίες. Με τα Χανιά, Χίος, που βγάζουν ταλέντα, παίρνουν όλες τα πρωταθλήματα στις μικρές κατηγορίες. Και τροφοδοτούν τις εθνικές ομάδες νέων συνήθως, που και εκεί τα μετάλλια πέφτουν βροχή και μετά προωθούνται τα παιδιά στον ανδρών. Δηλαδή είναι πραγματικά είναι μια δεξαμενή που δείχνει να είναι. Σχεδόν ανεξάρτητη. Είναι βαριά λέξη, αλλά δείχνει να είναι. Δεν νομίζω σε άλλο άθλημα ότι έχουμε τέτοια δεξαμενή ταλέντων.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Και βέβαια και αυτή την ισορροπία σε αγόρια και κορίτσια. Έτσι. Γιατί είναι και αυτό, ότι είναι σταθερά στην κορυφή και οι δύο. Δεν είναι. Βλέπεις ότι έχουν καταφέρει πάνω από 20 χρόνια να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, πότε επιστρέφουν, ξέρεις?
1: Επιστρέφουν Τρίτη μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Γιατί εκεί να πούμε τώρα είναι 10 η ώρα, τώρα έχουν πάει σε ελληνικό εστιατόριο. Τους έχουν ένα γεύμα η ομογένεια. Απλά δεν θα πάνε μετά σε κέντρο να το ρίξουν έξω, θα ξεκουραστούν γιατί έχουν περάσει μια δύσκολη περίοδο. Αν και είναι νέα παιδιά, βράζει το αίμα τους. Και έρχονται Τρίτη μεσημέρι, δική μας ώρα Ελλάδος. Πετάνε δηλαδή αύριο, αλλά με τη διαφορά της ώρας είναι 8 ώρες τώρα, νομίζω μπροστά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στις 11 εκεί. Mm-hmm. Και έρχονται Τρίτη μεσημέρι, πιστεύω θα έχουν και την. Αντίστοιχη, θα έχουν και τα.
0: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει οι τηλεγραφήματα, αυτά υπάρχει ενδιαφέρον. Όπου και να γυρίσει το μάτι σου.
1: Θα τα πριν και αυτά, αλλά το θέμα αυτά τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ακριβώς τη στήριξη της πολιτείας έμπρακτα. Δηλαδή αυτό που λέμε, αν δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θυμίζω ότι το κέντρο υδάτινο Στίβου ήταν ένα όνειρο του Εραστέχνη Ολυμπιακού και του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσπαθούν να ολοκληρωθεί. Το άλλο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, είναι πρωτοβουλία του Σίδου Κούβελου που βρήκε χορηγό την Εθνική Τράπεζα. Και το ξαναφτιάχνει από την αρχή. Είναι σημαντικό λοιπόν και η πολιτεία να βάλει το λιθαράκι της. Ας μην κάνει τηλεγραφή, ας κάνει δύο τηλεγραφήματα λιγότερα και να πει τελείωσε. Τι λείπουν, ποιο κολυμπητήριο θα φτιάξουμε αυτό. Γίνονται, δεν θέλω να πω, έχουν γίνει έργα, μην είμαστε άδικοι, αλλά μπορούν να είναι ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά όπως το λες, ανοίγει όρεξη σε τέτοιου τύπου ιστορίες και το να συζητάμε σε μια βάση ότι να κοίτα σήμερα μια ολόκληρη Κυριακή που η κουβέντα είναι γύρω από το Πόλο δημιουργεί και τέτοιου τύπου ερεθίσματα για να πάει όλη αυτή η διαδικασία. Παρακαλώ, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Ρέντζα Μαρία είναι εδώ ήδη για το δελτίο ειδήσεων. Είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 3. Ναι, τα είπαμε και νωρίτερα για την Εθνική Ομάδα Πόλο. Δεν είναι ωραίο σε τίτλο ειδήσεων νικήτρια του Super Cup του World Cup.
1: Ναι.
0: Ωραίο,
1: ναι,
0: δεν ήτανε. Λοιπόν, θα γυρίσουμε να μιλήσουμε περισσότερο για ποδόσφαιρο. Έχει και ένα φιλικό ΙΑΕΚ. Έχει πολλά και μεταγραφικά ο Ολυμπιακός. Ελένη Τζαμαρία και εμείς ξανά σε 5 λεπτά και από τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Τζαμαρία. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατάκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας στη Φτιότιδα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και ρωτά αν τα χρήματα θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ, μιλά στο σχολείο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτές που θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, όπως τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλά για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του στεγαστικού ζητήματος, αν οι πολίτες να μην βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης σε αυτά τα πεδία. Τη φωτογραφία και το όνομα του υπόπτου της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε τη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Πρόκειται για έναν Γερμανό πολίτη λιβανέζικης καταγωγής 21 ετών, ο οποίος εμφανίζεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδηγούσε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Κορτολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρνου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά, αφού κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Βουαρκασόν, απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94, σε Sport City πράξη δεύτερη και αφήνοντας πίσω την σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδας Πόλο, κάτοχος του κυπέλου κόσμου εδώ και μερικές ώρες, στο Σιδνή. Εσείς το ξέρετε, εγώ όμως που παλιός θυμάμαι τον Γιώργο Νικοκύρη να κάνει ρεπορτάζ Πόλο στα πρώτα του, άρα φαντάζομαι η χαρά σου σήμερα μεγάλη, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντάξει, και νομίζω ότι άξιζαν αυτά τα παιδιά να πάρουν επιτέλους το πρώτο τους χρυσό. Γιατί θυμίζω ότι έχουν παίξει σε άλλους πέντε, είχαν παίξει σε άλλους πέντε τελικούς μεγάλων διοργανώσεων, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, World Cup, Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν. Και το σημερινό νομίζω ότι είναι η αρχή όσων μπορούν να ακολουθήσουν. Γιατί όταν βγάζεις από πάνω σου ένα τόσο μεγάλο άγχος και ένα τόσο, με τόσο μεγάλη πίεση, νομίζω ότι μετά είναι όλα πολύ πιο εύκολα, καθώς το ταλέντο που έχει αυτή η εθνική και αυτή η εθνική, γιατί μεγαλώσαμε με την εθνική Πόλο να κάνει τη διαφορά και να βρίσκεται σε τόπο επίπεδο ακόμα και από τη δεκαετία του 80, και νομίζω ότι μιλάμε και με διαφορά για το πιο επιτυχημένο εθνικό σπορ, έτσι, το Πόλο, γιατί δεν είναι μόνο οι άντρες, είναι και οι γυναίκες.
0: Ναι, μα το συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη Λαμπύρη αυτό. Το συζητούσαμε με τον Γιάννη Λαμπύρη, αν και η εθνική μπάσκετ ήταν η επίσημη αγαπημένη, εκείνη είχε κερδίσει την ετικέτα. Στην πραγματικότητα είναι 40 χρόνια τώρα, 4 δεκαετίες και... που η εθνική ομάδα Πόλο είναι σταθερά εκεί, συνεπέστατη στα μεγάλα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα, ξέρεις, κόντρας, το ποιος είναι πιο πετυχημένος, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι.
1: Είναι μια πραγματικότητα ότι το Πόλο, τις επιτυχίες που έχει φέρει και στις και άντρες και γυναίκες και σε νέα παιδιά και σε μικρότερες ηλικίες, δεν τις έχουμε δει από κανένα άλλο.
0: Όχι. Και είναι και σε συλλογικό επίπεδο πολύ υψηλά. Δεν είναι δηλαδή. Οι ομάδες του Ολυμπιακού, ας πούμε, είναι σταθερά εκεί ανάμεσα στις 2-3 καλύτερες της Ευρώπης. Τώρα ο Παναθηναϊκός βάζει και εκεί πολλά χρήματα και φιλοδοξεί και εκείνος, ας πούμε. Ο Εθνικός, η Βουλιαγμένη, η Γλυφάδα, παραδοσιακή.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να επιδείξει τίποτα.
0: Όχι, αλλά.
1: Ενώ η Βουλιαγμένη, ξέρω εγώ, όπως σωστά είπες, έχει φέρει ευρωπαϊκούς τίτλους, Εθνικός. Συνολικά, γενικά, νομίζω όμως και σε επίπεδο εθνικών ομάδων και σε συλλογικό, και σε συλλογικό επίπεδο, είναι ένα άθλημα που είναι σταθερά στην κορυφή ή γύρω από την κορυφή. Τουλάχιστον, όπως σωστά είπε, 4 δεκαετίες. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο να συζητηθεί για κάποιο άλλο άθλημα. Βεβαίως δεν έχει την ίδια προβολή, δεν έχει την ίδια, το ίδιο ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι συνολικά, όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως. Όμως για όσους έχουν τη δυνατότητα ή είχαν τη δυνατότητα να το ζήσουν και να το δουν από κοντά, γιατί η τηλεόραση δεν βοηθάει, είναι αλήθεια αυτό το άθλημα καθόλου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και συναρπαστικό άθλημα. Δηλαδή πραγματικά από κοντά μπορείς να καταλάβεις, αν είσαι στο γήπεδο δηλαδή, την ομορφιά της υδατοσφαίρισης, του Πόλο. Δεν βοηθάει η τηλεόραση, είναι αλήθεια καθόλου.
0: Ναι. Μακάρι αυτό το κολυμπητήριο τώρα που γίνεται στον Πειραιά και είναι εκεί στο Multiplex, αυτό όλο το οποίο φτιάχνει ο Ολυμπιακός, να δώσει όθηση και σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί όπως το λες, αξίζουν τα παιδιά αυτά, πώς να το πω, μεγαλύτερη στήριξη. Να είσαι κοντά, να είσαι εκεί και να μην τους θυμάσαι μόνο τα καλοκαίρια επειδή φορούν το εθνικό σκουφάκι και επειδή έρχεται μια επιτυχία. Λοιπόν, κοίτα, θα στο γυρίσω από το Πόλο σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Γιώργο, η σημερινή νίκη στο Σίδνεϊ είναι το διπλό του Ολυμπιακού στη Βρέμη.
1: Αυτή είναι πάσα στο φουνταριστό τώρα, στην καθημερινότητα που λες. Ναι. Είναι. Ναι, αυτό που σου είπα είναι το ευρωπαϊκό που έψαχνε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ 5 συνεχόμενα Final Four, παιδί μου. Ξέρεις αυτό που λέμε.
0: Ναι. Ότι το να αλλάξει η κατάσταση.
1: Το βγάζω από πάνω μου, εντάξει, την εθνική ήταν και η πρώτη φορά. Έτσι. Όπως το πρώτο διπλό που είπε σωστά στην Βρέμη για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ δεν ήταν η πρώτη φορά. Αλλά ήταν. Μετά από 5 συνεχόμενα Final Four, ξέρεις αυτό που λέμε ότι παιδί μου να το πάρουμε επιτέλους, να μας φύγει από πάνω και μετά θα είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Και πραγματικά πιστεύω ότι για την εθνική θα είναι πολύ πιο άνετα από εδώ και πέρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, φαντάζομαι, πόση μεγάλη ψυχολογική πίεση είναι έχοντας 5 χαμένους τελικούς.
0: Έτσι είναι. Προφανώς από ένα σημείο και μετά το κουβαλάς αυτό το πράγμα και το βρίσκεις απέναντί σου.
1: Το νιώθεις κατάρα.
0: Μα νιώθεις ότι θα συμβεί, δεν είναι. Δηλαδή στο σουτ του Γιούλ, ας πούμε. Ναι, ένιωθες ότι θα συμβεί, ας πούμε.
1: Και στο σημερινό τελικό η Εθνική ήταν 11-14 μπροστά. Δηλαδή ήταν ένα σκορ που πια στο πόλο 3 γκολ διαφορά για 4-5 λεπτά από το τέλος είναι μεγάλη υπόθεση. Και μας το γυρίσανε, μας το κάνανε 14-14, 40 δευτερόλεπτα από το τέλος και λες δεν γίνεται, πάλι θα το χάσουμε. Γιατί οι Μαγιάροι μας την έχουν κάνει αρκετές φορές και σε τελικούς. Αλλά από εκεί βρήκαν τη δύναμη και τα καταφέρανε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα αλλάξει και ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Μάλλον θα φτάσει, μπορεί να μείνει εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πόλο και στους άντρες, γιατί οι γυναίκες είναι ήδη στην κορυφή.
0: Λοιπόν, να σε γυρίσω πίσω καμιά 20 χρόνια. Εγώ θα επιμείνω στον Ολυμπιακό και στο διπλό στη Βρέμη.
1: Ναι, ναι.
0: Έβλεπα τώρα, ξέρεις, Παρασκευή, Σάββατο τα δύο φιλικά, τα τελευταία επί Ολλανδικού εδάφους. Εντάξει, τα αποτελέσματα προφανώς δεν παίζουν κανένα ρόλο, αλλά δεν πάβει να είναι γράφει ο λογαριασμό στο τέλος. Δηλαδή έγραψε adverb Ολυμπιακός 3-0. Μέχρι το 68 ήταν 0-0, ναι. Έλειξε 3-0. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλός για πάλι κανένα 70 λεπτό. Προηγήθηκε με 2-0, έχασε 2-3. Και ναι. Θυμόμουν εκείνο το απίθανο καλοκαίρι του 2006, για να δεις, παιδί μου, πόσο παράξενα είναι τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει το Γιάγια Τουρέ. Είναι σε μια περίοδο που έχει τελειώσει η προηγούμενη καλή ομάδα του. Ξέρεις, αυτή η ομάδα που είχε χτίσει ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς με τα χέρια του και είναι στη μετάβαση. Έχει εμφανιστεί ο Τροτ Σόλιντ, ο οποίος ο μύθος λέει ότι τον εισηγήθηκε ο Πάρ Ζέτεμπερκ, πρωταθλητής με την Μπριζ τότε ο Σόλιντ. Είναι πια στο δεύτερο καλοκαίρι του, έχει πάρει τον double. Την πρώτη χρονιά και είναι πάλι χρονιά έτσι Μουντιάλ που σημαίνει πολλά φιλικά παιχνίδια και αυτά. Σου θυμίζω λοιπόν, ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι το 6 που του Ρέα αποφασίζει ότι θα συνεχίσει μόνο στην καριέρα στη Μονακό. Δεν ρώτησε κανέναν με τον Δημήτρη Σέλουκ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Blackburn 5-0. Μετά από κανένα δύο μέρες Ολυμπιακός Βέρντερ 4-0. Η Βέρντερ τότε στις 3-4 καλύτερες ομάδες της Γερμανίας. Η Blackburn σταθερά στη δεκάδα της Premier League. Πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι, φιλικό Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ολυμπιακός Ρεάλ Σοσιεδάδ 5-1. Και έχει χάσει ο κόσμος το. Δηλαδή έχει αποπροσανατολιστεί. Τι γίνεται. Οι παίκτες δεν έχουν αλλάξει. Ο Φέλιξ Μπόρχα είχε έρθει. Κόμπρα εκείνο το καλοκαίρι.
1: Κόμπρα.
0: Ναι.
1: Και ο Αντού πρέπει να είχε έρθει μετά.
0: Ναι, είναι το καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να πάρει 4 ελεύθερους από νωρίς. Τον Ντομί, τον Ζεβλάκοφ, τους θυμάσαι, τον Μπούτινα.
1: Ναι.
0: Είναι εκείνο το καλοκαίρι που τα έχει κάνει όλα νωρίς, ας πούμε.
1: Αν θυμάμαι καλά, πρεμιέρα πρέπει να έχει φάει 4 γκολ στο Καρεσκάκι από τη Βαλένθια.
0: 12 Σεπτεμβρίου, εκεί θα κατέληγα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνει μια δήλωση, το βρήκα χθες, βρήκα μια δήλωση του Σόλιντ μετά το 5-1 με τη Σοσιεδάδ και λέει, ξέρω, λέει, ότι βρισκόμαστε στο σημείο που θέλω και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, ειδικά στο γήπεδό μας, δεν θα μπορεί να μας σταματήσει κανείς. Είναι ο καημός του Champions League τότε, του να κάνει ο Ολυμπιακός μια νίκη, αυτό να περάσει, ας πούμε, και ξεκινάει η χρονιά με 2-4. Γιατί στα λέω όλα αυτά, γιατί πόσο βάζεις και να μην θες, πόσο βάζεις τον εαυτό σου στον πειρασμό να ασχοληθεί με ένα αποτέλεσμα φιλικού αγώνα. Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες και στα social media και αυτά, ότι να κοίτα, ο Ολυμπιακός δέχεται πολλά γκολ και γρήγορα και σε 2 δεκάλεπτα όπως την πάτησε. Δημιουργεί ένα κλίμα, ενώ στην πραγματικότητα τα φιλικά τι είναι, είναι εργαλεία στα χέρια του προπονητή.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι. Δεν θα διαφωνήσω σε πολλά από αυτά, λες, και κανένα ουσιαστικά. Απλά θα σε πάω ακόμα πιο πίσω, επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα. Το θυμάστε το Σταύρο το Διαμαντόπουλο, του Ολυμπιακού. Είχε κάνει τότε ο Ολυμπιακός ένα ξεκίνημα 15 στα 15, τα 10-11 πρώτα φιλικά. Μετράγανε και τα.
0: Ναι, αλλά ήταν με τις μπιδαρίες τότε ακόμα.
1: Ναι, ναι, αλλά τότε ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει πρωτάθλημα. Τότε ο στόχος ήταν να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Τότε ήταν τα πέτρινα, βέβαια.
1: Γεια σου, ναι, σωστά. Τώρα όσο για το Solid, εντάξει, κάτω τη γνώμη μου, να μου επιτραπεί έκφραση μεγάλος παπατζής σε αυτό που ήθελε να πουλήσει στον Ολυμπιακό, ότι ήταν, γιατί δεν ήταν αυτό που παρουσίασε.
0: Δεν είχε συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι σε δικαιώνει η εξέλιξη του Τροτ Solid. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, παρότι δεν ήταν μεγάλος. Ξέρεις, ο Solid είναι ο πρώτος προπονητής που επί της ουσίας έβαλε στο χάρτη την Bodo Glimt. Η πρώτη του επιτυχία, γιατί η Bodo Glimt δεν την αφήνανε να είναι στην πρώτη κατηγορία, ήταν πολύ μακριά και όλη αυτή η ιστορία με τους καιρούς κλπ. Είναι ο πρώτος που έχει κερδίσει τρόπαιο. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει πάρει ένα κύπελο και αυτά. Το έχει αυτό μετατρέψει σε καριέρα στη Rosenborg. Πηγαίνει να διάσει η Rosenborg, τότε είναι ομαδάρα, τα θυμάσαι. Στο
1: τότε
0: Champions
1: ήταν
0: League.
1: Η Rosenborg, ναι, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Σκανδιναβία.
0: Και παίρνει το διαβατήριο για το Βελγίο, που βρίσκεται στην Μπριζ και κερδίζει ο άνθρωπος το πρωτάθλημα εκεί κλπ. Ήταν αρκετά πετυχημένο. Δηλαδή τώρα το να φέρει. Ο καλός παίκτης της Μπριζ, ο Τζόλις, πήγε με 40 εκατομμύρια στην Arsenal φέτος. Για να το καταλάβουμε πώς είναι.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει 2 πρωταθλήματα σε 3 χρόνια τότε ο Solid στο Βέλγιο. Θεωρείται καλός προπονητής. Αλλά μετά δεν έχει ξανακάνει τίποτα. Δηλαδή γύρισε στην Γκέντ.
1: Τίποτα, δεν εξαφανίστηκε. Πραγματικά δηλαδή είναι αυτό που λέμε εξαφανίστηκε. Γενικά δεν ήταν. Εγώ περισσότερο το θυμάμαι για το έχουμε 12 βαθμούς να διεκδικήσουμε. Με την επόμενη αγωνιστή της Champions League έχουμε 9 βαθμούς να διεκδικήσουμε.
0: Καταστροφή ήταν αυτό που έγινε στη Νέα Ορλεάνη και τέτοια.
1: Ναι, ήταν αυτό που μέταγε αντίστροφα. Okay, τα φιλικά είναι πολύ ωραία για να περνάμε τα καλοκαίρια. Αν έχεις και διακοπές, να ράξεις με μια μπύρα με τους φίλους σου σε ένα μαγαζί μπροστά στη θάλασσα και να χαζέψεις τα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι αν είχε κερδίσει 3-0 Ολυμπιακός στην Αντβέρπη, αν είχε ανατρέψει ο Ολυμπιακός το χθεσινό μας με την Αλκμαρ από 0-2 σε 3-2. Θα μπορούσαμε να μπούμε να κάνουμε μια κουβέντα με μεγαλύτερη βάση, αν και εφόσον ο Μεντιλίμπαρ είχε στο μυαλό του τελείως διαφορετικά να αντιμετωπίζει αυτά τα φιλικά, όχι φέτος και πέρσι και πρόπερσι. Τι κάνει ο Μεντιλίμπαρ, βάζει δύο φιλικά κολλητά.
0: Στο τέλος πάντα της εβδομάδας, γιατί η εβδομάδα έχει δουλέψει.
1: Ναι. Είναι στάνταρ Παρασκευή Σάββατο. Δεν διαλέγει τυχαία από το Παρασκευή Σάββατο, γιατί
0: το κάνει
1: του αρέσει την
0: Κυριακή. Τρία χρόνια ο άνθρωπος, ναι.
1: Σωστά. Δεν δοκιμάζει δεκάδα. Δεν βάζει το ένα μάτι τα δεύτερα και στο άλλο μάτι την δεκάδα την καλή για να δοκιμάσει και να πει εντάξει να παίξουμε και οι άλλοι. Μπερδεύει τα πράγματα, μισούς, άντε 5-6 ξέρω εγώ, 5 με αναπληρωματική, 6 βασική. Δεν κάνει πολλές αλλαγές.
0: Σταδιακά τους δίνει περισσότερο ποδοσφαιρικό χρόνο, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή μεγαλώνει τον όγκο συμμετοχής. Ξεκινάνε τα φιλικά και παίζουν από ένα ημίχρονο οι παίκτες. Και όσο περνάει ο καιρός, οι παίκτες αρχίζουν και παίζουν περισσότερο. Δεν παίζουν στο άλλο, αλλά παίζουν, ξέρω εγώ, 70-20, 60-30. Έτσι, και φτάνει σε σημείο χθες, υπάρχουν 5 που έχουν παίξει 90 λεπτά. Που σημαίνει ψάχνω να βρω αγωνιστικό ρυθμό και σιγά σιγά, ξέρεις, πατάω τα πόδια με 90 λεπτά σε έναν αγωνιστικό χώρο.
1: Εγώ θεωρώ ότι πλέον ο Μεντιλίμπαρ δεν κοιτάει να δοκιμάσει την 11 που έχει στο μυαλό του, γιατί ήδη έχει μια 11 στο μυαλό του για το πρώτο επίσημο μάτι με την ΑΕΜΕΚΕ στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη. Κοιτάει πρωτίστως να δείξει σε όλους ότι είτε παίζει ο Κουτσίδη είτε το Πιρόλα, εγώ έτσι θέλω να παίζεται.
0: Σωστό
1: είναι αυτό. Αυτή είναι η πρώτη του λογική. Δηλαδή, είτε θα μπει ο Φίλης στον άξονα, είτε θα μπει ο ποιος παιχταράς θα έρθει, ξέρω εγώ, μεταγραφή. Το ίδιο και θα είναι βασικός. Το ίδιο είναι. Εγώ θέλω να παίζετε έτσι, για να καταλάβετε την λογική μου. Πόσο εδώ, μάλιστα, όταν είναι 3 χρόνια σε μια ομάδα που ακόμα οι περισσότεροι τον γνωρίζουν. Παρότι ο Ολυμπιακός είχε αλλάξει πολύ, η πλειοψηφία ήταν και είναι και μαζί του στον Ολυμπιακό. Και βεβαίως να τσεκάρει κάποια ατομικά πράγματα που θέλει, νομίζω, από κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, χτες τον είδαμε να βάζει το Ροντινέι στον άξονα. Έπαιξε δίπλα από τον Γκαρθία. Ο Ροντινέ μόνο το τροματοφύλακας.
0: Ναι, από τον τραυματισμό του έσαι και μετά τον έστειλε εκεί. Μα καλά, αυτό δείχνει και την εξάρτηση.
1: Είχε παίχτες να βάλει εκεί.
0: Σωστά, έβαλε το Μασούρα να παίξει από το 35 που είναι αυτός ο τραυματισμός, 32 ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω ότι δείχνει το βαθμό εξάρτησης στο μυαλό του προπονητή, το πόσο σημαντικός είναι ο Ροντινέ. Δηλαδή, όπως το λες και τραυματοφύλακα τον έβαζε. Του έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη.
1: Γιατί μπορεί στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή να σκέφτηκε ότι επειδή δεν ξέρω τι έχει έσαι. Ο οποίος δεν έχει κάτι σοβαρό, το πιθανότερο την Τρίτη να προπονηθεί, Τετάρτη τέλος πάντων. Λογικά θα είναι έτοιμος για την ΑΕΜΕΚΕ κανονικά για να παίξει βασικός. Αλλά μπορεί αυτή τη στιγμή να είπε, δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρει κανείς να του πει σιγουριά, με σιγουριά τι έχει ο ΕΣΕ. Τι έχω αυτή τη στιγμή έτοιμο. Από αυτό που έχω έτοιμο μπορεί να μην είμαι σε 100% σίγουρος. Επειδή ο Ροντινέι είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει τα πάντα, εν πάση περιπτώσει ακόμα και σε συνθήκες δύσκολες, να τον δω. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να τον βάλω τελικά εκεί. Γιατί στα άκρα έχω λύσεις. Περισσότερες από ό,τι στον άξονα τελικά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στον Ολυμπιακό με το ρόστερ που είχε αυτή τη στιγμή. Λέω κάτι το οποίο μπορεί να συμπεραίνω. Έτσι, δεν
0: είναι άδικο. Είναι κάποια παιδιά τα οποία, μα αν ρίξεις μια ματιά σε αυτά τα 2,5 χρόνια του Μεντιλίμπαρ, στις συμμετοχές των ποδοσφαιριστών, υπάρχει μια πεντάδα ποδοσφαιριστών που έχει εντελώς διαφορετικά νούμερα στην εποχή Μεντιλίμπαρ σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές. Ο Ροντινέι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Ελκαμπή, ο Ροντινέι, ο Τσικίνιο, ο Τζολάκης είναι παιδιά τα οποία δεν βγαίνουν από την ομάδα. Ο ΕΣΕ, αυτή η πεντάδα είναι ο πραγματικός κορμός του Ολυμπιακού στα 2,5 χρόνια του προπονητή. Θα ήταν και ο Φορτούνης αν δεν έφευγε. Θα ήταν, ξέρω εγώ, και ο Μποντένς αν δεν έφευγε. Αυτοί οι πέντε όμως είναι ο πραγματικός κορμός αυτή τη διαδικασία και αμέσως μετά ακολουθεί στις συμμετοχές ο Ρέτσος. Με πήρε τηλέφωνο Τρότ Σόλιντ να σου πω πολλά χαιρετίσματα. Το κοιτάζω τώρα δηλαδή, αξίζει να το πω. Πρωταθλητής στη Νορβηγία 98 Ρόζεμπορκ, κυπελούχος με Μπόντο Γκλιμ το 93. Πρωταθλητής Βέλγιο με Μπριζ το 3 και το 5, κυπελούχος το 2 και το 4. Πρωταθλητής Ελλάδας το, πώς το λένε, το 5 και το 6, ναι, κυπελούχος το 4-5. Και κυπελούχος στην Ολλανδία, σε πληροφορώ, το 2009. Άρα έχει πάρει τρόπαια σε 4 χώρες. Και εμείς τον κατηγορούμε.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήταν και τώρα φοβερό. Δεν είναι ότι για να μου πει, δεν είχαμε αλλάξει τη γνώμη τώρα. Εγώ θεωρώ ότι γενικά ήταν από αυτό που λέμε ότι ήρθε ο ξένος να παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν μπορούσε έτσι αλλιώς. Τότε και με τον Ολυμπιακό να έχει ένα πανίσχυρο ρόστερ, για να θυμόμαστε εκείνα τα χρόνια γιατί έχουν περάσει, και τους άλλους να μην έχουν καλή ομάδα, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε καν στο χάρτη για διεκδίκηση πρωταθλήματος τότε.
0: Πριν τον Ιβάν Σαββίδη,
1: μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, και ο Παναθηναϊκός και αυτός δεν ήταν στα καλύτερα του. Είχε πάρει το πρωτάθλημα το 4 και μετά είχε ξαναρχίσει ο Ολυμπιακός με τον Μπάγκερ, τι ξαναπέρνε. Δηλαδή ήρθε και πήρε μια ομάδα που ήταν ήδη πρωταθλήτρια ο Σόλιτ, αλλά ο Κόκαλης τότε με τον Ολυμπιακό θεωρούσε ότι με το Σόλιτ μπορεί να κάνει στην Ευρώπη το κάτι παραπάνω, που δεν το έκανε, και γι' αυτό και πώς έκατσε, 2,5 χρόνια έκατσε τελικά.
0: 1,5, γιατί το έφυγε τα Χριστούγεννα του 6 και επέστρεψε ο Τάκης Λεμονής.
1: Ναι.
0: Και είναι μια χρονιά που, κοίτα να δεις πώς κάνει κύκλους η ζωή. Ο Ολυμπιακός παίρνει εύκολα το πρωτάθλημα και το δεύτερο, δηλαδή το παίρνει ο Τάκης Λεμονής. Ναι. Και στο τέλος υπάρχουν αποδοκιμασίες. Του στυλ, θυμάσαι τα πρωτοσέλιδα 11 μικρούς τοροσίδιδες, ότι επιτέλους ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει 11 σαν τον τοροσίδι, ας πούμε, και να ξεκινήσει από την αρχή.
1: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα, κοίτα, όταν μια ομάδα παίρνει 7 σερί και μετά γίνεται μια μικρή διακοπή, ένα διάλειμμα, το παίρνει ένα άλλος Παναθηναϊκός και μετά παίρνει 5 σερί, δεν σου άρχεται το πρωτάθλημα. Λες, οκ, για ναι, το πρωτάθλημα το παίρνει πανεύκολα, θα κάνουμε κάτι στην Ευρώπη.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι πια σήμερα, όμως. Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 4 έχει κερδίσει το 1.
1: Όχι, όχι, αλλά κοίτα όμως ποια είναι η διαφορά. Ο τωρινός Ολυμπιακός μπορεί να μην παίρνει τόσο εύκολα τα πρωταθλήματα όπως τα έπαιρνε παλιά ή μετά, ή στην πρώτη εποχή του Μαρινάκη, γιατί θυμίζω 7 ξεκίνησε ο Μαρινάκης. Έτσι, δηλαδή ήρθε και άλλη μια 7 μετά.
0: 11 έχει πάρει. 16 χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει 11 ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, υπάρχει όμως η ευρωπαϊκή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σε κάνει να μην νιώθεις τόσο άσχημα αν δεν μπαίνεις στο πρωτάθλημα. Δηλαδή όταν έχεις πάρει το conference ή όταν η ομάδα έχει κάνει καλές πορείες στο Champions League, στο Europa, βλέπεις μια διαφορετικότητα στον Ολυμπιακό από εκείνα τα χρόνια που συζητάμε, τότε είναι πιο εύκολο να δεχτείς ότι δεν θα παίρνω και τα πράγματα κάθε χρόνο. Αν θέλεις να το πάω και πιο πολύ οπαδικά, ειδικά όταν στο ίδιο διάστημα ο Παναθηναϊκός, που είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού, μη γελιόμαστε, αυτό κοιτάνε ο παδί του Ολυμπιακού κυρίως, έχει να πάρει πρωτάθλημα από τότε που είχα μαλλιάσει την κυριολεξία. Δεν κάνω πλάκα. Πλέον το 2010 είχα χωρίστρα. Έτσι το θυμάσαι πολύ καλά.
0: Από το 2010. Ναι,
1: από το 2010.
0: Λοιπόν, ναι, δεν θα γλιτώσεις μετά τις ιστορικές αναδρομές. Η αλήθεια είναι ότι τέλη Ιούλη και λίγο πριν τα προκριματικά, γιατί πραγματικά είναι μια εβδομάδα μακριά. Είναι 3η-4η του μήνα, σωστά είπες. 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκης. Είναι το πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν. Τρίτος προκριματικός του Champions League στο μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς, Γιώργο. Είτε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, είτε γιατί έτσι έφεραν τα πράγματα.
1: Έχει
0: πολλά ανοιχτά.
1: Ένας όμως είναι πάρα πολύ.
0: Ο τερματοφύλακας, δεν διαφωνείς.
1: Βέβαια, η ομάδα ξεκινάει από τον Άσο. Και φτάσαμε τώρα να είμαστε Δευτέρα. Μπαθετός, Δευτέρα ξημερώνει αύριο. Την Τρίτη είναι η επόμενη προπόνηση στην ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Πόποβιτς με τον Στουρνάρα. Είναι και δύο παιδιά που ήταν και φέτος. Δηλαδή δεν πει ότι κάποιος είχε μείνει από πέρυσι. Ο Μπότης.
0: Ναι, δεν είναι ο Πασχαλάκης, ας πούμε, που λες ότι ήταν εδώ 3-4
1: χρόνια. Ναι, και έχω να παίξω ένα θεματοφύλακα βασικό, ρε παιδί μου. Ναι, έμπειρος είναι οτιδήποτε. Είναι όλοι καινούργοι. Μπορεί κάποια παιδιά αυτά να έχουν δείξει καλά το καλό πρόσωπο στην προετοιμασία. Απ' την άλλη όμως το ρίσκο είναι τεράστιο, γιατί θα πας με έναν Άσο που είναι σίγουρα καινούργιος. Όποιος είναι, είναι και ο
0: Πόποβιτς θα παίξει. Δεν νομίζω να διαφωνούμε ότι θα παίξει ο Πόποβιτς την Τρίτη.
1: Δηλαδή, μόνο ένας
0: δεν θα έχει την Τρίτη, μου. Τι εννοείς?
1: Μόνο ένας υπάρχει που κατά τη γνώμη μου, αν την Τρίτη, άντε αν θα Τετάρτη, βαριά-βαριά, είναι στο Ρέντι, μπορεί να παίξει την επόμενη Τρίτη βασικός. Μόνο
0: ένας.
1: Κανείς άλλος. Ναι, γιατί είναι ένας παιδί που είναι 3 χρόνια στον Ολυμπιακό, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα και τις καταστάσεις, θα βρει γνώριμα πρόσωπα, δηλαδή θα βρει άτομα που ήταν τότε στην ομάδα, θα βρει επιτελείο που τότε το ήξερε και θα μπει κατευθείαν. Δηλαδή, μόνο αυτό τώρα, επειδή δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα τι κάνει η Γούλη στην προετοιμασία της, που φαντάζομαι ότι τρέχει γιατί είναι τσάμπιος και ξεκινάνε νωρίς, άρα κάνει κανονικά προετοιμασία. Δεν θα έχει δηλαδή και τέτοιο θέμα από πλευράς ετοιμότητας. Μόνο αυτός, όποιος άλλος και αν έρθει, που αυτή τη στιγμή Δεν βλέπω και κανέναν άλλον μεταξύ μας.
0: Εντάξει, σίγουρα ψάχνει. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ένα συμβόλαιο Premier League. Ο Ερέρα δεν τον δίνει, ο Σασούνα γράφανε σήμερα οι Ισπανοί. Ποιος είναι ο επόμενος, ο Λιβάκοβιτς, έχουμε όλη αυτή την ιστορία που με τη Λίμπαρη που δεν του κάνει. Και ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα που έχει βγει στο προσκήνιο. Χίλ είχε προσκύψει από τους Αργεντίνους που γράφανε για 7 εκατομμύρια για το 50% των δικαιωμάτων. Ναι, που είναι στην Αργεντίνη της Παραγουάη, το οποίο βγήκε και στην καλύτερη δεκάδα του Μουντιάλ. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Τώρα είναι και πολύ δύσκολη περίπτωση γενικά. Δεν βλέπω, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: επειδή ο Ολυμπιακός αποφάσισε την Παρασκευή να ανοίξει την πόρτα στο Κωνσταντζολάκη, ο οποίος δεν ήθελε να συμμετέχει ούτε στα φιλικά, έτσι, κράτησε μια στάση συγκεκριμένη. Τουλάχιστον το είπε, το επικοινώνησε ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ, δεν είναι ρεπορτάζ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Επειδή ο Ολυμπιακός συμφώνησε, η γνώμη μου είναι ότι, γνωρίζοντας τον Μεντιλίμπαρ πια 2,5 χρόνια τον τρόπο του, ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έχει κατά νου ότι θα παίξει με τον Ποπόβιτς. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπαρ περιμένει την Τρίτη και την Τετάρτη τερματοφύλακα για να τον βάλει να παίξει μετά από 5 μέρες. Θα είναι πολύ σημαντικό να είναι διαθέσιμος ένας ακόμη, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας τραυματισμός, ένα αυτό, ξέρεις πώς είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να καταρτήσεις λίστα επίσης. Για να πρέπει να έχεις μια λίστα να την καταθέσεις μέχρι τις 30 του μήνα. Αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό
1: το σημείο. Ο τραυματοφύλακας είναι Έλληνας. Δηλαδή, ας κάνουμε για αυτή την κουβέντα τώρα. Mm-hmm. Ο Στουρνάρα δηλαδή μπαίνει στη λίστα, δεν έχει πρόβλημα. Να πεις ότι είναι ξένος πιο από κάτω και δεν ξέρω σίγουρα αν μπορώ να το δηλώσω για να έχουμε τέτοιο μπλέξιμο. Γιατί θα αναγκαστεί με τη λίστα που έχει αυτή τη στιγμή να κόψει κάποιου ξένου Ολυμπιακού. Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Να.
1: Και άρα λοιπόν, ξέρεις από αυτούς που
0: έχει
1: χρειάζεται 20, για να δηλώσει.
0: Έχει 20 και μπορεί να παίξει ένα 17. Ναι, άρα και εκεί έχει ένα θέμα. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα λοιπόν μια ιστορία ο τερματοφύλακας. Φαίνεται ότι έχει και άλλες. Γιατί ο Κώστας Καραπαπάς είπε ότι προσπαθούμε να φέρουμε και ένα οχτάρι, είπε. Είναι σίγουρα λοιπόν μια ιστορία ο τερματοφύλακας. Φαίνεται ότι έχει και άλλες. Γιατί ο Κώστας Καραπαπάς είπε ότι προσπαθούμε να φέρουμε και ένα οχτάρι, είπε.

0: φαίνεται ότι έχουν γίνει γνωστά, ο ίδιος ουσιαστικά είπε ότι παιδιά, επειδή μου έχουν μέχρι να ενημερώσει ότι έρχεται πρόταση, μην το κουράζουμε. Να το πω απλά και λαϊκά, μην γίνει ένα τραυματισμό δηλαδή για τη μεταγραφή. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα μέσα στην εβδομάδα και αυτός θα φύγει. Αν και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που δεν ήταν ποτέ στον κορμό της ομάδας, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν πάβει να είναι μια ανοιχτή.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο θέμα με την Λίμπα, δηλαδή που θα φύγει ο Αντρέ Λουίς.
1: Είναι και η ιστορία του Ορτέγκα όμως. Γιατί και στην Αργεντινή γράφουν, ξέρεις ότι ο Ορτέγκα είναι μια περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Πολύ γρήγορα, ας πούμε.
0: Δεν δίνουν λεφτά παραπάνω όμως. Σύμφωνα με αυτά που γράφουν και οι ίδιοι, δηλαδή, και ήρθαν στα 4 εκατομμύρια ότι έχουν μείνει. Που δεν θέλει τόσο ο Ολυμπιακός, θέλει παραπάνω. Όλα αυτά βεβαίως είναι σχετικά, γιατί για να φύγει ο Ορτέγκα πρέπει να πάρει κι άλλο αριστερό μπακ.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι όλα αυτά τώρα είναι πολλά μαζεμένα για μια ομάδα που σε μια εβδομάδα παίζει προκριματικό και μάλιστα όχι ένα τυχαίο προκριματικό. Ο Ολυμπιακός παίζει μέσα στο καλοκαίρι του μια αναβάθμιση 20 εκατομμυρίων. Το να βρεθεί από τη League Phase του Europa που είναι εξασφαλισμένη στη League Phase του Champions League είναι ένα τεράστιο έσοδο και βέβαια είναι και το πρώτο παράσημο στο πέτο της χρονιάς. Γιατί είναι αλλιώς να πεις ότι κατάφερα να παίξω ξανά στο Champions League και είναι αλλιώς να πεις ότι δεν μπόρεσε και από τον πρώτο προκριματικό, ας πούμε, υποχρεώθηκα σε αυτό που είχα εξασφαλισμένο από το
0: Μάιο. Για όλα όσα είπες, υπάρχουν όμως λύσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ μπορεί να κατεβάσει μια δεκάδα έτοιμη, η οποία θεωρώ ότι θα στηριχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στους περσινούς παίχτες με ένα-δυο ενισχύσει από τους φετινούς, εφόσον και ο Ρέτσος είναι καλά, γιατί ούτε το Ρέτσο τον είδαμε στο τελευταίο φιλικό να παίζει. Έτσι. Εκεί όμως που το θέμα είναι που κανονικά φαντάζομαι και στον Ολυμπιακό θα θέλανε χθες να το έχουν λύσει, είναι ο τερματοφύλακας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, ακόμα και αν παίξει ο Πόποβιτς, όπως το είπε σωστά πριν. Ακόμα και αν παίξει βασικός ο Πόποβιτς, είναι σημαντικό να υπάρχει και ο τερματοφύλακας που προφανώς θα έρθει για πρώτος.
1: Βρέθηκε 6 Αυγούστου
0: να
1: παίζει ο Ολυμπιακός το, πώς το λένε, με τη Wolves, εκείνο το περίφημο μάτς με θέα στο, θυμάσαι που θα γινόταν Final Eight Europa League, ναι, με Μπόμπι Αλέν. Γιατί είχε χτυπήσει ο Ζωζησά. Δεν μπορείς να ρισκάρεις να πας με ένα τερματοφύλακα. Η αλήθεια είναι ότι παίρνεις πολύ μεγάλο.
0: Που είχε κάνει και λάθος στο κόλαθμα μεγάλα.
1: Στο πέναλτι του Ποντένσε, στο τρίτο λεπτό.
0: Ναι.
1: Στο τρίτο λεπτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να μπει σε μια διαδικασία, μια ομάδα η οποία είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, να πει ότι εγώ θα πάω να παίξω με ένα τερματοφύλακα κοροναγράμματα. Δεν γίνεται. Προφανώς θα πρέπει λοιπόν μέσα στις επόμενες ημέρες, ξαναλέω ότι μέχρι τις 30 του μήνα είναι η λίστα. Βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, αν τα θυμάμαι σωστά,
0: έχεις
1: μια αλλαγή πάντα.
0: Η οποία γίνεται.
1: Ναι, αλλά υποθέτω ότι αυτό το 30.
0: Όχι, θεωρώ ότι αύριο δεν βλέπω το λόγο δηλαδή. Παρά είναι, γιατί κοίτα να σου πω κάτι τώρα. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα με το Τζολάκι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν κυλούσε ήρεμα η χρονικά το καλοκαίρι και ξαφνικά ο Τζολάκης είπε: παιδιά, εγώ θέλω να φύγω, γεια σας, δεν αντέχω άλλο και θέλω να πάω στην Premier League να παίξω στη Χαλ. Ή ήρθε κομίτης μια πρόταση από τη Χαλ και λέει: Παναγία μου, τι να κάνω τώρα, πρέπει να φύγει. Το ξέραμε από το Γενάρη ότι οι πιθανότητες είναι πολύ, πολύ αυξημένες το καλοκαίρι να πουληθεί ο Τζολάκης, ο οποίος το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι το επόμενο, έτσι. Δηλαδή, ή θα ανανέωνε ή θα έφευγε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός θα θέλει πάρα πολύ να τον ανανεώσει. Αλλά όπως είναι λογικό, ο Τζολάκης θέλει να πάει να παίξει πλέον σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Και ποιος να τον αδικήσει. Μιλάμε για ένα παιδί που είναι χρόνια στην ομάδα, ήταν βασικό στο κύπελο του 19.
1: Βέβαια. Το 17 του είναι ο νεότερος που σήκωσε κύπελο, όπως το λες.
0: Στο Βόλο, στον τελικό με την ΑΕΚ τότε επί κορονοϊού. Έχει πάρει ευρωπαϊκό βασικό με τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει double. Έχει παίξει στην εθνική μέσα από τον Ολυμπιακό. Τα έχει φάνει όλα.
1: Νιώθει ότι ήταν το πλήρωμα του χρόνου, ναι, δεν αμφιβάλλει.
0: Και έχει ένα τρομερό ταλέντο που πραγματικά μπορεί να παίξει υψηλό επίπεδο. Δεν τρέχει από τα πάτες ο Τζολάκης ότι μπορεί να παίξει στην Premier League. Θα παίξει γιατί το αξίζει, γιατί έχει τις δυνατότητες. Το ήξερε όμως αυτό ο Ολυμπιακός. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα τραβήξει πολύ άλλο αυτή η ιστορία. Και ότι Δευτέρα, Τρίτη, εφόσον ειδικά είναι η υπόθεση του ΣΑ που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι πιο προχωρημένη. Ή εκτός επάνω σε αυτό τα εκπλήξεις. Να σου πω την αλήθεια, χάζαβα πριν λίγο τα δημοσιεύματα, ο Μανβάς είναι στη Λάτσιο.
1: Ναι, αλλά
0: δεν είναι
1: Λάτσιο.
0: Σίγουρο ότι είναι βασικό.
1: Δεν τον δίνει Λάτσιο.
0: Εντάξει, λέω εγώ τώρα, δεν λέω ότι προέκυψε κάτι για το μην. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος τώρα.
1: Γι' αυτό και η εβδομάδα αποκτά άλλα χαρακτηριστικά. Δεν σε ρωτάω για τους άλλους, γιατί ήδη κυκλοφορούν κάποια ονόματα και ο Φρόιλερ και ο.
0: Για τους μέσους.
1: Ναι.
0: Το Φρόιλερ τώρα πριν λίγο γράφαν στην Ιταλία ότι το πιθανότερο είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο του, γιατί δεν είναι ελεύθερος. Στην αρχή βγήκε ότι ήταν ελεύθερος, αλλά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Mm-hmm.

0: την Μπολόνια. Απλά είχε το OK από την διοίκηση της Μπολόνια ότι αν θέλει να φύγει, θα φύγει. Χωρίς πρόβλημα. Χωρίς να του πούνε ότι εμείς έχει συμβόλαιο, φέρμα λεφτά. Mm-hmm. Απλά. Υπάρχουν πολλά ονόματα. Αλλά όποτε υπάρχουν πολλά ονόματα, νομίζω ότι δείχνει ότι δεν υπάρχει και ξεκάθαρη.
1: Ή κάνει κάτι πολύ καλά ο Ολυμπιακός και θα το μάθουμε σε μια στιγμή.
0: Όπως
1: ακριβώς
0: το περιγράφεις. Δεν το γνωρίζει κανείς.
1: Όλα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Λεβέκης. Να είσαι καλά.

Είναι σε κανένα 20 λεπτό το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Η πρωταθλήτρια που έχει το καλύτερο, τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις αυτό το καλοκαίρι. Λογική ότι θα παίξει απευθείας στα play-offs του Champions League. Είναι πλέον αρκετές μέρες στην Ολλανδία και είναι αρκετά προχωρημένο το στάδιο της προετοιμασίας της. Αν δεν είναι μεγάλο το μέτρημα, είναι το τέταρτο τελικό αυτό. Νίκησε 2-1 την Γκράφσα, αυτό είναι το επεισοδιακό στο φινάλε, 0-0 με τη Βίτες, 2-1 την Γκρόνιγεν. Από ό,τι βλέπω, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει επιλέξει, θα μπορούσε να είναι μια βασική εντεκάδα. Ο Ρέλβας και ο Μουκουντή είναι τα δύο στόπερ, με τον Ρότα και τον Πίλιο δεξιά και αριστερά στην άμυνα. Κάιρνεν και Μάριν είναι τα δύο κεντρικά χαφ. Ο Ζουμπκόφ και ο Κοϊτά είναι οι δύο πλάγοι. Και δύο φορές στην κορυφή, ο Γιώβιτς με το Βάργκα. Μια κλασική εκδοχή 4-4-2 με δύο striker, που νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται της μόδας. Φαίνεται και πολύ στις δοκιμές του Μεντιλίμπαρ. Αυτή η ιδέα των προπονητών του να έχω δύο παίκτες στο κουτί και να προσπαθήσω να παίξω με τα ποσοστά μου. Όσο πιο συχνά μεταφέρω την μπάλα εκεί, τόσο πιο πιθανό να είναι τύποι οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του γκολ, ας πούμε, να μου δώσουν κάτι χωρίς να χρειαστεί να παίξω περισσότερο. Μεντιλίμπαρ το ξεκίνησε όχι την προηγούμενη χρονιά, την προπροηγούμενη, με τον Γιάρεμτσουν και τον Ελκαμπή στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν εκείνης. Πέρσι αφιέρωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σε Ταρέμι και Ελκαμπή. Και όταν αυτές τις μέρες που είναι και Ταρέμι και Ελκαμπή και Γιάρεμτσουν και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος εκεί θα παίξει στον άξονα, είτε από πίσω είτε στο 9, κάνει διάφορες δοκιμές. Βεβαίως, μιας και έχουμε πρόσφατη την δήλωση του Κώστα Καραπαπά το βράδυ της Παρασκευής, δεν θα μείνουν αυτοί οι τέσσερις. Η λογική λέει ότι το Γιάρεμτσουκ και το Ταρέμι θα είναι ένας από τους δύο που θα αποχωρήσουν. Διαβάζω ένα ωραίο θέμα για τον Παναθηναϊκό που, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει το προφανές. Ότι οι πράσινοι έχουν ανοίξει για τα καλά το πορτοφόλι τους και ότι συνεχίζουν σε μια επένδυση που έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια από πέρσι. Επενδύοντας σε εκείνο το κομμάτι που λέγεται αυστηρά μεταγραφές. Όχι δηλαδή να βρω κάποιον ελεύθερο ή να πάρω κάποιον δανεικό με μια οψιόν αγοράς. Αλλά όπου μου προκύπτει και είναι εφικτό, να αγοράσω τον ποδοσφαιριστή, να είναι περιουσιακό μου στοιχείο. Φέτος έχουν δώσει ήδη χρήματα για 9. Ο μόνος που δεν αποκτήθηκε μέσω μεταγραφής είναι ο Ντεφράι, ο οποίος ακριβώς επειδή ήταν ελεύθερος πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, κάπου στα 2 εκατομμύρια. Φαν Ντρόγκελεν 5 εκατομμύρια ευρώ, Ετιέν Καμαρά 4 εκατομμύρια ευρώ, όσα και ο Κάγκουα που προέκυψε προχθές, ο Ράσντονερ 3,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια είναι μεταγραφή του Πένια, ο Τσάπρας φαίνεται εδώ στα 3 εκατομμύρια, θα σας πω την αλήθεια γιατί οι πληροφορίες μιλούν για 4, Ζαρουρί 2.700, έχω 1 εκατομμύριο και ο δανεισμός επιπληρωμή του Κρίστιανσεν στα 470.000 ευρώ. Σημαίνει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, σε ένα καλοκαίρι που οι πράσινοι δεν πάνε για πολλά έσοδα, γιατί το Conference League έχει συγκεκριμένο ταβάνι και εκείνοι δεν έχουν εξασφαλίσει καν ακόμη μια θέση στη League Phase τους, τώρα είναι να περάσουν από τον δεύτερο προκριματικό, έχουν τη revanche με την Πάξη στην Αθήνα. Παρά τα αυτά λοιπόν, έχουν χαλάσει, έχουν ξοδέψει ένα ποσό 26.700.000 ευρώ.
πολλά τα χρήματα. Και κυρίως πολύ διαφορετική η χρήση τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός τέτοια ανοίγματα μέχρι το περσινό καλοκαίρι, όπου η πώληση του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη στην Πορτογαλία λες και ξεκίνησε μια διαδικασία. Συνολικά πέρσι ο Παναθηναϊκός καλοκαίρι και χειμώνα ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια σε αγορές. Θυμίζω τον Σαντίνο Αντίνο, τον Γιάγκουσιτς, τον Ντέζερς, ο οποίος δεν έχει παίξει κιόλας γιατί έχει όλη αυτή την ταλαιπωρία με τους τραυματισμούς, τον Βιθέντε Ταμπόρδα, τον Αντρέα Τετέι, τον Τσιριβέγια, τον Κυριακόπουλο, μια πολύ μεγάλη λίστα. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει πάρα πολλά πρόσωπα σε αυτό τον ένα χρόνο. Αλλά βεβαίως έχει αλλάξει και τρεις προπονητές, αν θέλετε την άποψή μου. Τέσσερις, αν συνυπολογίσουμε και τον υπηρεσιακό Χριστό Κόντι, ο οποίος ήταν ο μεταβατικός μέχρι να φτάσει ο Ράβα Μπενίτεθ πέρσι το φθινόπωρο. Το έσοδο του Παναθηναϊκού πέρσι από τις πωλήσεις ήταν κοντά στα 50 εκατομμύρια, δηλαδή η μεταγραφή του Ιωαννίδη 22 εκατομμύρια και του Βαγιανίδη 13 ήταν ο οδηγός. Αλλά δόθηκε και ο Μαξίμοβιτς, δόθηκε και ο Τετέ, ήταν κάπου 45-46 εκατομμύρια. Με μια υποσημείωση επίσης ότι κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς ποιο ήταν το ποσοστό του Λεβαδιακού στην πώληση του Ιωαννίδη, δηλαδή πόσα χρήματα πήρε ο Λεβαδιακός από αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι λένε ότι έφτασε σχεδόν στα 10 εκατομμύρια το ποσοστό του. Όπως και να έχει όμως, Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο από πέρσι σε αυτό που λέμε μεταγραφικό παρεδώσει και όλα τα λεφτά μαζί, το βάλε και το βγάλε, είναι 70-80 εκατομμύρια αν τα προσθέσεις. Κύκλος που αν μη τι άλλο παραπέμπει σε μια ομάδα η οποία θέλει να ξεκινήσει με τρόπο διαφορετικό και η οποία θέλει να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα λίγο πριν μπει στο νέο της γήπεδο.

Επιστρέφοντας στην ΑΕΚ, να πούμε ότι το πρώτο της επίσημο ματς δεν είναι τα play-off. Φέτος το Super Cup, το οποίο έγινε Γενάρη στις αρχές του 26 για την προηγούμενη σεζόν, γίνεται Αύγουστο, 12 Αυγούστου είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Πάμε και λίγο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θεωρητικά ζει σε ρυθμούς Δημήτρη Γιαννούλη. Και λέω θεωρητικά γιατί πάντες συμφωνούν ότι είναι κοντά πια η ασπρόμαυρη με την Augsburg, ότι σχεδόν το έχουν βρει. Ακόμα όμως δεν υπάρχει το αυτονόητο, δηλαδή το να πέσουν οι υπογραφές που θα φέρουν πίσω τη Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη. Και μέσα σε όλα έχει έναν κακό μπελά να αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βορρά. Γιατί ο Τάχα Αλή, ο Σουηδός εξτρέμ, αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι, τραυματίστηκε προχθές το πρώτο μάτς με την Δύναμο Κιέβου. Πάθει μια ζημιά στον νόμο, ένα τραυματικό εξάρθημα. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα χάσει τον επόμενο μήνα.

Όταν σημαίνει μια μεγάλη απώλεια σε λάθος στιγμή, σε καλοκαίρι προκληματικών. Για μια ομάδα η οποία επίσης έχει αφιερώσει αυτούς τους μήνες σε μια διαδικασία, δεν θα το πω από την αρχή, αλλά αλλάζοντας εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάω χωρίς Λουτσέσκου, είναι ούτως ή άλλως δύσκολο, δεν θα πω ακατόρθωτο, αλλά η δεκαετία που πέρασε χαρακτήρισε τη σχέση αυτή του Ρουμάνου τεχνικού με το δικέφαλο του Βορρά.

Υπάρχουν και λίγα πράγματα από τον μπάσκετ. Ούτως ή άλλως για τον μπάσκετ παρά είμαστε μακριά. Κυρίως αυτό που μας είπε χθες ο Ανδρέας Χανιάς, ξεκινάει μια εβδομάδα με τον Ολυμπιακό στο επίκεντρο και τις τελικές του επαφές με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Έχει συμβόλαιο, αλλά δεν θέλει να μπλέξει ο Ολυμπιακός στο να βρεθεί το επόμενο καλοκαίρι στην δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να χάσει έναν από τους πολύ σημαντικούς του Έλληνες και να τον χάσει από Έλληνες, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παραδοσιακά σε αυτές τις μάχες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τις έχουμε χιλιοτραγουδήσει, αλλά και πλέον και των υπολείπων. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ βάζει πάρα πολλά χρήματα. Υποθέτω ότι αν του χρόνου ο Ντόρσεϊ είναι ελεύθερος, μπορεί ο ΠΑΟΚ να δώσει και τα περισσότερα για να τον πείσει να ακολουθήσει τον Όσμαν στη Θεσσαλονίκη. Το συμβόλαιο που έχει για την επόμενη σεζόν είναι κάπου στο 1,8 και νομίζω είναι το τέλος μιας τριετίας. Από τον εκπρόσωπο του παίχτη ακούγεται κάτι σε τρία μπροστά. Εφορία δεν είμαστε, δεν ξέρουμε ποια είναι τα σωστά νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον γύρω από ένα παιχνίδι δημιουργεί τις υπεραξίες. Και η επιτυχία επίσης. Αν ήμουν Ολυμπιακός θα σκεφτόμουν ότι αυτά που παίρνει ο Φουρνιέ δεν μπορεί να τα πάρει κανείς άλλος. Τη λογική του ότι ο Γάλλος ήταν που έκρινε τη σεζόν, που ήταν εκεί συνεπέστατος και στα μεγάλα μάτς της Ευρωλίγκας στο φινάλε και στα play-off και στο Final Four και κυρίως στους τελικούς του πρωταθλήματος όταν όλοι οι υπόλοιποι έμοιαζαν να βγει. Όταν όμως ο Ντόρσεϊ ακούει ας πούμε ότι το Ντουμπάι προσφέρει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο στο walk-up, είναι λογικό και εκείνος να αξιώνει τα ίδια. Μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση κάποια στιγμή παρουσιάζοντας ένα χορηγό ο Παναγίου Τσαγγελόπουλος. Λέει: παιδιά, ξέρετε, τα συμβόλαια τα υπογράφουμε, είναι διμερείς συμφωνίες. Υπάρχει και κάποιος απέναντι. Δεν τα τηρούμε μόνο όταν οι χρονιές δεν πάνε καλά, τα τηρούμε και όταν οι χρονιές πάνε καλά. Γιατί λέει: όταν δεν παίζουν καλά οι παίκτες, δεν έρθει κανένας να πει μου δίνεις πολλά. Προφανώς έχει δίκιο. Από την άλλη, όμως, αυτό που συμβαίνει τώρα, η δεύτερη άνοιξη του ελληνικού μπάσκετ, με την άνοδο της Θεσσαλονίκης και με τον ανταγωνισμό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να έχει φτιάξει μπάτζετ των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Προφανώς και δημιουργεί τέτοια δεδομένα, ειδικά γύρω από ελληνικά διαβατήρια. Και μιας και είπαμε walk-up, από χθες κυκλοφορεί μια, πώς να το πω, δεύτερη προσπάθεια της ομάδας από το Ντουμπάι να τον αποκτήσει, να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Γιατί και ο walk-up έχει συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει μια πρόταση κάπου 300 και 300 χιλιάδες, λέει κάτι σε 600 και τους είπε καλό καλοκαίρι και περιμένω το walk-up στην προετοιμασία. Αυτό που κυκλοφορεί σήμερα είναι ότι προέκυψε λέει, μια τελική προσφορά από τα Εμμυράτα ύψους 870.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο ούτε με αυτά τα χρήματα να φύγει ο walk-up από τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί δεν θα μπορούσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας να πάει παρακάτω την ομάδα του χωρίς τον άσο από το Τέξας. Αλλά νομίζω για τον τρόπο. Γιατί όλο αυτό που έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι είναι σαν να έχει συστηθεί από την αρχή ο walk-up στο ελληνικό κοινό. Λογικό είναι. Όταν ακούς ότι παίρνεις μια αύξηση 200 ευρώ χαίρεσαι. Φαντάσου να παίρνεις 1 εκατομμύριο και σου να πάρεις 3 ας πούμε το χρόνο. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Ο τρόπος που το χειρίστηκε όμως και εκείνος και ο ατζέντης του δημιούργησαν μια κατάσταση, πώς να το πω, εμπόλεμη. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι πήγε λέει, μέχρι και στο συνδικαλιστικό όργανο των παικτών της EuroLeague να κάνει παράπονα.
να κάνεις παράπονα γιατί. Γιατί είσαι απλήρωτος. Γιατί μπορεί οι συνθήκες να μην είναι αυτές που έχεις υπογράψει. Αλλά το να είσαι πληρωμένος κανονικά, να έχεις έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο και να κάνεις παράπονα γιατί κάποιος άλλος θέλει να σου δώσει περισσότερα, αλλά η ομάδα δεν σε παραχωρεί. Δεν το καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Είναι όμως η νέα τάξη πραγμάτων.

Πες μου μια φοβερή ιστορία που προέκυψε χθες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίχου στο Βόλο. Με δύο κορίτσια, την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Έπεσαν μαζί στο τέλος, στην τελική γραμμή, και δεν μπόρεσε ούτε το photo finish να ξεμπερδέψει το ποια τερμάτισε πρώτη ή δεύτερη. Άρα σε μια απίθανη εξέλιξη, με επίδοση 11-37, πήραν και οι δύο το χρυσό μετάλλιο. Και σε ρωτάω, Βιβιάνα Βαρετή, το έχεις ξανακούσει αυτό? Ούτε το photo finish δεν μπόρεσε να ξεμπερδέψει ποια από τις δύο τερμάτισε πρώτη σε αυτή την κούρσα των 100 μέτρων. Άρα λοιπόν το Πανελλήνιο είπε, εντάξει, ας μην στεναχωρήσουμε καμία, πάρτε και οι δύο το χρυσό μετάλλιο. Βιβιάνα Βαρδί με δελτίο ειδήσεων στα χέρια. Αυτή ήταν η σπορσή της Κυριακής. Τελευταία του Αυγούστου, του Ιούλη. Είδες άμα τρέχει το μυαλό στον Αύγουστο. Είδες άμα τρέχει το μυαλό στον Αύγουστο. Βιβιάνα Βαρδί, Οδυσσίας Ιωάννου. Με επόμενη αθλητική ενημέρωση εδώ στον οίκο της πόλης, το επόμενο Σάββατο στις 2:30. Και όσο ήταν να είμαστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσων η Βιβιάνα Βαρδί. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μία ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκθεση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας στην Φθιώτιδα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των διελιστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκάλα. Και ρωτά αν τα χρήματα που θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ, μιλά στο σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλά για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του στεγαστικού ζητήματος, σαν οι πολίτες να μην βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης σε αυτά τα πεδία. Τη φωτογραφία και το όνομα του υπόπτου της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Πρόκειται για τον Αμντούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, 21 ετών, γερμανό πολίτη, λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος εμφανίζεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διαταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντονη ρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους εδώ είμαστε, είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 1984. Είναι εκπομπή «Όσοι ονειρεύεται» με Γιώργο Βαρδαξή και Οδυσσέα Ιωάννου Παρεούλα στο στούντιο για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Ένα δικό σου χάδι από τον Ορφέα Περίδη. Ωραία χωνεμένες, αφομοιωμένες επιρροές από το τραγούδι το ηλεκτρικό που αγαπήσαμε με πιτσιρικάδες, από το εξωτερικό που ερχόταν. Κάποιοι πρώτοι μάστορες έβαλαν ελληνικά λόγια και ακολούθησαν οι καλύτεροι από τους μαθητές τους.

Δεύτερη εκτέλεση από το Δημήτρη Κανέλο σε ένα τραγούδι που είπε πρώτος ο Διονύσης Θεοδόσης στο δίσκο «Όσο κρατάει ένας καφές». Μικρούτσικος στη μουσική και η πλειονότητα των στίχων, όχι όλοι, οι περισσότεροι, γραμμένοι από τον Άλκη Αλκαίου.

1984, στους 98 και 3.

Tower of Song, επειδή αναφερθήκαμε πριν στο τραγούδι απ' έξω, μεταγενέστερο βέβαια αυτό, μεταγενέστερο όσον αφορά εννοώ τις πρώτες μας αγάπες, δεν ήταν στα πρώτα ακούσματα, όπως σχεδόν σύγχρονο προς το μεταγενέστερο ήταν και το τραγούδι των Dire Straits.

το τραγούδι του Leonard Cohen. Να ξεκινάει ο Cohen λέγοντας: «Καταδικάστηκα να πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω το σύστημα από μέσα, για να καταλήξει μετά από αρκετούς στίχους λίγο πριν το τέλος: θέλω να με θυμάστε σαν έναν άνθρωπο που αγάπησε πολύ τη μουσική».

0: Ένα παράξενο τραγούδι από τον Παύλο Παυλίδη. Παράξενο είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για παράξενα πράγματα ή ένα τραγούδι που μιλάει παράξενα για νορμάλ πράγματα. Και από τα δύο. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο.

Σιντάρτα, Μικρούτσικος Αλκαίος, ο ήρωας του Χέρμαν Έσε γίνεται ελληνικό τραγούδι, που να το ξέρει και ο Έσε και ο ήρωάς του. High Hopes εδώ από τον Bruce Springsteen.

Ήταν ο Σπρίγκστιν, θα είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος, φινάλε πρώτης ώρας με το βιβλίο των ηρώων. Αυτό που ακούω το τρίξιμο στα ηχεία μου δεν περνάει σε σένα, έτσι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην άρκη αφού παρεξέκλεινε από την θαλάσσια διαδρομή που έχει καθορίσει το Ιράν στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών των χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικροτώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μία ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτης Αμφίκλειας στην Θεότιδα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και ρωτά αν τα χρήματα θα προέλθουν από την υπεραπόδοση του φόρου στα καύσιμα. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ μιλά για το σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλαγραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη φωτογραφία και το όνομα του υπόπτου της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Πρόκειται για τον Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, 21 ετών, Γερμανό πολίτη, λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος εμφανίζεται ως υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βάν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν αρχαία στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που κατάκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Τη σιωπή, ένα τραγούδι του Σοκράτη Μάλα με λόγια του Άλκη Αλκαίου, από τα πολλά που φτιάξανε οι δυο του, στο ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα μα εδώ στον Αθήνα 84, όπου ο Σίντο ονειρεύεται, Γιώργο Βαρδαξή και ο Οδυσσέα Ιωάννου μέχρι τι 6.

Ρινούλα μου, Δήμος Μούτσης, Κώστας Ρυπολίτης από το Φράγμα. Ήταν ο πρώτος δίσκος της δεύτερης περίοδου, της τραγουδοποιίας δηλαδή, του Δήμου Μούτση, μετά το Λαϊκό Τραγούδι εννοώ. Και ήταν ο πρώτος δίσκος της τραγουδοποιίας του, όπου συνεργάστηκε με άλλο στιχουργό. Σε όλους τους υπόλοιπους δίσκους ο Δήμος Μούτσης έγραψε τους στίχους ο ίδιος.

Ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

Δεν υπάρχω. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε Chris de Burgh με λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και εδώ ο Βαγγέλης Γερμανός από τον πρώτο του δίσκο, από τα θρυλικά μπαράκια, τραγουδάει τις μάσκες.

Ούτε σωστό ούτε λάθος, η δικιά μου Ελλάδα, το τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, μια δροσερή λιακάδα. Κάποιες φορές συμφωνείς με αυτό, κάποιες φορές διαφωνείς κάθετα. Αυτό γίνεται όμως γιατί δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες, ή να το πω αλλιώς, δεν είμαστε εμείς όλες τις μέρες ίδιοι.

0: Νεράιδα δίχως παραμύθια από τον Μύρτο Πασχαλίδη και εδώ Διονύσης Σαββόπουλος με τον Γιώργο Νταλάρα ενώνουν δύο τραγούδια του Σαββόπουλου σε ένα από κοινή τους ζωντανή ηχογράφηση.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβραχο αρχές ζωμάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο.

Τσάμικο και ο Δής στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Είναι σύνηθες να παντρεύονται, να ενώνονται τραγούδια σε συναυλίες και σε ζωντανά προγράμματα σε διάφορους χώρους. Προκύπτει ένα άλλο αίσθημα κάποιες φορές μέσα από αυτή τη σύνδεση, γιατί και πολλές φορές είναι διαφορετική και η σύνδεση, ο τρόπος που γίνεται δηλαδή. Και υπάρχουν φορές που ακούς δύο τραγούδια σε ένα και σου αποκαλύπτεται κάτι εντελώς καινούριο που δεν το είχες προσέξει ή αισθανθεί στην πρώτη φορά.

0: ακούσε με λίγο μαμά.
1: Λέγαμε πριν ότι ένας ήρωας του Herman Hesse έγινε ελληνικό τραγούδι. Εδώ ένας στίχος του Μαγιακόφσκι γίνεται ελληνικό τραγούδι. Το έχουμε ξαναπεί όμως, οι αγάπες μας ομογενοποιούνται μέσα μας και σίγουρα ειδικά στην τέχνη δεν διαχωρίζονται σε δικά μας και σε ξένα.

Κάθε όνειρο στο χάρτη από τον Μανώλη Φάμελο θα παραδώσει στο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή ο Συντονιρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 984 με Γιώργο Βαρδαξή και Οδυσσέα Ιωάννου παρέα στο στούντιο. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι.

ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

της πόλης το χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: 94 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Συναγερμός για φωτιά σήμανε πριν από λίγο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόνων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την οδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκανσό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούς όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην νάρκη αφού παρεξέκλεινε από την θαλάσσια διαδρομή που έχει καθορίσει το Ιράν στην στρατηγική σημασία θαλάσσια περιοχή. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικραντώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας στην Φθιώτιδα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα, αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και συνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του τον ντίζελ, μιλάει στο σχολείο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολίαζε ο ΣΥΡΙΑΖΑ και σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και του στεγαστικού ζητήματος, σαν οι πολίτες να μην βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Τι είναι η φωτογραφία και το όνομα του υπόπτου της επίθεσης χθες βράδυ στο Βερολίνο έδωσε τη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σου λέει από τα Κύλη και τα δικά μας απογεύματα.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Αθήνα 984.

Συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και στην ουσία ένας μοναχικός ταξιδευτής. Ο Βασίλης Καζούλης, διαχρονικός και αγαπημένος σε μια από τις πιο τρυφερές μπαλάντες του. Κάτι να γυαλίζει από το ομότιτλο άλμπουμ του 1992. Ιδανικό ξεκίνημα για μια χαλαρή, κυριακάτικη, ραδιοφωνική βόλτα, δεν νομίζετε?

Ήταν η Μαρία Φαραντούρη από το 1990 στο πολύ όμορφο τραγούδι του Βαγγέλη Παπαθανασίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και είναι ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης στα ραδιόφωνά σας. Ο Γιώργος Βαρδαξής φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κίλινε στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών σε ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Καλώς ορίσατε.

ένα από τα πιο όμορφα ντουέτα που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής και έγινε το 6ο κορυφαίο σίγγλ στην καριέρα της Lady Gaga και το 10ο αντίστοιχα στην καριέρα του Bruno Mars που το ερμηνεύουν. Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ήταν κορυφαίο τραγούδι του 2025 στο παγκόσμιο παρακαλώ Spotify. Die with a smile, γιατί πάντα ένα χαμόγελο κάνει τη διαφορά.

77 χρόνια ζωής μετράει αυτό το τραγούδι με τη μουσική του Λυκούργου Μαρκέα και τους στίχους του Κώστα Μάνεση. Ήταν 1949 όταν ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τη σπουδαία Δανάη, τη Δανάη Στρατηγοπούλου. Πολλές διασκευές του έχουν γίνει έκτοτε, η πιο πρόσφατη από το Μανώλη Φάμελο, που δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι του Μεσοπολέμου και της δεκαετίας του 1950. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του που έχει τίτλο «Με ελαφριά καρδιά».

Θέλω να είμαι τραγουδίστρια με ψυχή. Τραγουδιστές με ψυχή είναι εκείνοι που μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε τραγούδι, να ξεπεράσουν όλα τα τυχόν ελαττώματά του και απλώς να σε κάνουν όχι μόνο να το ακούσεις, αλλά να το νιώσεις. Αυτά έλεγε η σπουδαία Ρομπέρτα Φλακ, μακαρίτισα πια εδώ και χρόνια. Ήταν η πρώτη καλλιτέχνηδα που κέρδισε βραβείο Grammy 2 συνεχείς χρονιές, αγαπήθηκε πολύ, βίωσε τη χαρά της δημιουργίας και πέθανε ειρηνικά, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Το λες και ιδανικό τρόπο να κλείσει κανείς τον κύκλο του.

Είναι σπουδαία η λαϊκή γραφή του Χρήστου Νικολόπουλου, αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση, όμως έχει γράψει ιστορία και με τις μπαλάντες του. Δική του αυτή που μόλις πέρασε, με τους στίχους της Ότια Τσότου, μιας πολύ σημαντικής στιχουργού που έφυγε από τη ζωή το 2011.

Μερικές φορές η αγάπη είναι ολιγαρκής. Ακόμα και τα ψίχουλα τα βλέπει ως σημαντικά. Ήταν η Βίκη Καρατζόγλου από τη συνεργασία της με τον Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο στο τραγούδι με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Ψίχουλα. Σκαλί σκαλί, φιλί φιλί, λίγο το λίγο θα φτάσει στο πολύ. Σε μια κατάσταση όπου όλα φαίνονταν πολλά και στον υπερθετικό βαθμό, πρέπει να γράφτηκε και το επόμενο τραγούδι.

Ξεχωριστή αυτή η διασκευή για το περιπλανόμενο, το τραγούδι του Στάμου Σέμψη και του Νίκου Μωραΐτη με τον γνώριμο Ικαριώτικο χορό στο ρεφρέν του. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2010 από την Ανδριάνα Μπάμπαλη και εδώ μόλις σε μια διαφορετική αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα live εκτέλεσή του από τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από τις 7. Στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, η Τασούλα Επτακύλη διάλεγε τα τραγούδια και ο Γιώργος Βαρδαξής φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 26 Ιουλίου 1996, ο Πύρος Δήμας χαρίζει στην Ελλάδα μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της σύγχρονης αθλητικής ιστορίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στην κατηγορία των 83 κιλών στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Το χρυσό της Ατλάντα ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό του μετά τη Βαρκελόνη το 1992. Το τρίτο θα ερχόταν αργότερα στο Σίδνεϊ το 2000. Ο σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σηκώνοντας 180 κιλά στο Αρασέ και 212,5 κιλά στο Ζετέ, πετυχαίνοντας συνολικό βάρος 392,5 κιλών. Με την επίδοσή του αυτή κατέκτησε την πρώτη θέση και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο παγκόσμιο στερέωμα της Άρσης Βαρών. Η νίκη του προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Πύρος, εκτός από 492,5 κιλά του συνόλου, σήκωσε στις πλάτες του τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού. Η χαρακτηριστική του κραυγή πάνω στη σκηνή ήταν ο ήχος της απόλυτης συγκέντρωσης και της εσωτερικής δύναμης που τον έκανε να μοιάζει ανίκητος. Ο Δήμας είχε έναν τρόπο να μεταμορφώνεται όταν φορούσε την ελληνική φανέλα, κάνοντας το αδύνατο να φαίνεται εφικτό.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξε ανέρχεια στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης Αρκασό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, απεύθυνε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στη χώρα μας οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονόλοφο Ρεοκάστρου. Επήγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη ή μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην άρκη αφού παρεξέκλεινε από την θαλάσσια διαδρομή που έχει καθορίσει το Ιράν στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πολλών Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε πολιτική και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μέσω των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας και την εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Παράλληλα αναφέρεται στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ μιλά στο σχόλιο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντικ Μέρς, προσερχόμενος πριν από λίγο σε έκτακτη θεία λειτουργία στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση σε βάρος ανθρώπων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την αφιερωμένη στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βάν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με την θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28,7 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη συνέχεια. Σόλος, επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984. Σόλο. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Μινά Βιντιάδη. Γεννημένος στην Αίγυπτο και μεγαλωμένος στην Κάσο, ο Μινάς Βιντιάδης διαγράφει μια μακρά και πολυσχηδή πορεία στη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία. Με παρουσία δεκαετιών στον τύπο και το ραδιόφωνο, αλλά και με σημαντικό συγγραφικό και θεατρικό έργο, συνεχίζει μέχρι σήμερα να δημιουργεί και να παρεμβαίνει ενεργά στον πολιτιστικό λόγο. Αυτή την εποχή, το έργο του «Βροχή Ταβέλη» με τον Στράτο Τζόρτζογλου παρουσιάζεται με επιτυχία στο Καλντερόν, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέες εκδοτικές δουλειές, μεταξύ των οποίων και ένα παιδικό βιβλίο αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ αρθρογραφεί συστηματικά στην εφημερίδα «Το Ποντίκι». Στο μικρόφωνο της εκπομπής Σόλο, ο Μινάς Βιντιάδης ξεδιπλώνει μια βαθιά προσωπική αφήγηση. Από τα παιδικά του χρόνια στην Κάσο και τη μετάβαση στην Αθήνα, τα χρόνια του Πολυτεχνείου μέχρι τα χρόνια της δημοσιογραφίας, τη συγγραφή, το θέατρο και τις στιγμές που τον καθόρισαν. Μιλά για τη δημιουργία, τα πρόσωπα της ζωής του, τον έρωτα, την πατρότητα, την ανάγκη της επανεκκίνησης και τη σχέση του με την τέχνη, μέσα από ιστορίες, μνήμες και μουσικές που ο ίδιος επιλέγει. Στη φροντίδα του ήχου, ο Γιώργος Βαρδαξής και η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.

Ήμουν πάρα πάρα πολύ τυχερός. Γεννήθηκα σε μια μαγική χώρα, την Αίγυπτο. Μεγάλωσα σε ένα μικρό νησί που δεν υπάρχει ομορφότερο στον κόσμο, την Κάσο. Έζησα μετά στην Αθήνα και είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Port Said, οι γονείς μου, Κασιώτες της Διασποράς, ο πατέρας μου μηχανικός στην διόρυγα του Σουέζ. Πρώτα χρόνια πολύ όμορφα, 10.000 Κασιώτες σε μια πολύ δυνατή παροικία, με ναυτικό όμιλο, χορούς, φοβερό σχολείο, υψηλό επίπεδο ζωής, και η Κάσος να υπάρχει στο βάθος του μυαλού μας. Τα καλοκαίρια ερχόμασταν. Η ζωή εκεί ήταν περίεργη, ο πολιτισμός της Αιγύπτου, οι μυρωδιές. Ακόμα και τώρα που πάω στο Κάιρο ή στην Αλεξάνδρεια, αυτές οι μυρωδιές με τα μπαχάρια, η φωνή του Μουζεΐνη, όλα αυτά πάντα με συγκινούν ιδιαίτερα. Τα παιδικά χρόνια λοιπόν είναι πολύ καθοριστικά, γιατί ήταν στην ουσία μια σκυτάλη που παραδόθηκε στην επόμενη δεκαετία της ζωής μου, που ήταν και η πιο παράξενη. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι της Καλσούμ, να θυμίσω ότι είναι η εθνική τραγουδίστρια όχι μόνο της Αιγύπτου, του αραβικού κόσμου. Η γλώσσα αυτή όποτε την ακούω μου προκαλεί μικρά ρίγη συγκίνησης.

όταν φτάνω αριστεία στην Κάσο, το καράβι δεν έχει λιμάνι το νησί, το καράβι είναι στα ανοιχτά. Έρχεται μια βάρκα, έχει φουρτούνα. Προσπαθώ να κατέβω. Το ένα μου πόδι πατάει τη θάλασσα, τα φρισμένα κύματα, το άλλο μπαίνει μες στη βάρκα, βγαίνω έξω. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, με περιμένει ένα γαϊδουράκι. Ανεβαίνω πάνω με τα πράγματα. Φτάνουμε στο σπίτι. Το σπίτι δεν έχει μπάνιο. Έχει μια αραβική τουαλέτα, ενώ έφυγα από την Αίγυπτο. Έχει μια σκάφη για να κάνεις μπάνιο. Ο αέρας λισομανά. Αυτή είναι η επόμενη μέρα μετά την Αίγυπτο, σε αυτό το μικρό νησί, όπου τα χρόνια που πέρασα εκεί, μέχρι τα 16, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς δασκάλους, χωρίς γιατρούς, με ένα πολύ συγκλονιστικό πρώτο συμβάν στη ζωή μου, η απώλεια του πατέρα μου όταν ήμουν 8 χρονών. Όμως μετά οι αναμνήσεις αυτές οι σκληρές μετατράπηκαν σε εμπνεύσεις. Αυτές οι αναμνήσεις, αυτά τα σκληρά δύσκολα χρόνια, με τους μουσικούς σκοπούς, με τους ανθρώπους που σ' αγκαλιάζουν, με τη θάλασσα, με τα 5 πελάγι που είναι γύρω από το νησί, νομίζω αυτά με έκαναν πρώτα δημοσιογράφο και μετά συγγραφέα. Οφείλω πάρα πολύ σε εκείνη τη ζωή, σε αυτούς τους ανθρώπους που με σημάδεψαν με διδάγματα, με λίγες λέξεις, με παροιμίες, με παράξενες κουβέντες, με σημάδεψαν και με έκαναν πραγματικά να νιώσω σήμερα ότι όλη η έμπνευσή μου οφείλεται σε εκείνα τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Δεν μπορώ να μην μνημονεύσω την αγωνιώδη προσπάθεια της μητέρας μου, που χωρίς σύντροφο πια μας μεγάλωσε, με όλη την οικογένειά της κοντά, την εμβληματική γιαγιά μου, και διάλεξα να ακούσουμε για να ντύσω μουσικά αυτή την πολύ μικρή περίοδο της ζωής μου ένα παραδοσιακό σκοπό της Κάσου. Δεν υπάρχει σε άλλο μέρος της Ελλάδας, λέγεται Το Πάθος, και στην εκδοχή που θα ακούσουμε τραγουδά ο αείμνηστος θείος μου, ο μεγαλύτερος αδερφός της μητέρας μου, ο δάσκαλος Μιχάλης Καραγιαννάκης.

0: Αυτό ήταν το πάθος λοιπόν, Μιχάλης Καραγιαννάκης, ένας παραδοσιακός σκοπός της Κάσου. Φεύγουμε από την Κάσο για να έρθουμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα η δικτατορία εκείνη την εποχή εκπνέει, πέφτει, η Χούντα εξαφανίζεται, όμως εκείνη ακριβώς την εποχή εγώ διαμορφώνομαι πολλαπλώς και ως πολιτικό όν και ως άνθρωπος και ως νεαρός άνδρας, αλλά και ως υποψήφιος δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Στην Κάσου στα 14 έχω πάρει ήδη την απόφαση, ναι, θα γίνω δημοσιογράφος, ό,τι και αν γίνει θα παλέψω πάρα πολύ γι' αυτό, παρόλο που φεύγω από ένα νησί που τα σχολεία δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Έχω έρθει στην Αθήνα με πάρα πολλά εκπαιδευτικά κενά, θα δώσω τη μάχη μου και θα γίνω δημοσιογράφος. Είναι τα θέατρα τότε, είναι οι εφημερίδες που ξεκοκαλίζω, είναι οι δύο τελευταίες τάξεις του γυμνασίου και κυρίως είναι αυτή η ένταση, το ότι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς γκρεμίζεται. Η πρώτη μου γνωριμία με την πολιτική, ακούω φίλους που ανήκουν ήδη σε κόμματα να με πλησιάζουν, να προσπαθούν να με προσιλητήσουν. Προσπαθώ μόνος μου να βρω την πολιτική μου ταυτότητα και σε αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα ζω στην Κυψέλη, στην πολύ όμορφη τότε Κυψέλη με τη Φωκίωνος Νέγρη της δεκαετίας του 70, και ένα πολύ σημαντικό συμβάν στη ζωή μου είναι όταν πέφτει η Χούντα, όταν πηγαίνουμε στο Πολυτεχνείο την πρώτη χρονιά, ενώ είμαι στην έκτη γυμνασίου, να καταθέσουμε στεφάνι, όταν περπατώντας χιλιάδες κόσμου μέσα, παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, ένα τραγούδι έρχεται στα αυτιά μου και με σημαδεύει για όλη τη ζωή μου.
1: Είμαστε.

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, «Είμαστε δύο, είμαστε τρεις». Ένα από τα πρώτα που άκουσα όταν ήρθα στην Αθήνα, στην πτώση της δικτατορίας, που όπως είπαμε σημάδεψε πάρα πολύ. Ακούτε 984, είναι η εκπομπή Σόλο. Η οικοδέσποινα είναι η κυρία Αριστεία Γιάννου, στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Βαρδαξής. Στο μικρόφωνο ο Μίνας Βιδιάδης, καλεσμένος, αφηγείται πολύ μικρά περιστατικά της ζωής του, αυτής της προσπάθειάς του, της δημιουργικής, στη δημοσιογραφία και στη συγγραφή. Είπα τώρα δημοσιογραφία και συγγραφή, αλλά όμως πριν πάω εκεί, πρέπει να πω σε αυτό που είπα, ότι διαμορφώθηκα και ως άντρας. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη σχέση των δύο φίλων. Ήμουν τυχερός, έκανα κόρες. Εκείνα τα πρώτα χρόνια, η εφηβεία, τα πρώτα σκυρτήματα, οι πρώτες αγκαλιές, μετά, δεν μιλάω βέβαια για τις βασικές γυναίκες της ζωής μου, που είναι η γιαγιά μου και η μητέρα μου και η αδερφή μου. Μιλώ για αυτά τα κορίτσια που σιγά σιγά μπαίναν, βγαίναν από τη ζωή σου, που σήμερα μετά από πολλά χρόνια, όπως και εκείνες για σένα, έτσι και εσύ για εκείνες, είσαι μια ανάμνηση. Τρυφερή, ίσως. Πιο σκληρή, ίσως. Δεν έχει όμως σημασία. Σημασία έχει ότι κομμάτι-κομμάτι η προσωπική μας εξέλιξη ως άνθρωποι, θέλουμε δεν θέλουμε, πέρα από την οικογένειά μας, πέρα από το επάγγελμα που θα επιλέξουμε και θα ποντάρουμε και θα αφοσιωθούμε σε αυτό, ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο τι άνθρωποι γινόμαστε οφείλεται σε εκείνα τα χρόνια, ειδικά τα πρώτα, που ένας νεαρός άνθρωπος που η καρδιά του τρέμει και μια νεαρή γυναίκα που η καρδιά της τρέμει ανεβαίνουν στην πίστα. Για μένα αυτό έγινε τέλη της δεκαετίας του 70 και δεν θα ξεχάσω ποτέ, και το θυμάμαι μέχρι σήμερα, και είναι η μουσική μου υπόκρουση κάθε φορά που συναντώ μια γυναίκα που με συγκινεί, ένα blues του αγαπημένου μου Κριστόφ, το οποίο άκουγα και ξανά άκουγα στο pick-up, ξύπναγα, κοιμόμουν στα διαλύματα, όλο αυτό άκουγα και βέβαια το χόρεψα στην Κυψέλη, στην δισκοτέκα Olympic House με την Κατερίνα.

Και βέβαια ένας πολύ μεγάλος έρωτας ήταν και είναι η δημοσιογραφία. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου είναι ότι είμαι στο νησί, είμαι 13, έρχεται το καράβι και φέρνει την εφημερίδα. Η εφημερίδα τότε που διαβάζαμε στο σχολείο ήταν η Ομάδα, μια αθλητική εφημερίδα. Εγώ όμως που ήμουνα στην Δευτέρα γυμνασίου, δεν μπορούσα να πάρω την εφημερίδα από την αρχή. Πρέπει να την πάρουν τα παιδιά της έκτης, της πέμπτης, της τετάρτης. Ερχόταν λοιπόν η εφημερίδα στα χέρια μου 12-14 μέρες μετά την ειδησιογραφική κάλυψη που έκανε. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, ο Ολυμπιακός είχε παίξει, είχε νικήσει, λέμε για παράδειγμα, αλλά από τότε είχε ξαναπαίξει, είχε ξαναπαίξει. Ερχόταν η εφημερίδα στα χέρια μου. Η εφημερίδα ήταν γεμάτη λαδιές, γιατί οι άλλοι μαθητές ήταν απρόσεκτοι, οι μεγαλύτεροι. Πήγαινα σπίτι με μια τσαλακωμένη βρώμικη εφημερίδα. Την έπαιρνε η έμνη στη μητέρα μου, την έβαζε στη σιδερόστρα πάνω και τη σιδέρωνε. Μετά ανέβαινα εγώ στη σοφίτα του σπιτιού μας, γιατί στην Κάσο υπάρχει μουσάντρα. Ξάπλωνα στο κρεβάτι, άνοιγα το παράθυρο του βοριά, όπως λέμε, έβαζα την εφημερίδα που μύριζε σίδερο και κοίταγα. Λοιπόν, αυτή είναι η τρυφερή ρομαντική πλευρά της αγάπης μου για τη δημοσιογραφία. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήμουν τυχερός, πάρα πολύ νωρίς, αμέσως μετά τα γυμνασιακά μου χρόνια, από το πρώτο έτος των σπουδών μου στη δημοσιογραφία, ήμουν τυχερός. Βρέθηκε ένα περιοδικό που ξεκίνησε, ένα δεύτερο που συνέχισα, μια εφημερίδα με ένα σπουδαίο δάσκαλο 15ήμερη, για να μπω το 1983 στις καθημερινές εφημερίδες, πρώτα στην Ελεύθερη Γνώμη και μετά στο Βήμα και για τα υπόλοιπα 28 χρόνια στα Νέα. Ήμουνα τυχερός, όχι μόνο γιατί δούλεψα σε επιτελικές θέσεις ή είχα τον αυτοσεβασμό μου, γιατί για μένα πολύ σημαντικό στη δημοσιογραφία είναι ο αυτοσεβασμός. Γνώρισα πολύ σπουδαίους δημοσιογράφους, τον Λέοντα Καραπαναγιώτη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον Σταύρου Ψυχάρη, δημοσιογράφους που με επηρέασαν, με καθοδήγησαν και κυρίως μου έκαναν μία ένεση στη φλέβα, μία ένεση ήθους και πώς πρέπει ακριβώς να είναι η προσέγγιση μας, και μιλάμε για μια εποχή που ούτε 1984 ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν δύο κρατικά ραδιόφωνα, δύο κρατικά κανάλια που είναι στον κόσμο τους. Πέντε εφημερίδες μετά τη δικτατορία, έξι βγήκε μετά και η ελευθερωτυπία. Άρα μεγάλες μορφές σε μια ελεύθερη περίοδο πλέον και με πολλά ερεθίσματα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο, πτώση του τείχους, διάστημα, η τεχνολογία, οι παλιοί δημοσιογράφοι είναι κοντά μου, με βοηθούν, με διδάσκουν. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα χρόνια που ήμουνα στα Νέα διατέλεσα διευθυντή σύνταξη στον ταχυδρόμο, υπεύθυνο των ειδικών εκδόσεων. Δεν έχει σημασία, για να φτάσουμε σήμερα που η σχέση με τη δημοσιογραφία είναι η αρθρογραφία μου στο Ποντίκι και η σημερινή μου έκτακτη εμφάνιση τον 1984 με οικοδέσποινα την Αριστεία Γιάννου.

Διάλεξα την άνοιξη του Βιβάλντι, μιλώντας για στην ενότητα δημοσιογραφία, για να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στα 25 χρόνια που πέρασα στα στούντιο του τρίτου προγράμματος με την εκπομπή μου «Λόγος περιοδεύων» και πάμε μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο, και γιατί είναι μια σύνθεση που πάντα μ' αγγίζει ιδιαίτερα.

διάσταση, με κάνουν να νιώσω ότι ξαναγεννιέμαι και μάλιστα ξαναγεννιέμαι ως κορίτσι. Προσπαθώ να τα καταλάβω, να τα κατανοήσω την πρώτη στιγμή. Πολύ προσεκτικά προσπαθώ να δώσω τα πρώτα μηνύματα του ανδρικού κόσμου σε εκείνους ως μπαμπάς, και είναι ένα πολύ δυνατό χρονικό σημείο στη ζωή μου μετά τη δημοσιογραφία, το οποίο αμέσως δε μετά από τη γέννηση των παιδιών ακολουθεί και η πρώτη μου εκδοτική έκφραση με το πρώτο μου μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 1996 και είχε τίτλο «Τι είπα στην Κλαούντια». Είναι η εποχή λοιπόν που γράφω μετά αμέσως στις Τρεις Μαρίες ένα δεύτερο μυθιστόρημα, κυκλοφορεί η συλλογή διηγημάτων «Ο Δράκος Κόκορας», τα δύο πρώτα από τις εκδόσεις Λιβάνη, το τρίτο από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Οπότε σιγά σιγά στη ζωή μου μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνω, ραδιόφωνο, εφημερίδες, μπαμπάς, την ίδια ώρα σύντροφος, την ίδια ώρα συγγραφέας, υπάρχουν πολλά ταξίδια, γενικά είναι μια πολύ έντονη περίοδος της ζωής μου, αδικό και αδικούμε εκείνα τα χρόνια, αλλά είναι μια πάρα πολύ γεμάτη περίοδος ζωής μου, που δυστυχώς το 1996, ακριβώς την στιγμή που κυκλοφορούσε το πρώτο μου βιβλίο, το «Τι είπα στην Κλαούντια», έρχεται το πολύ ξεχωριστό γεγονός της ζωής μου, η απώλεια της μητέρας μου, η οποία είναι και νέα και με σημαδεύει, γιατί εκείνη με μεγάλωσε. Οπότε αυτό επίσης θα με διαμορφώσει τα επόμενα χρόνια και ως συγγραφέα και ως πατέρα. Γι' αυτό λοιπόν, για την Μαρίνα Βιντιάδη, τη μητέρα μου, θέλω να ακούσουμε το αντάτζιο του Αλμπινόνη. Είναι μια μουσική που πάντα μου θυμίζει θλιβερό γεγονός, αλλά όμως όταν τελειώνει νιώθω ότι βλέπω φως.

Μιλήσαμε για τα πρώτα βιβλία. Είναι απόγευμα Κυριακής, μην το ξεχνάμε. Είστε συντονισμένοι στο 984. Η εκπομπή Σόλο Αριστεία Γιάννου είναι. Η Οικοδέσποινα, Γιώργος Βαρδαξής στην τεχνική επιμέλεια. Μινάς Διδιάδης στο μικρόφωνο για να σας δώσει μερικά μικρά ψήγματα μουσικά, συγγραφικά, δημοσιογραφικά, κυρίως σας κρατήσει παρέα αυτή την όμορφη μέρα. Είπαμε για την αρχή της σχέσης μου με τα βιβλία, με την πεζογραφία. Διαβάζω πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ η λογοτεχνία. Μου αρέσει όμως πάρα πολύ και το θέατρο. Βλέπω πολύ θέατρο και είναι η εποχή που θα πρέπει να βγουν και τα πρώτα μου θεατρικά. Επίσης πρέπει να βγουν και τα πρώτα μου τραγούδια. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με τον Κάτω Παρθενώνα, ένα πολύ εμβληματικό μου έργο που ανεβαίνει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, είναι τότε ο Σωτήρης Χατζάκης, και ένα έργο που θα παιχτεί, θα μεταφραστεί, θα πάει στο Λονδίνο, στην Οξφόρδη, στις Βρυξέλλες, θα διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν το πρώτο. Ακολουθεί μετά το Τούλαντ που ήταν υποψήφιο το 18 για το βραβείο Κάρου Ροσκούν και πολλά άλλα θεατρικά τα οποία κυκλοφορούν και σε βιβλία. Η μουσική όμως, πολύ στενός μου φίλος είναι ο Μάριος Τόκας, ένας πολύ ξεχωριστός συνθέτης, ο οποίος με παρακινεί να του δώσω στίχους που εγώ συνήθως κρύβω στο σιρτάρι. Πραγματικά λοιπόν υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο έγινε και επιτυχία με τη φωνή του πολύ δυνατού τραγουδιστή Πασχάλη Τερζή. Λέγεται «Στο πρωινό τσιγάρο» και το γράφω στη Θεσσαλονίκη ένα ξημέρωμα γυρνώντας στο ξενοδοχείο.

Μουσική Μάριο Στόκα, στίχη Μινάς Βιντιάδης, εκτέλεση Πασχάλης Θερζής, το πρωινό τσιγάρο, ένα αφιερωμένο τραγούδι στις μεγάλες απουσίες.

Και σήμερα, τι γίνεται σήμερα, τι κάνουμε? Αυτή την ερώτηση μου κάνουν πολύ συχνά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο στο Θέατρο Καλντερών, που είναι εδώ πολύ κοντά στο 1984, στην Νεοπτολέμου, κάθε Σάββατο και Δευτέρα σε 9 και 4. Πρωταγωνιστεί ο Στράτος Τζιόρτζογλου, αγαπημένος μου φίλος και εξαίρετος ηθοποιός. Είναι ένας μονόλογος ενός άντρα που γιορτάζει τα 50 του γενέθλια, περιμένει τους καλεσμένους του και κάνει μια πρόβα στο τι θα τους πει. Χαρά, λύπη, αναμνήσεις, πόνοι, αυτοσαρκασμούς, πολλά τέτοια πράγματα. Σας περιμένω, φίλες και φίλοι, στο Καλντερών κάθε Σάββατο και Δευτέρα ως τα μέσα Μαΐου. Στις Αίρες ήμουν πολύ τυχερός και χαρούμενος. Έκανε πρεμιέρα το έργο μου στο Διπεθέ, μια παράξενη σερενάτα, η ζωή και το έργο ενός σπουδαίου σεραίου συνθέτη και χοροδού του Χρήστου Σταματίου. Και τέλος, το τέλος αυτού του μήνα, περιμένω με πολύ συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά το βιβλίο μου «Μια μέρα με το Μίκη». Είναι το τρίτο της σειράς «Γνωρίζω τους μεγάλους μουσουργούς», κυκλοφορεί στην Έλληνο εκδοτική και μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι είναι αφιερωμένο στον γιο της μεγάλης μου κόρης, τον Γρηγόρη. Η γέννηση του Γρηγόρη και της Αμέλειας από την Εμμανουέλα Μαρίνα είναι επίσης τα παιδιά των παιδιών μου, δύο κορυφαία γεγονότα των τελευταίων χρόνων. Και μάλιστα για το Γρηγόρη και για το βιβλίο που είπαμε που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες, είναι αφιερωμένο σε εκείνο. Έχω γράψει και ένα τραγούδι που μελοποίησε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Βρίσκεται στο CD βιβλίο μας «Ο ήλιος είναι Έλληνας», στον Μετρονόμο κυκλοφορεί, και το τραγούδι λέγεται «Ένας πρίγκιπας μικρός».

ξέρει μόνο να γελάει. Αστέρια καβαλάει, στα σύννεφα πετάει. Θάλασσες περπατάει, κορίτσια ξεγελάει. Ένας πρίγκιπας μικρός, ένας πρίγκιπας μικρός.

Απολογισμός, μια πάρα πολύ δύσκολη λέξη, κυρία Γιάννου. Ο απολογισμός λοιπόν με λέει, 12 θεατρικά, 6 μυθιστορήματα, μία συλλογή διηγημάτων, 3 βιβλία για παιδιά, 35-40 χρόνια δημοσιογραφία, ραδιόφωνο, εφημερίδες. Όμως τελικά το μήνυμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε πανεκκίνηση στη ζωή μας. Να πούμε ότι τώρα κάτι καινούριο. Άρα καινούργια έργα, καινούργια άνθρωποι, καινούργια ταξίδια, καινούργιοι τόποι, καινούργια βιβλία, καινούργια παράξενα συναισθήματα. Νιώθω πολύ χαρούμενος που έργα μου όπως η Ανδρομέδα ήταν στο φεστιβάλ της Οξφόρδης. Νιώθω πολύ χαρούμενος που έργα μου ήταν υποψήφια για το βραβείο Κάρολος Κουν. Και κυρίως η λέξη που λέω και στα παιδιά μου είναι να έχεις την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό σου. Να μπορείς δηλαδή στο τέλος κάθε ώρας, κάθε μέρας, κάθε εβδομάδας, κάθε μήνα, κάθε χρόνου, κάθε ζωής, να μπορείς να πεις «ΟΚ, αυτό το έκανα και νιώθω περήφανος που το έκανα».

Γιάννη Ζουγανέλη, σε στίχους δικούς μου, Μίνα Βιντιάδη, Ευανθία Κριτικού, Ερμηνεία, η άλλη μισή αγάπη από το βιβλίο CD «Ο ήλιος είναι Έλληνας» που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο.

Επίλογος λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, ήταν η εκπομπή Solo. Ήσασταν στην παρέα μας στο 984. Είχα τη χαρά να με φιλοξενήσει η Αριστεία Γιάννου, μια εξαίρετη συνάδελφος. Τον ήχο να φροντίσει ο Γιώργος Βαρδάξης. Είμαι ο Μινάς Βιντιάδης, με λίγα βιβλία, λίγα θεατρικά, πολύ αγάπη και πολύ αισιοδοξία. Για τέλος έχουμε ένα τραγούδι που έχω γράψει τους στίχους, μουσική Γιάννη Ζουγανέλης που το ερμηνεύει, λέγεται «Οι ηλικίες μου», με αντιπροσωπεύει πάρα πάρα πολύ, αν και έχει σταματήσει κάπου στα 40, σας το χαρίζω και ελπίζω να το βρείτε κι εσείς βιογραφικό. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή μεταδόθηκε από το αρχείο του Αθήνα 984.
1: Στα 15 μου σαν χθες, οι πρώτοι φόβοι ποιητές και η καρδιά μου με τη φωτιά μου σαν ζωγραφιές χρωμάτιστες, σαν μπλε πιζάμες ρηγωτές. Στα 20 μου σαν χθες, οι πρώτοι φόβοι ερευνητές.

Στα 30 μου σαν χθες, οι αναμνήσεις δικαστές. Και η ζωή μου σαν το φιλί μου, δυο κουρασμένοι λογιστές, σαν φοβισμένοι εραστές. Στα 40 μου σαν χτες, δεν θέλω άλλους θεατές. Και η ψυχούλα μου, αχ μανούλα μου, να μην την πάρουν πειρατές, ούτε νεράιδες γελαστές.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν έρχεια στην Ισπανία λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης. Στη Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκανσό απειλεί πλέον τις περιφέρειες της Μητρόπολης του Μπορντό. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, θα απευθύνει έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονόλοφο Ωραίο Κάστρο. Επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην άρκη αφού παρεξέκλεινε από τη θαλάσσια διαδρομή που είχε καθορίσει το Ιράν στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα Πόλο κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Στις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του. Επισημαίνει τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα μες των δηληστηρίων, την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας και τη νέα εθνική στρατηγική για προσιτή στέγη. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Για νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε στην τιμή του ντίζελ, μιλά στο σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε περισσότεροι, είμαστε πιο δυνατοί, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντινγκ Μέρτς, προσερχόμενος σε έκτακτη θεία λειτουργία στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση σε βάρος ανθρώπων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την αφιερωμένη στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 14 άτομα να τραυματιστούν. Την ίδια ώρα στη σύλληψη ενός Ιρανού προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο Βερολίνο, ενώ μέχρι στιγμής πολλοί έχουν ανακριθεί ή έχουν τεθεί υποκράτηση. Ειδικότερα έχει συλληφθεί ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδός του Αμπντούλ Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο στην Αττική με θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα. Αθήνα 984.

Καλοκαίρι στο κόκκινο, θερμόμετρα στα ύψη και εμείς εδώ να σας δροσίσουμε με ρυθμούς που λιώνουν πιο γλυκά και από τον ήλιο. Απόγευμα Κυριακής με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Η Σμαράγδα στα Μουγλακάτου είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Μαρία Παπαγεωργίου, Love Forever, ο Μασχέ Μινιμάλ μας ταξίδεψε για ακόμη μία φορά σε όνειρα και αστέρια εκεί που ξαγρυπνάει η καρδιά.

Η καρδιά δεν δανείζεται, δεν μετριέται με κέρδος και ζημιά, χτυπά, πληγώνεται, συγχωρεί και συνεχίζει. Κάπως έτσι το είπε η μοναδικά η Αρλέτα Μπατίντα Ντε Κόκο.

Ο έρωτας δεν είναι μια αγκαλιά, τολμάει και ζητάει πολλά. Ο Γιώργος Περής, ο τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη, ποιος φοβάται την αγάπη. Πάμε τώρα χρόνια πίσω να θυμηθούμε αυτό εδώ.

Το σπασμένο καράβι σε ποίηση του Γιάννη Καρύμπα και μουσική του Γιάννη Σπανού είχε ακουστεί για πρώτη φορά στην τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού εδώ σε μια νεότερη ηχογράφηση από το 2001 που έκαναν οι Άνεμος για τον Δημήτρη Μπάση. Σαν σήμερα, 26 Ιουλίου του 1934, είχε γεννηθεί στο Κιάτο Κορινθίας ο Γιάννης Σπανός. Ας ακούσουμε λοιπόν και αυτό εδώ.

Αυτό το βραχνό ηχόχρωμα της Τζένις Καρέζη, στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Το νησί των γενναίων» το 1959, ένα τραγούδι που πέρασε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με τη φωνή της Μέρις Λο και μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει δεκάδες εκτελέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τζένι Καρέζη, 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από εκείνη τη μέρα της 26ης Ιουλίου του 1992 που έφυγε από κοντά μας. Η Τζένι Καρέζη τη θεατρική σεζόν 1990-1991, ήδη χτυπημένη από τον καρκίνο, πρωταγωνίστησε στο «Διαμάντια και Μπλούς» της Λούλας Αναγνωστάκη, παράσταση που έμελε να είναι το κύκνιο άσμα της. Στην παράσταση τραγουδούσε ένα ιδιαίτερο τραγούδι, «Το χάθηκα μέσα στη ζωή μου», σε μουσική της Ελένης Καραίνδρου και στίχους της Λούλας Αναγνωστάκη.

0: Από την ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη, ένα βράδυ του Αυγούστου στην Άδεια Αθήνα, ένα σύγχρονος μποέμ φλερτάρει με μια κοπέλα που γνώρισε σε τηλεφωνικό θάλαμο. Δύο άνθρωποι συναντώνται, μιλούν για τις ζωές τους και ερωτεύονται.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Με ευχές, αν και αυτοί θα σας αποχαιρετήσουμε λίγο πριν τις 9. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη Μαράγδα Σταμουλακάτου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Παπακαλού ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μείνατε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλές διακοπές σε εσάς που ετοιμάζεστε να φύγετε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το ερχόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 8. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, μετέδωσε πριν από λίγο η ραδιοφωνία του Βερολίνου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Ο νεκρός πλέον δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και άλλα 4 άτομα να τραυματιστούν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ιρόντ έγινε στάκτιμη έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ανάλογη εικόνα και στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απίφθινε έκκληση σε μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στην Ισπανία βρίσκονται από χθες και επιχειρούν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Ηλία Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονόλοφο Ρεοκάστρου. Επίγειες και εναέρειες δυνάμεις πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση Τραπεζίτσα Κοζάνης. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην Άρκη αφού παρεξέκλεινε από τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει το Ιράν στη στρατηγική σημασία θαλάσσια περιοχή. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των ελληνικών αρχών για το περιστατικό. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μία ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής στο Μοναστηράκι μετά από τον εντοπισμό ύπου της βαλίτσας, καθώς από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν βρέθηκε κάτι επικίνδυνο. Δόθηκαν και στην κυκλοφορία οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί. 84.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας είμαι ένα Χαρίτου. Και απόψε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει η Σμαράγδα στα μουλακά του. Με ένα από τα project του Βρετανού Will Holland, γνωστό ως Quendic, με τους His Combo Barbaro. Ένα κόμπο που αποτελούν σπουδαίοι μουσικοί από την Κούβα και την Κολομβία, όπως η Αλφρεντίτο Λινάρε στο πιάνο, Εστέμπαν Κοπετέ στο σαξόφωνο και κρουστά, Φερνάντο Σίλβα στο μπάσο, Μάλκομ Γκάτο στο ντραμς, ο ίδιος ο Γουίλ Χόλαντ στην ηλεκτρική κιθάρα, κορντεόν και άλλα, μιας και πρόκειται για πολυοργανίστα. DJ και παραγωγό Κάνο Αράντσα από το άλμπουμ Tradition in Transition. Με τη συμμετοχή της Νίντια Κόγκορα.

0: Gracias.
1: Gracias, λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε και αυτή την υπέροχη μπάντα και τον Quentic. Περνάμε τώρα αμέσως σε έναν Ιταλό τραγουδιστή, τον Ρενάτο Τζέρο. Θα τον ακούσουμε από το άλμπουμ του 2009 Presente, στη σύνθεση Non smettere più. Μαζί με το Ancora qui ακούστηκε στα Wind Music Awards το 2009. Συμμετέχει ο Ιταλός τραγουδιστής, γεννημένος στην Κατάνια από Σικελούς γονείς, γιος του λαϊκού τραγουδιστή Τζουζέπε Ράντο, γνωστό με το ψευδόνυμο Στέφανο Μπιόντι. Οι Lou Rawls, Al Jarreau και Isaac Hayes είναι αυτοί που επηρέασαν και τους μελέτησε ιδιαίτερα ο Ρενάτο Τζέρο. Το 1988 ήταν ο μεγάλος υποστηρικτής του Ray Charles. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ρενάτο Τζέρο και...

giusto arrivasse anche a te.

Ρενάτο Τζέρο και ο αγαπημένος και σε εμάς στο ελληνικό κοινό, ο Μάριο Πιόντι στο Anons με τα Ρέιπιου. Περνάμε αμέσως στην Βρετανίδα τραγουδίστρια της pop, τη jazz και rock, αλλά και τον rhythm and blues, τραγουδοποιός επίσης. Με βάση το Λονδίνο, το 1982 εμφανίζεται με μία Latin μπάντα από την Καραϊβική. Ηχογραφή και στην Ιταλία, ιδιαίτερα δημοφιλής είναι εκεί, στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα. Το 1990 στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο με τον Ρικάρντο Φόλι ερμήνευσε το Μακουάλε Αμόρε. Το 1991 κάνει τη δεύτερη εμφάνιση με τον Ρικάρντο Κοσιάντε. Εδώ θα την απολαύσουμε από το άλμπουμ της του 2014, Bloody Rain, και συμμετοχή του κιθαρίστα Τόνι Ρέκνη, πιανίστας, φλαουτίστας, σαξοφωνίστας, πριν στραφεί στην κιθάρα, καραϊβικής καταγωγής, γεννημένος στο Λονδίνο, και την ακούμε λοιπόν στο...

mine. No regrets, although somebody new looks good.

0: No regrets.
1: Το No Regrets που ακούσαμε από τη Cecile McLaurin Salvan από το άλμπουμ της του 2010 Cecile είναι μια σύνθεση του 1936 που έγραψαν ο Roy Ingraham στη σύνθεση, τη μουσική, ο οποίος ήταν μαέστρος παρουσιαστής του Vaudeville μεταξύ του 1916 και 1923. Έγραψε πάρα πολλά θέματα και τραγούδια για κινηματογραφικές ταινίες και οι στίχοι ανήκουν στο Harry Tobias, ο οποίος ήταν στιχουργός και λιμπρετίστας και έγραψε για κινηματογραφικές ταινίες στίχους τραγούδια από το 1929 έως το 1940 στο Hollywood. Το όνομά του μπήκε στο Hall of Fame στην κατηγορία Songwriters το 1983. Μαζί με τα αδέλφια του Henry και Charles ήταν εκδότες μουσικών τραγουδιών, δηλαδή αυτό που λέμε παρτιτούρες, γιατί τότε πρώτα δημοσιευόταν οι παρτιτούρες και από εκεί βρισκόταν, εκδίδονταν και ηχογραφούνταν σαν σε δίσκους. 1936 ήταν λοιπόν αυτή η σύνθεση που ακούσαμε σε πολύ φρέσκια εκτέλεση. Από εκεί πάμε στο 1997 και συναντάμε το άλμπουμ Behind the Missouri Sky, Short Stories by Charlie Hayden and Pat Metheny. Και από αυτό το άλμπουμ διαλέγω να ακούσουμε το The Moon Song, το οποίο κέρδισε βραβείο Grammy για την καλύτερη ενόργανη σύνθεση.

με τον κοντραμπασίστα Charlie Herndon και τον κιθαρίστα Pat Metheny. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, συντονισμένοι εσείς πάντα με τη συχνότητα του Αθήνα 984, αυτοσχεδιασμοί μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μάρινα Χαρίτου την ευθύνη γιατί με τη συχνότητα του Αθήνα 984, αυτοσχεδιασμοί μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μάρινα Χαρίτου.

Ήταν η Serenity Stewart, η frontwoman της μπάντας Serenity Brings the Storm, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. P.S. I Love You από το ομότιτλο άλμπουμ της του 2012. Αυτοσχεδιασμοί πάντα και πάμε στην Ισπανία.

Ελκάνο Μπρόιν Κρίμ, Μποέμια, μουσικός από το Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, το όνομά του Μικέλα Σπινός. Η βασική φόρμα του Ελκάνο είναι ένα τρίο, όργανο, κιθάρα και ντραμς. Αυτοσχεδιασμοί και πάμε να ακούσουμε... Enrico Pieranucci, Les Amants.

αυτοσχεδιασμοί και... Gentle Rain, Freddie Cole, από το άλμπουμ του Because of You.

both are lost and alone in the world. Walk with me

Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονιστήκατε στη συχνότητα του Αθήνα 84 και ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Ευχαριστώ και τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για μία ώρα κοντά σας ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχέ Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί.

Από μένα εύχες για ένα όμορφο βράδυ. Ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε καλά και χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών στην πλατφόρμα X, ο άνδρας εντοπίστηκε σε συγκρότημα κήπων και φέρεται να κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, αστυνομική άνοιξαν πυρ, ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνυψης από το προσωπικό της πυροσβεστικής της πόλης, ο άνδρας υπέκυψε στα τραυματά του στο σημείο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων, ο άνδρας ήταν γνωστός της υπηρεσίας ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρούνταν υποστηρικτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντα έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ανάλογη εικόνα και στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές σε περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στην Ισπανία βρίσκονται από χθες και επιχειρούν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή του προφήτη Λία Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονολοφόρεο Κάστρου. Έκρηξη σημειώθηκε σε τάγκερ στα στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στην Άρκη αφού παρεξέκλεινε από τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει το Ιράν στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά τον γειτονικό του χώρο στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημάνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε την διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσομετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μία ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής στο Μοναστηράκι μετά από τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας, καθώς από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν βρέθηκε κάτι επικίνδυνο. Δόθηκαν και στην κυκλοφορία οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: 84.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Με Losing You και Κίρκα ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιβερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Soundtrack Moments, σε όσο τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε.

Perfect Love από το Simplified, το album των Simply Red. Ένα το album για τους Simply Red, είχε κυκλοφορήσει το 2005, πολύ αγαπημένο βεβαίως τραγούδι, το Perfect Love. Και πάμε λίγο στη Γαλλία με τη Ζαζ και τον Πάμπλο Αλμποράν, τον Ισπανό.

Ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο μεταδόθηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify. Και τελικά ήταν ένα τραγούδι το οποίο κατά κάποιο τρόπο έγινε κατά τύχη, γιατί η Amy Wadge, η φίλη του Ed Sheeran, η οποία τον είχε επισκεφθεί από την Ουαλία στο σπίτι του, την άκουσε να παίζει έτσι μια συγχορδία, του άρεσε, βγήκαν, κάτσαν στην κουζίνα και μέσα σε 20 λεπτά έγραψαν αυτό το κομμάτι. Οι στίχοι ήταν εμπνευσμένοι από την τότε κοπέλα του Ed Sheeran, την Αθηνά, από ό,τι είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

0: half of the sky.
1: Island Blues, και περνάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Τζον Λένον ένα ηλιόλουστο απόγευμα στις Βερμούδες, όπως είχε πει σε συνέντευξή του. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά αφιέρωσε στην γυναίκα του, μια οδή στη σύζυγό μου, την Γιώκο Όνο, αλλά και σε όλες τις γυναίκες, το Woman, και ήταν το πρώτο σίγγλ του Τζον Λένον, το οποίο κυκλοφόρησε μετά τις 8 Δεκεμβρίου του 1980, μετά την δολοφονία του.

Δεύτερο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με soundtrack moments έως τα μεσάνυχτα. Ο Τιμ Μάγια στη συνέχεια, Σεμπαστιάνο Ροντρίγκες Μάγια, το πλήρες όνομά του. Έλα.

από τους σημαντικότερους βεβαίως βραζιλιάνους μουσικούς τραγουδοποιούς, ο Τιμ Μάγια, μαζί με τον Χόρχε Μπεν, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην βραζιλιάνικη μουσική. Βεβαίως, όπως οι μεγάλοι καλλιτέχνες, είχε τα προβλήματά του, ήταν γνωστός για τον πολύ πολύ χαλαρό τρόπο ζωής του. Συνήθιζε να χάνει αδιάφορα ραντεβού, ακόμη και σημαντικές συναυλίες. Τελείως δεν πήγαινε καν. Παραπονιόταν για διάφορα, για την ποιότητα του ήχου. Βέβαια όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα τριών πραγμάτων συγχρόνως. Ουίσκι, κοκαίνης και μαριγουάνας. Πριν από κάθε συναυλία. Μας χαιρέτησε από παχυσαρκία και πνευματική εμβολή.

Η Blue λίγο πριν και είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Περνάμε σε ένα υπέροχο ντουέτο, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, What Kind of Fool, η Barbara Streisand και ο Barry Gibb μαζί.

Club de Belugas, πολύ αγαπημένοι βεβαίως. Take 3, λίγο πριν και στη συνέχεια. There's nothing but you. Η συνήθιση συνεργασία, Ian McKenzie, Club de Belugas. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών στην πλατφόρμα X, ο άνδρας εντοπίστηκε σε συγκρότημα κήπων και φέρεται να κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άνοιξαν πύρα, ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνυψης από το προσωπικό της πυροσβεστικής του Βερολίνου, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων, ο άνδρας ήταν γνωστός της υπηρεσίας ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρούνταν υποστηρικτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή Σιρόντε έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές του μεγέθους του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ανάλογη εικόνα και στην Ισπανία. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ απίφθινε για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στην Ισπανία βρίσκονται από χθες και επιχειρούν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Κανάντερ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Ηλίας της Κορυθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στο μονόλεφο Ρεοκάστρου. Επήγες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν για την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τραπεζίτσα της Κοζάνης. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρέσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Στη δεύτερη ώρα λοιπόν, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Δεύτερο στούντιο άλμπουμ για τον Lenny Kravitz, το Mama Said, όπου υπήρχε το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι εμπνευσμένο από Philadelphia Soul και τους Earth, Wind & Fire, και ιδιαίτερος το That's the Way of the World.

Και ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον Lenny Kravitz όταν έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι περνούσε μια δύσκολη φάση στον γάμο του με την Λίζα Μπονέτ. Η Λίζα Μπονέτ είναι η Λίλα Κόι Μουν, όπως είναι το κανονικό της όνομα. Έπαιζε, αν θυμάστε, στην κομική σειρά The Cosby Show, The Bill Cosby Show. Έκανε την Denise Huxtable. Τελικά του έδωσε μια μεγάλη επιτυχία το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο στην αρχή δεν ήθελε να το τραγουδήσει αυτός, ήθελε να το δώσει στον Smokey Robinson. Τελικά τον έψανε από την εταιρεία του και το έκανε μεγάλη επιτυχία.

μια διαφιλετική ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια κοπέλα και ένα αγόρι. Οι Μονοφόνικς διασκευάζουν το κλασικό κομμάτι.

Η ψυχεδελική μπάντα των Monophonics, η εξαμελής όχι μόνο ψυχεδελική αλλά και στοιχεία από soul και funk, οι οποίοι έχουν έρθει και στην Αθήνα. Μια και μιλήσαμε για funk, Naked Funk, High Love.

η Άιντα Λάντσμπεργκ λίγο πριν, και πάμε να ακούσουμε μια δημοφιλέστατη γνωστή τραγουδίστρια, η οποία έχει πουλήσει πάνω από 16 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, σε διασκευή της μεγάλης επιτυχίας Where Do I Begin, η Πατρίσια Κάς.

Where do I begin, η Πατρίτσια Κας, η οποία το 2002 έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο στην ταινία And Now, Ladies and Gentlemen, μαζί με τον Jeremy Irons, και το 2009 ουσιαστικά έφτασε, κατέλαβε μάλλον την 8η θέση στο φεστιβάλ, στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2009 που έγινε στη Μόσχα.

διασκευή. Ρικάρντο Έμπερσπάχερ. The Godfather.

θυμηθούμε. Θυμόμαστε Roxette, It Must Have Been Love. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν και στο soundtrack της ταινίας Pretty Woman, όπου έγινε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.

Πολύ αγαπημένο It Must Have Been Love από τους Roxette. Και η συνέχεια σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο συγκρότημα, τους Swing Out Sister. Ξεκίνησαν ως ντουέτο, εξελίχθηκαν σε τρίο. Η Κορίν Ντάουρι φωνητικά και ο Άντι Κόνελ ουσιαστικά, μαζί με τον Μάρτιν Τζάκσον, αποτελούν τους Swing Out Sister. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ήταν το Breakout. Εδώ τους ακούμε στο Butterfly. Το περίεργο είναι ότι το όνομά τους επέλεξαν από μία ταινία που λεγόταν Swing Out Sister, και το σενάριο αφορούσε δύο άτομα τα οποία βρίσκουν δουλειά ανώνυμα σε ένα jazz club χωρίς να το πούν στις οικογένειές τους, διότι ανήκαν στην ανώτερη τάξη και δεν το ήθελαν.

υπενθυμίσουμε ακόμη ότι το συγκρότημα προτάθηκε για δύο βραβεία Grammy το 1988, καλύτερος νέος καλλιτέχνης και καλύτερη pop φωνητική ερμηνεία από group ή ντουέτα. Και με τους Swing Out Sisters θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Και βέβαια θα ακούσουμε και Breakout. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών στην πλατφόρμα X, ο άνδρας εντοπίστηκε σε συγκρότημα κήπων και φέρεται να κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άνοιξαν πύρα, ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων, ο άνδρας ήταν γνωστός της υπηρεσίας ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρούνταν υποστηρικτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν αναγκάσει περίπου 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία σχεδόν 260.000 έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με 55.000 από αυτούς να έχουν φύγει από την περιοχή της Ιρόντ, ενώ στη γειτονική Ισπανία 116.000 αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με την ομαρχία της Ιρόντ δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ συνολικά 240 σπίτια καταστράφηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία βρίσκονται από χθες και επιχειρούν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση στον προφητηλία Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στη τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης αλλά και στον Μονόλφο Ρεοκάστρου. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Η κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με την θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω ανω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσύ και η Δελτίο Δύσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 50.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Και στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην αυτονομία της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η χώρα μας, η οποία έστειλε 33 μέλη προσωπικού, 2 αεροπλάνα Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάση στον προφήτη Ηλία Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπρατ Κούπερ, εισηγήθηκε τον τρεματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται 2 πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων. Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά, έπειτα από 2 εβδομάδες συνεχών επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να αναστείλουν τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη με κορυφαίους στρατιωτικούς και συμβούλους, οι οποίοι παρουσίασαν νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς επιθέσεις. Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν μια διαχόμενη συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αποκλείεται νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων, ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρούταν υποστηρικτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Και ο καιρός, γενικά έθεος σήμερα, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη Μπορντό. 50.000 άνθρωποι έχουν καταλήψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Και στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην αυτονομία της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβιλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η χώρα μας, η οποία έστειλε 33 μέλη προσωπικού, 2 αεροπλάνα Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης. Ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εισηγήθηκε τον τερματισμό της αεροπορικής εξατίας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Άξιος. Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά, έπειτα από 2 εβδομάδες συνεχών επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να αναστείλουν τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπενθυμίζω ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία για το 2000 και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άτομα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων, ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας λόγω φερόμενων επαφών με ισλαμιστικούς κύκλους και θεωρούταν υποστηριχτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Last Kiss από την γαλλοϊσραηλινή τραγουδίστρια Ισχτάρ και το συγκρότημα Αλαμπίνα. Ένα πολύ ρυθμικό και συναισθηματικό κομμάτι του 2000 με μια δραματική και μεσογειακή pop ατμόσφαιρα, ερμηνευμένο από ένα φωνητικό τόνο που δίνει οικεία και θεατρική.

τα καλύτερα θα έρθουν. Χάρης Αλεξίου. Ένα φωτεινό και παρηγορητικό τραγούδι της Χαρούλας. Από εκείνα που σου ακουμπάνε τον ώμο και σου λένε κάνε λίγο υπομονή. Στίχη και μουσική Γιώργος Θεοφάνους. Από το άλμπουμ του 2013 ως την άκρη του ουρανού σου.

Aerosmith και Prime. Μία ροκ μπαλάντα του 1993 από το άλμπουμ του συγκροτήματος Guest a Grip.

πες μου γιατί από τις δυτικές συνοικίες και το άλμπουμ του 2001 τη Σύριδος τα χρώματα. Μουσική και στίχη Βασίλης Ματζουράνης.

Deep Purple. Το Stormbringer είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ του hard rock συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Δεκεμβρίου του 1974 από την EMI στην Ευρώπη και από την Warner στην Αμερική.

τα λέμε. Από την αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ένα τραγούδι που μιλάει ξεκάθαρα για τις σχέσεις που έχουν κάνει τον κύκλο τους και έχουν τελειώσει. Στίχοι Σάνιμπαλτζή, μουσική Τζίτζι Δαλέσιο.

Σάρα, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Starship με τραγουδιστή τον Μίκι Τόμας, από το πρώτο άλμπουμ της μπάντας Knee Deep in the Hoopla του 1985. Έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 chart τον Μάρτη του 1986.

Ο γιος του ανέμου. Μουσική, στίχη και ερμηνεία Βαγγέλης Γερμανός. Από το άλμπουμ Χάδια και Χαστούκια του 1985.

Beauty and the Beast, Celine Dion και Pippo Bryson. Ένα ρομαντικό, κινηματογραφικό και νοσταλγικό τραγούδι. Κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1992 και ένα Γκράμι, εδραιώνοντας το ως μία από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες της Disney, από την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» του 1992.

Λαβάδα, ένα νέο τραγούδι σε στίχους Ουρανίας Πατέλη, μουσική και ερμηνεία Δημήτρη Μπάκουλη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη, ο οποίος είναι ένας δημιουργικός και μάχημος τραγουδοποιός της νεότερης γενιάς.

What's Up. Είναι τραγούδι της αμερικάνικης rock μπάντας Four Non Blondes, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτι του 1993 από την Interscope και την Atlantic Records ως το δεύτερο single από το ντεμπούτο άλμπουμ τους Bigger, Better, Faster, More.

Νατάσα Μποφίλου και κάτι καίγεται. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

Andrea Bocelli και Celine Dion, The Prayer, ζωντανά από το Central Park το 2011. Μια συναρπαστική σύμπραξη.

Ναι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαιρετικές σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 3 με τον Μάκη Τσαρούχα. Ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εισηγήθηκε τον τερματισμό της αεροπορικής τεξαρτίας ασθενατορμούς σύμφωνα με το Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων. Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά, έπειτα από 2 εβδομάδες συνεχών επιχειρήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να αναστείλουν τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν και στην περιοχή των στενών τορμούς. Η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη με κορυφαίους στρατιωτικούς και συμβούλους, οι οποίοι παρουσίασαν νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις. Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 5,58%, φτάνοντας στα $91,38 το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα $84,43 το βαρέλι. Οι εφιαλτικές διαστάσεις είχε πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 50.000 άνθρωποι έχουν καταλήψει την πόλη ενώ εξετάζει τον ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν στις 300.000 ή μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Και στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην αυτονομία της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο. Πολύ μεγάλη φωτιά υπάρχει και στην Καστελιόν, κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η χώρα μας, η οποία έστειλε 33 μέλη προσωπικού, 2 αεροπλάνα Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με μια ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός γενικά έθωσε με στατική θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.